0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα απίφθινε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μία μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων. Σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 265 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελασπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο 6ο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid C Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 3 ρωσικά πολεμικά πλοία σε επίθεση με πυράβλους και drones κατά της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή δήλωσε ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στα εδάφη που ελέγχουν στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το Τρίγωνο, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίθυνε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών στη Δυτική Αττική. Εντοπίστηκαν τα σημεία υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα και αποφασίστηκε τα αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 264, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία και οι εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια για την ανέβρεση επιζώντων. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Intercontinental προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιές στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί επικοί συνεχίζουν τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ανακοίνωσε ότι έλαβε το Μαρόκο μετά το νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει τη 15η Αυγούστου. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντελασπρέλα, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας, ενώ η Μπογκοτά θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Ασπίδα της Αμερικής. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελσαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών του Ελσαλβαδόρ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό που έκανε λόγο για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε ότι ο Απόστολος Σίσκος απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Καβοντόρο ενδεχομένως σε Νέα Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

στα χέρια χτες έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κολλές.

0: Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτο.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σ' ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σ' ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: πώς άνθρωπος...
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια για τακτική, ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας στον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δε Λασπρέιγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Σπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελ Σαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλαϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δελασπιέγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ασπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο, ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπερδεύομαι. Monday morning λέει το τραγούδι. Πέμπτη έχουμε, 13 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Σε αυτό είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco, ως εφαρμογή αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή σας, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Παραμονή του υπερπανηγυριού. Διότι πώς λέμε, υπερσελήνη, υπερτάδε. Ναι, αύριο έγινε το υπερπανηγύρι. Η μισή Ελλάδα έχει πανηγύρια. Από την Αθήνα φεύγουν και οι τελευταίοι, όσοι δεν είχαν άδεια ή την είχαν εξαντλήσει, αλλά φεύγουν για Πουσουκουδού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με δροσούλα, η οποία δροσούλα υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ευπρόσδεκτη. Έχει μια δροσιά όμορφη έξω, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ευχάριστη, να το πω για μένα που είμαι και καλοχειμωνάκιας. Ωστόσο, ο άνεμος λισομανάει και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Σήμερα και αύριο διάβαζα μία ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τον οποίον παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Από άποψη των συνθήκων αυτών, το wind, πώς το λένε, hot wind and dry. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio είναι η διεύθυνσή μας στο Viber. Δύο λέξεις, ναι, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη, φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή, στην Καλαμάδα με 27 βαθμούς ήδη. Μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντευχόμαστε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Ξάνθη, 22 βαθμούς, πολύ αέρα. Μας λέει και ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κώστα και στον Γιώργο από την Καστοριά με 16 βαθμούς. Όμορφα. Λοιπόν, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Να σας ενημερώσω ότι σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σήμερα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη Βιωτία και την Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη Λέσβο. Έτσι, και άλλες περιοχές, για παράδειγμα, επειδή σας είπα για την περιφέρεια Πελοπόννησου, δεν είναι όλοι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Αρκαδία, η Λακωνία, για παράδειγμα, είναι στο κίτρινο, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, αλλά δεν είναι και όπως είναι η Αργολίδα, για παράδειγμα, ή η Κορινθία, που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζω εγώ με την πρόγνωση του καιρού. Θα είναι γενικά αίθριος από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα αναπτυχθούν και νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία ειδικά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική, είπαμε μέχρι και 8 στο Αιγαίο, αλλά στα υπόλοιπα θα είναι 5-6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μυαλό μου και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αύριο, παρασκευιάτικα, με το πλοίο, να πάρουν το πλοίο και να ταξιδέψουν, διότι δεν θα έχει μόνο οχτάρια στο Αιγαίο. Φοβάμαι ότι με τις τρυπές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλά έχετε το νου σας.

Αυτό σας λέω μερικές φορές που με ρωτάτε γιατί δεν βάζεις πολλά ελληνικά τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Είναι, το θεωρώ ιεροσιλία να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προτιμώ τα ξένα που δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα να πατάω στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη άλλον.

Λοιπόν, 13 Αυγούστου και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Γιατί τώρα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή είδε το φως της δημοσιότητας το 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων, διαβάζω, ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας, ενώ η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρας, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Ξέρω, παλιά οι οικογένειες οι οποίες έβλεπαν, θεωρούσαν τύπου ζαβό ένα παιδί που έγραφε με το αριστερό χέρι, για παράδειγμα, και το ανάγκαζαν. Κάποιες του έδαιναν και το χέρι το αριστερό πιστάγκωνα για να συνηθίσει και να μάθει να γράφει και να κάνει τις διάφορες λειτουργίες με το δεξί. Γιατί? Άλλο ένα στατιστικό, ή κάμποσα ακόμη στατιστικά στοιχεία. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία, και εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τις δεξιόχειρες. Δεν το ξέρω αυτό. 4 στους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh, αυτών των Apple που ξέρουμε τώρα, ας πούμε, ήταν αριστερόχειρες. Και 1 στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν επίσης αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Θεωρείται, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, θεωρούνται οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, πιο εφάνταστοι και πιο πολύ τάλαντοι από τους δεξιόχειρες. Αλλά αυτά τα λένε μόνοι τους.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεσάνς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αυτά. Το 1946, σαν σήμερα, ακροδεξιοί της ομάδας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Ενώ το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου, το τείχος της ντροπής που λέγανε οι Γερμανοί, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι από τους Γερμανούς. Το τείχος του Έσχους, αυτό, άλλη ονομασία, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Ήταν μια συγκλονιστική και ιστορική στιγμή το γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου. Κάποιοι είχαν στεναχωρηθεί. Δεν πειράζει. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, ήταν η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου και για όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 2009 γινόταν η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, του Εργκούν Κουνουξβερέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων, εγκλήματος πολέμου, που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Από το Ανόβερο με 14 βαθμούς, εν αναμονή καύσωνας. Πότε θα έρθει ο χειμώνας? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον... στην κυρία Σούλα. Υπογράφει από πάνω ως άγνωστο και έτσι μπερδεύομαι. Από την Αρτέμιδα η κυρία Σούλα. Έχει ωραία δροσιά, πράγματι, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Να. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί που τις προκαλούν. Για χθες εννοούσα όλα τα παιδιά κατά λάθος. Έγραψα, αλλά τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα για τον αθλητισμό, αναφέρετε. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είδατε αυτόν που συνελήφθη, έβαλε πέντε, νομίζω, φωτιές. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει. Είπε γιατί είχε μπαφιάσει στη δουλειά. Και επειδή είχε μπαφιάσει στη δουλειά, ομολόγησε ενώπιον του ανακριτή, έτσι. Μπάφιασα στη δουλειά ή της αστυνομίας, δεν θυμάμαι. Μπάφιασα και είπα να ξεδώσω. Για να ξεδώσει πήγε να βάλει πέντε φωτιές. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην Ελένη που λέει εγώ εξαναγκάστηκα να γράψω με το δεξί. Όλα τα άλλα όμως τα κάνω με το αριστερό. Α, πάλι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1913 ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1926 ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Θυμάμαι ακόμα την κηδεία του και ποιοι είχαν πάει σε αυτήν. Και με τι έξοδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936 γεννιόταν ο Κώστας Χατζής.
Έχει ερμηνεύσει κατά την γνώμη μου ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά, το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», το έχει ερμηνεύσει και αυτός. Εκπληκτικά, ένα. Και δεύτερον, εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει μαζί με τη Μαρινέλα είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, δεν είμαι ειδικός, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1826 ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός, εφεύρετο στιθοσκόπιο. Το 1863 έφευγε ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και το 1910 πέθαινε η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Της χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Μας βγάζει. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να δούμε τις επικαιρότητες σιγά σιγά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιά στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίθυνο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου, οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονων που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σας έλεγα πριν και μου λέτε κι εσείς ότι εκεί που βρίσκεστε φυσάει πάρα πολύ. Πώς λέγανε οι παλιοί αρχαίοι ήμων πρόγονοι, ουδέν κακό να μηγές καλού ή το ανάποδο. Έτσι είναι αυτό, συνεπαγωγή είναι. Λοιπόν, διάβαζα ότι εξαιτίας των ανέμων, πέραν του ότι δεν έχουμε την αίσθηση της ζέστης και του καύσωνα που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε, μην το ξεχνάμε. Κάποιοι δεν θέλουν, αλλά δεν πειράζει, το παραβλέπω αυτό. Η κατανάλωση που είχαμε σε ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες δύο μέρες, λέει, ήταν η πιο φτηνή στην Ευρώπη εξαιτίας της υπερπαραγωγής των αιολικών πάρκων, διότι λόγω των ανέμων είχαν μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή. Και έτσι το τελευταίο διήμερο, ας πούμε, η τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνότερες, αν όχι φτηνότερη της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των ανέμων. Είναι ακριβώς εξαιτίας των ίδιων ανέμων που φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτό το διήμερο πυρκαγιές και, εν πάση περιπτώσει, είναι σε κόκκινο συναγερμό οι 5 περιοχές της Ελλάδας που σας ανέφερα νωρίτερα. Και ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες. Να ξεκινήσουμε με τους ήχους της Florence και των Machines. Να ξεκινήσουμε από τι σας λέω τέτοια ώρα κάθε πρωί. Τι γίνεται εκεί στο Περσικό Κόλυμπο κτλ. Τέτοια δεν σας λέω. Εσείς που είστε προσεκτικοί και τακτικοί ακροατές της εκπομπής, θα θυμάστε πρώτη ημέρου που σας έλεγα ότι ο Τραμπ επιλέγει αντί της πολεμικής αντιμετώπισης του Ιράν, της στρατιωτικής αντιμετώπισης, θα το πω λίγο πιο ορθά. Προτιμάει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό δεν σας έλεγα προδιημέρου και χθες το ανέφερα, αλλά προδιημέρου το είπα. Σήμερα το μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και αρχίζει να αναπαράγεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβάζω στο τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου, μοιάζει να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Μα τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κρατάει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, για να μην φεύγουν ή να μην έρχονται τα διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα πετρέλαια, αλλά που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Ιράν, αλλά να μην φτάνουν και άλλα εφόδια, ώστε να υπάρξει και εσωτερική μείωση της προσφοράς, ώστε να υπάρχει, επειδή η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι αναλυστική. Δηλαδή ο κόσμος χρειάζεται σιτάρι για να φάει, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν και εξεγέρσεις και πιέσεις κτλ. Θυμίζω ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν περίπου τον Ιανουάριο, στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν όταν εξεγέρθηκε η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, στο Ιράν, κατά της ακρίβειας, του υψηλότερου πληθωρισμού και της έλλειψης προϊόντων. Το Ιράν βεβαίως έχει τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος του? Έτσι είστε. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν αποκλεισμένα, γιατί δικά μας είναι και ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, λένε οι Ιρανοί και απαντούν έτσι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που η ανθρωπότητα δεν είχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Follow me, don't be afraid. Ο φίλος, η φίλη που μου στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει: όταν δεν φυσάει αλλάζει το μείγμα της ενέργειας που παράγεται. Ένα μέρος παράγεται από τον ήλιο, άμα δεν φυσάει δεν παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο μείγμα από άλλες πηγές. Ποιες πηγές? Κυρίως το φυσικό αέριο. Και όταν είναι από το φυσικό αέριο, με βάση αυτό καθορίζεται η τιμή και πάει λέγοντας. Γνωστά αυτά τώρα, τι ρωτάτε, τα ξέρετε.

Πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γι' αυτό ξεκινώ από τη Ρωσία. Έχουμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία το τελευταίο διήμερο. Για παράδειγμα, χθες βγήκε μια εφημερίδα και είπε ότι έγραψε, αμερικάνικη, και έγραψε ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει κάποιες επιθέσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, διότι λέει το ζήτησε ο J.D. Vance. Γιατί το ζήτησε ο J.D. Vance? Γιατί στο λιμάνι αυτό καταλήγει και ένας αγωγός που έρχεται από το Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, τον οποίον αγωγό διαχειρίζεται ένα κονσόρτσιουμ εταιριών, μια κοινοπραξία εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις είναι αμερικάνικες. Και έτσι ο Vance ζήτησε εκεί πέρα σε αυτόν τον αγωγό και σε αυτές τις εγκαταστάσεις να μην γίνονται επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, θεωρητικά σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον άκουσαν. Χθες όμως στο Νοβοροσίσκ έγινε παρανάλωμα πυρός. Αλλά δεν χτυπήθηκε η συγκεκριμένη βάση. Χτυπήθηκε βάση ρωσική που έχει πλοία πολεμικά, τα οποία από την ασφάλεια του λιμανιού εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δύο τέτοια πλοία επλήγησαν. Χτυπήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής σιτηρών. Θυμίζω ότι η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη. Η Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Θυμάμαι από την αρχή του πολέμου, πριν γίνει μια συνάντηση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο πλευρές, το κύριο θέμα ήταν οι Ρώσοι, δηλαδή βομβαρδίζανε τις αποθήκες σιτηρών της Ουκρανίας για να την αποκόψουν οικονομικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Biden τότε, διότι τα σιτηρά της Ουκρανίας βοηθούν στο να καταπολεμήσουν λέμε η ασυτεία σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Χωρίς δηλαδή τα ουκρανικά σιτηρά, τώρα και τα ρωσικά ενδεχομένως, θα υπάρχει πείνα σε χώρες της Αφρικής, την Αίγυπτο, ήδη εν πάση περιπτώσει άλλες χώρες, οι οποίες εισάγουν κατά κόρο από εκεί τα σιτηρά τους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θοδωρή από την Τελασσόνα με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάτα. Έχει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

Λίγο παραδίπλα, αφού ήμασταν πριν στον Περσικό, να πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δήλωσε το Ισραήλ. Ένας υπουργός, το Υπουργός Άμυνας, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει, επειδή το λένε κάποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα, τον Λίβανο και την Συρία, εάν δεν... αυτή είναι η πλήρης δήλωση, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ούτως ή άλλως έχει θέσει, δεν το είπε τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που τους έχει θέσει όμως το Τελ Αβίβ. Ο ένας όρος, για παράδειγμα, είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει αφοπλιστεί η Χαμάς? Επί του παρόντος όχι. Ο δεύτερος είναι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και να αναλάβει δράση ο εθνικός στρατός του Λιβάνου στην επικράτεια και όχι οι ένοπλες ομάδες της Χεσμπολάχ. Ούτε αυτό έχει γίνει επί του παρόντος. Η Συρία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Τώρα που λέω για τα πολεμικά και τα λοιπά, έχει πέσει στην αντίληψή μου μία είδηση που τη διάβασα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου του Lincoln που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί έχουν λαλήσει. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν πάει στην περιοχή και από τότε η παραμονή τους στην περιοχή παίρνει όλο παρατάσεις. Με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να είναι στα όρια του. Κάποιοι, λέει, απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα. Είναι 9 μήνες μακριά από στεριά. Τα έχουν παίξει και οι συγγενείς τους, οι οποίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουν από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί διαβάζω τώρα τι είπε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τελικά, όχι στους αστυνομικούς. Ο 59χρονος που συνελήφθη για 6 εμπρισμούς, παρακαλώ. 6 εμπρισμούς στη Σύνδο. Είπε ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά. Φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος πάντως και να ζήτησε συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Αλλά είχε μπουχτίσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, είχε μπουχτίσει. Χτες πήρα άδεια από τη δουλειά. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Υπάρχει ακόμα. Οπ, συνδέομαστε με τηλεόραση. Σε λίγο, συνδέομαστε με τηλεόραση. Λοιπόν, όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου, φέρεται να έχει πει ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι, απλά, επειδή εκτόνωνε την κούραση που είχε από τη δουλειά του.

0: Τον συγκεκριμένο κύριο, τον 59χρονο, τον είχαν δει και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι είχαν μιλήσει γι' αυτόν. Συνδεόμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πού είναι η Νίνα, τι έγινε?
2: Η Νίνα είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα και όλες τις ημέρες.
0: Μα γι' αυτό απορώ.
2: Αποφασίσαμε να σταματήσουμε λίγο αυτό το πείραμα αντοχής και να της δώσουμε την ευκαιρία.
1: Όχι, δεν μπορεί βέβαια. Δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
0: Αλίμονο.
1: Αντίθετο.
0: Αλίμονο, είναι χαλκέντερη.
2: Άλλωστε. Αλλά που και που ξέρεις, υπάρχει και η ανθρωπιά. Λες, ας ξεκουραστεί λίγο, που όντως της αξίζει.
0: Να σας πω, είχατε σύνδεση με το λιμάνι, ακόμα φεύγει κόσμος.
1: Μόλις άρχισε.
0: Έλεγα πριν, και χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, φοβάμαι ότι θα έχουν αναστάτωση. Δηλαδή, όταν έχει οχτάρια από φορ βοριάδες στο Αιγαίο, είναι λίγο δύσκολα τα ταξίδια. Δηλαδή, θυμάμαι στα προηγούμενα οχτάρια που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πλοία τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν σε 2-3 διαδοχικά νησιά εξαιτίας των ανέμων. Και το σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ξεκινούν τις διακοπές τους. Αλήθεια.
2: Έχεις δίκιο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια εννιάρια, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι εδώ, οι μετεωρολόγοι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια μικρή ταραχή, κάποια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πλοίων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, βεβαίως μπορούμε να αισθανθούμε άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στα νησιά και να ταλαιπωρηθούν, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια χαρά.
0: Την ασφάλειά μας και τα λοιπά. Δεν κουνάει εδώ πέρα το στούντιο και τέτοια πράγματα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έχουμε μείνει λίγοι βέβαια.
0: Έχει
1: καλά το αυτά, άδειασαν οι δρόμοι, ερχόμαστε γρήγορα, μετακινούμαστε εύκολα.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
1: Περιμένουμε σε ουρές. Έχει και τα καλά του ο Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Δεν περιμένουμε ουρές, αλλά δεν βρίσκουμε και τα πάντα που ζητάμε. Γιατί θέλουμε και αυτό, κατάλαβες. Είναι κάποια καταστήματα τα οποία πολλά έχουν κατεβάσει το ρολά, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια και έχουν δώσει και στο προσωπικό του άδεια. Βλέπω πάρα πολλές πινακίδες, ας πούμε, ξανανοίγουμε στις 19 Αυγούστου ή στις 28 Αυγούστου. Κάποιοι. Έχω δει τέτοιες πινακίδες σε διάφορα καταστήματα. Και υπάρχει και γι' αυτά μια γκρίνια. Και εγώ τώρα πού θα ψωνίσω, και εγώ τώρα πού θα πάρω αυτό που είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό βρίσκουμε ένα λόγο να γκρινιάξουμε.
2: Γιατί πάει διακοπές ο άνθρωπος που κάθε μέρα με εξυπηρετεί?
0: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Ναι, είναι σαν το άλογο του Χότζα. Πάνω που το έμαθα να μην τρώει, εκείνη τη μέρα ψόφισε. Δηλαδή, γιατί στεναχωριέται?
0: Εγώ έλεγα πριν από λίγο τώρα στους φίλους ακροατές, γι' αυτό τον κύριο, τον 59χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, ή φέρεται να ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, για να το πούμε σωστά, ότι έβαλε 5-6 πυρκαγιές ή προσπάθησε να βάλει 5-6 πυρκαγιές στη Σύνδο. Το έχετε δει αυτό, έχετε δει την κατάθεσή του. Μπάθιασα, λέει, από τη δουλειά μου. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανέναν. Απλά για να ξεσκάσω από τη φωτιά, έπαιρνα μαζί μου χαρτοπετσέτες και τις πετούσα αναμένες από εδώ και από εκεί. 6 πυρκαγιές πήγε να βάλει στη Σύνδο. Δεν πάμε καλά.
1: Μας το μετέφερε μόλις η Λέα Χριστάρα. Και βέβαια το γεγονός ότι τον εντόπισε το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής, φτάνοντας στα ίχνη του και βρίσκοντας ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος των 6 πυρκαγιών στην ίδια περιοχή, ρίσταν παρόδο στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παιδιά, και το λέμε για μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχουμε μποφόρ 8, είναι 5 περιοχές της Ελλάδας στον κόκκινο συναγερμό, έτσι, σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διάβαζα και την ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τους έχουμε μάθει και αυτούς τώρα το τελευταίο διάστημα, που έλεγε ότι αυτό το διήμερο είναι από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού, λόγω των υψηλών ανέμων, της μεγάλης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το hot windy and dry.
2: Hot, dry, windy.
0: Αυτό, ναι. Αυτό το, ναι.
2: Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη διάρκεια.
0: Την μπερδεύω τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι το ίδιο. Θέλει σήμερα, αύριο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Ξέρεις βεβαίως ποιο θα είναι το πιο εξοργιστικό με τον 59χρονο, ο οποίος έβαζε όλες αυτές τις φωτιές για να εκτονωθεί? Δεν το έχω δει, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δουλειά, δηλαδή, που τον εξώθησε στα άκρα.
0: Που μπάφιασε και ήταν.
1: Και
0: ήθελε να ξεδώσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η εργασία του. Αλήθεια, το έχω απορία. Τι ήταν?
2: Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω, για να δούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που κάνει πραγματικά καταπιεστικές δουλειές, και το εννοώ έτσι, όχι μόνο πιεστικές, και καταπιεστικές δουλειές. Εκείνος γιατί δεν ξεδίδει δηλαδή, γιατί βρίσκει άλλους τρόπους.
0: Για πες με εμένα.
2: Και γιατί δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας προκειμένου να σβήσουν τις φωτιές και να μην υποστούν τις συνέπειες για να μπορέσει αυτός να αισθάνεται ότι εντάξει.
0: Πες το σε αυτούς που δουλεύουν λιοπύροι έξω, πες το στους, στο delivery, πες το στους φουρνάριδες, στους πυροσβέστες, καλά δεν το συζητώ, στους αρτοποιούς που κάθε μέρα όλη τους τη ζωή ξυπνάνε στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα, ας πούμε, και είναι σε θερμοκρασίες που εμείς λέμε πω έχει 37, είναι καύσωνας, και αυτή είναι κάθε μέρα στους 50 και τους 60. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, αλήθεια, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι η δουλειά που τον έκανε τόσο πολύ να μπαφιάσει και να θέλει να ξεδώσει.
1: Ναι, και απ' την άλλη, είμαστε αντιμέτωποι με ένα προφίλ εμπριστή που δεν είχε αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν φωτιές και συνδεόταν με κάποια μικροσυμφέροντα τοπικά, οικοπεδοφάγους, όλα όσα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο
0: έχουμε
1: που καλείται.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: έχουμε δει ακόμα και.
1: Δεν μπορεί το στρες και ήθελε να ξεδώσει.
0: Αυτό. Έχουμε δει ακόμα. Ναι, είναι όντως ένα καινούριο προφίλ εμπριστή. Έστω και αν ο τύπος λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι εμπριστής τώρα και εσείς μεγαλοποιείτε. Α πούμε, ζητώ συγγνώμη. Λάθος έκανα. Απλά χαρτοπετσέτες πετούσα φλεγόμενες. Δεν είμαι ακριβώς εμπριστής. Αυτό για τον εαυτό του μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, είναι ένα νέο προφίλ και ζουν ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους, εν πάση περιπτώσει, και άρα πρέπει να συνυπάρξουμε. Τι να κάνουμε.
2: Δεν το προσφέρω ως ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχει μία ψυχοπαθολογία. Αν κάποιος ξεδίνει με τη φωτιά, γνωρίζοντας τους κινδύνους, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έτσι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί το είπες εσύ για να το προλάβεις, αλλά και το ψυχοπαθολογικό πολλές φορές γίνεται καραμέλα ως δικαιολογία για να αποφευθούν τα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή, καταφεύγει πολύ εύκολα κάποιος σε αυτήν την αιτιολογία για να απαλλαχθεί, ας πούμε, των ευθυνών του. Δεν είναι έτσι όμως.
2: Μα ίσα-ίσα, ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, ανέλαβε την ευθύνη,
0: ναι, ναι,
2: ουσιαστικός παραδεχόμενος κίνητρα τα οποία εκλογήκευσε. Ο ίδιος
0: αυτό,
2: εκλογήκευσε.
0: Αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει. Διονύση,
0: θα δούμε.
2: Πάρα πολύ για
0: θα είστε και αύριο.
2: Μέρα.
0: Θα είστε και αύριο, ναι.
1: Θα
0: τα πούμε και αύριο, λοιπόν.
1: Θα
0: πολύ όμορφα.
2: Περιμένω το πουκάμισο το αυριανό, γιατί έχω μάθει τις συνήθειες. Παρότι και οι Floyd μου αρέσουν, οι Pink Floyd σήμερα ως αναφορά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, με την κομπή συνδέσεις. Τραγουδιστικά, μουσικά. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Αντωνία, τη φίλη μας. Όμορφη και αισιόδοξη ημέρα μας εύχεται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Με ωραία φωτογραφία, με αμμουδιά. Αμμουδιά με τέτοιο αέρα. Κάθεσαι και παθαίνεις αμμοβολή. Αυτό.

0: makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και πάλι κύριε και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με τους Roots μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 7 πρώτα λεπτά της 13ης Αυγούστου 2026. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, γιατί πριν σας λέγαμε πρωτίστως κυρίως για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο που με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας αφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βέβαια και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα ή όχι, από αυτή τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Όπου ακούμε Τουρκία, θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ούτως ή άλλως, και εν πωλής δικαίως. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο κύριος Ερντογάν χθες βέβαια έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι παιδιά αμυντικό είναι η όλη ιστορία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό που θέλει να πιστοποιήσει ο Ερντογάν ότι είναι να εμφανίσει τον εαυτό του εν πάση περιπτώσει ως πατερούλη του ισλαμιστικού τόξου τρόπον τεινά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιδίωξη του κύριου Ερντογάν, λίγο μας αφορά η επιδίωξή του. Το θέμα είναι ότι χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτήν την συμμαχία και η Αίγυπτος. Θυμίζουμε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει συμφωνία και για χάραξη ΑΟΣ. Η συμφωνία αυτή ήταν που επί της ουσίας έκανε κουρελόχαρτο την συμφωνία, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι το έτεμνε σε διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα αυτό του Middle List I έλεγε πως πάτησε πόδι για να μην μπει και η Αίγυπτος σε αυτή την συμμαχία η Σαουδική Αραβία, η οποία λέει πως η Αίγυπτος το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από όλους και να μην δίνει τίποτα σε κανέναν. Της καταλογίζει της Αιγύπτου ότι για παράδειγμα έστειλε κάποια εντεροπορικά συστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δέχονταν επίθεση από το Ιράν το τελευταίο διάστημα μετά την 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έκανε το ίδιο για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν την βοήθησε για να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν ή των Χούθη. Πούμε μόνο γιατί έχει τη σημασία του. Σήμερα στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αλσίση, τον ηγέτη της χώρας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ίσως γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει και να πιέζει να μπει και η Αίγυπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι οι αρμόδιοι το παρακολουθούν, έχει το δικό του ενδιαφέρον τόσο όσο. Γιατί βλέπω και κάποιους που φέρουν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει καμιά καταστροφή. Το άλλο θέμα είναι η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα θα ήθελαν κάποιοι να περιστρέφεται, επειδή ο Αύγουστος δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Σκέφτηκα να σας δώσουμε καμιά συνέντευξη σε τεύχη, σε τρία τεύχη, έτσι, με συνέχεια συνέντευξη. Μπας και, εν πάση περιπτώσει, στρέφεται γύρω από αυτό η πολιτική επικαιρότητα. Για τον κύριο Τσίπρα εννοώ και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR, που βγήκε σε τρία τεύχη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτο, δεν το γνωρίζω. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι κάτι από αυτά που είπε, είναι η οξύτητα της επίθεσης του Πασόκ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει ότι το Πασόκ φαίνεται να αλλάζει τακτική. Εκεί που είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως το γυρίζει λίγο και κάνει διμέτωπο αγώνα ενδεχομένως για να κλείσει τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν από το κόμμα αυτό προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και άλλοι υπολογισμοί. Προσέξτε όμως την οξύτητα της ανακοίνωσης του Πασόκ. Την διαβάζω από μέσα, από το επίσημο δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Είναι σε εισαγωγικά όλα αυτά που θα διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνηστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις τιμένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα δημοκρατικά συνέδρια στα μπουζουκτσίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στην βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους.
πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξη και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλο αυτό που σας διάβασα ήταν ανακοίνωση του Πασόκ, ένα μέρος της, δεν τη διάβασα ολόκληρη, ένα μέρος της ανακοίνωσης του Πασόκ, αφού στο προηγούμενο μέρος της ανακοίνωσης θυμίζει τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα επί των ημερών του ή κάποια από αυτά, δεν χωράνε κιόλα σε μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, κόμματος. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η οξύτητα της αντιπαράθεσης του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό που ονομάζει ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό για μένα είναι από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί δείχνει πού θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή θα δοθεί λυσόδης μάχη και για την δεύτερη θέση, ή εν πάση περιπτώσει για να είναι ο δεύτερος με τον τρίτο πάρα πολύ κοντά. Είτε από τη μία πλευρά είτε και από την άλλη, ναι. Καλημέρα στον κύριο Αστέριο από τον Πλατανιά, στο νότιο Πύλιο. Ωραίο το Πύλιο. Ως γνωστόν, λέει, οι Τούρκοι είναι κότες, εδώ εισαγωγικό, γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε τη συμμαχία, γιατί άρχισε να τον ζώνουν φίδια, καθώς τον αποτελεί επόμενο στόχο του Ισραήλ, λέει ο κύριος Αστέριος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Κιάτο, ο οποίος θέλει να πει χρόνια πολλά στο μικρό του γιο. Τον αγαπάει πολύ. Ήρθε σαν σήμερα το 19 στον κόσμο, 7 χρονών, να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Επειδή ο κύριος Αστέριος είπε πριν και για την συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, έχει μία ξεχωριστή σημασία αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει μία διακομματική ομάδα βουλευτών, μελών του Κογκρέσου, που ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μία πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικάνου Γκας Μπιλιράκη, και θέλουν να πούνε ότι ο Great Sea Interconnector, ο περίφημος GSI, που είναι αυτός που θα συνδέσει την Ινδία με την Μεσόγειο, αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Είναι εξαιρετική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και αν θα έχει και αποτέλεσμα. Αν θα γίνει δηλαδή επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως το θέμα του αυτού του interconnector, αυτού του διαδρόμου, εν πάση περιπτώσει, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Μεσογείου, Ευρώπης, μέσω της Μεσογείου, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κρισιμότερα στρατηγικά θέματα της εποχής μας. Θυμίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η επίθεση της Χαμάς έχει αποδοθεί και σε αυτό. Η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, για να ξεσπάσει ό,τι ξέσπασε στην συνέχεια, έγινε για να διακοπούν οι συνομιλίες και ενδεχομένως οι υπογραφές που ήταν έτοιμες να πέσουν επί Biden, για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Χθες μιλούσαμε με την Θωμαίδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η οποία μας έλεγε πως η Ευρώπη είναι μια φράση που είπε και μου κόλλησε στο μυαλό. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία είναι πιο έντονες οι αλλαγές που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Κάθισα στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου αυτή η συγκεκριμένη φράση και αναρωτήθηκα γιατί η Ευρώπη είναι αυτό το χωνευτήρι ή ο πειραματικός σωλήνας, εν πάση περιπτώσει, των αλλαγών που γίνονται σε κλιματικό επίπεδο σε όλη την Ιφίλιο. Συμπτωματικά, την ίδια μέρα, χθες, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που επιστήμονες εξηγούσαν αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και γιατί θα έρθει αντιμέτωπη πιο έντονα με τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση. Γι' αυτόν τον λόγο καλήσαμε τον Άκη Ματούλα. Ο κύριος Ματούλας είναι περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για να το ρωτήσουμε γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γυραιά Ήπειρο στην οποία έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε και να ζούμε, και τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο σύντομα, μπορεί να γίνει ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών το βάζω, ο βίος αβίωτος. Κύριε Ματούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, είναι η Ευρώπη το χωνευτήρι, αυτό το πειραματόζω, ας πούμε, του υπόλοιπου κόσμου.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης στον πλανήτη, της γεωμορφολογίας της, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε όσον αφορά την υπερσυσσόρευση πληθυσμού, ναι, είναι, επηρεάζεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη σε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή ή τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη η θερμοκρασία αυξάνεται 2,5 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη.
0: Αυτό έχει κάποια ερμηνεία αυτό, γιατί γίνεται?
1: Ναι, έχει.
0: Διάβασα κάποια πράγματα, ναι, για πείτε μου.
1: Έχει να κάνει με τη θέση της, στη γραφική της θέση, το γεωγραφικό δηλαδή, αν θέλετε, πλάτος που έχει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος όμως το καλοκαίρι απομειώνεται.
0: Αυτό.
1: Η ανάκλαση της θερμότητας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή λιώνουν γρηγορότερα οι πάγοι, ας πούμε, στην Αρκτική, λοιπόν, επηρεάζεται η Ευρώπη. Ναι,
1: ναι, γιατί η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας περιορίζεται. Έτσι, η θερμότητα που πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, στη θέση που βρίσκεται η Ευρώπη, παραμένει εδώ και θερμαίνει έτσι αντίστοιχα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να κατακρατείται, αν θέλετε, θερμότητα, έτσι.
0: Ναι, να απορροφάται από το έδαφος και από τη θάλασσα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι για τον ίδιο λόγο, μάλλον παρεμφερή λόγο με την Αρκτική, είναι και ότι έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, έπεσε κατά 31%, ας πούμε, πάλι δεν έχουμε αντανάκλαση και άρα να φεύγει η θερμότητα προς τα πάνω.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζει διαφορετικούς τύπους κλίματος. Δεν έχει έναν νέο τύπο κλίματος.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ.
1: Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από όλο, είναι πιο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές που έχουν υπηρετικό κλίμα, όπως είναι η Κεντρική Ευρώπη, ευρωπαϊκές στέπες, εκεί το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λιγότερο υγρό από ό,τι ήταν συνήθως, και οι περιοχές παράκτες, περιοχές του ωκεανού, δηλαδή του Ατλαντικού, λιγότερο ή περισσότερο η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα, κυρίως ανασφάλειας και ανθεκτικότητας. Ανασφάλειας όταν αφορά την καθημερινή ζωή και τα δεδομένα, αυτό που θεωρούσε δεδομένα όσον αφορά τον καιρό, το κλίμα, έτσι, τις συνθήκες που επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα για τα υποδομέσεις, το βλέπουμε ήδη, βρίσκονται διαρκώς σε κρίση. Δηλαδή οι υποδομέσεις πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ευρώπη είναι χτισμένη, φανταστείτε, για να συγκρατούν τα κτίρια
0: θερμοκρασία, βέβαια. Ναι, μας το έλεγε και η Θωμαίδα χθες. Ναι,
1: έχετε δίκιο. Όταν βρέθηκαν κάτω από το θερμικό κόνο που εγκλώβησε τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα για πάνω από 10 μέρες, η ζωή ήταν ανυπόφορη. Αυτά τα κτίρια δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες των ανθρώπων. Ναι. Μιλάμε για εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και αυτό έχει και συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα. Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Για παράδειγμα, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν μπορούσαν με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι για κάποιες ημέρες, ας πούμε, να μην εργάζονται, να μην πληρώνονται, να μην μπορούν να καταναλώσουν και πάει λέγοντας.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο φαινόμενο της θερμικής καταπώνησης. Κάτι που για εμάς τους Μεσόγειους είναι σύνηθες. Ότι σκάφτονται στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια μας με τα 35, 40 και τα λοιπά, έτσι να το πω σχηματικά. Για πρώτη φορά βρέθηκαν και η κεντρική και η δυτική και η κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη μπροστά σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Το μέλλον, τι μπορούμε να δούμε, μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη?
1: Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή και να τα ξαναδούμε τώρα τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των υποδομών μας, αφενός, αφετέρου, σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, πόσιμου νερού και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
0: Ειδικά το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια, η Οδούναβης έχει στερέψει, σχεδόν έχει στερέψει.
0: Αλήθεια. Βέβαια, από την άλλη, επειδή διάβαζα, μήπως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που η Ευρώπη επηρεάζεται τόσο είναι γιατί κατάφερε να έχει καθαρότερη ατμόσφαιρα. Έχοντας καθαρότερη ατμόσφαιρα, τα σωματίδια πάλι δεν.
1: Αυτό έχει να κάνει με την φυσική της ατμόσφαιρας και έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα κάνουμε φυσική της ατμόσφαιρας σήμερα το πρωί.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό που θα πούμε είναι το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, υπήρχε τα αεροζόλ, τα στερά σωματίδια που βρίσκονται όμως στην ατμόσφαιρα, ανακλούσαν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητας. Τώρα όμως, καθώς ο αέρας γίνεται καθαρότερος, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι καθαρότερες, αυτά τα σωματίδια είναι πλέον πιο περιορισμένα, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη όσο έχει, χωρίς να ανακλάται. Η ποσότητα που ανακλάται είναι λιγότερη, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ταχύτερα και πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια του πλανήτη, και φυσικά αυτό και μόνο αρχίζει να κάνει με το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι, οι περιόδες και το υπέρυθρο, στους ζωντανούς οργανισμούς αλλά και στη στερά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή εγκλωβίζεται, πέφτει με άλλα λόγια περισσότερη θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη.
0: Ναι, έχουμε και το από πάνω το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα.
1: Εγκλωβίζεται, ναι, γιατί δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον η παγοκάλυψη στα ορεινά της Ευρώπης ή ακριβώς ότι απομειώνεται στον ανακτικό κύκλο. Όλη αυτή η θερμότητα δεν ανακράτεται. Απλώς πέφτει και εγκλωβίζεται. Η ατμόσφαιρα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέλλον, όσο γρήγορα και αν μπορέσει η Ευρώπη, η οποία έχει αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες, το ένα το άλλο, όσο γρήγορα και αν τρέξει, το μέλλον δεν είναι, για τα παιδιά μας τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς τι θα προλάβουμε να ζήσουμε.
1: Είναι
0: δυσίωνο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι απαιτητικό. Ας το πούμε
1: είναι
0: έτσι.
1: Απαιτητικό, να σας πω κάτι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το κλίμα αλλάζει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Αλλάζει τακτικά. Υπάρχει αυτό, δημιουργείται πάντα αυτός ο κύκλος. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία κάθε φορά. Είναι μια φυσική διεργασία. Το θέμα είναι ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες, για πρώτη φορά βρίσκονται τρομερά ευάλωτες μπροστά σε αυτές τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει, αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή μας προβληματίζει. Δεν μας προβληματίζει αυτή καθ' αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή σημαίνει έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε λιγότερο περισσότερο.
0: Η φύση αισιόδοξη βέβαια.
1: Τον άνθρωπο ως παράγοντα που το πυροδοτεί αυτή τη διεργασία. Αυτό όμως που σίγουρα μας πειράζει είναι αν τελικά, και το ερώτημα που τίθεται είναι, αν τελικά οι ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να το απεξέλθουν σε αυτές τις φυσικές διεργασίες και αλλαγές.
0: Η φύση αισιόδοξη λένε ότι έχει εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος έχει καταφέρει να προσαρμόζεται και άρα να αλλάζει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά και με ποιον τρόπο, αν θα είναι επώδυνος ή όχι.
1: Τότε δεν είχε data centers.
0: Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Τα οποία ξοδεύουν τεράστιους όγκους ενέργειας και νερού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ξεχωριστή.
1: Ο πολιτισμός από μόνος του δεν είναι θέσφατο ότι είναι πάντα και ότι εξασφαλίζει πάντα έτσι και τη συνέχεια.
0: Και την επιβίωσή του και τη συνέχεια.
1: Δεν υπάρχουν ζητήματα πλέον.
0: Κύριε Ματούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Άκης Ματούλας, περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για ποιον λόγο η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο, τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα, ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έβλεπα πριν από λίγο την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια του Σίσκου που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και πολύ το χάρηκα. Και μιας και είμαστε αθλητικά, να πω και ότι χθες είχε έναν αγώνα μεταξύ για το Super Cup, κάπως έτσι το λένε, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κέρδισε ο Όφη, ο κύριος αγώνας έληξε 2-2 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε παράταση, πέναλτι κτλ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι ο Όφη και σήκωσε την κούπα. Γιατί το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση μια εικόνα που έρχεται και σε πολύ μεγάλη αντίσταση με εικόνες που είδαμε στο Μουντιάλ που ήταν προηγήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Είδα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ ο οποίος να είναι στην απονομή της κούπας στον Όφη και να είναι εκεί δίπλα και να τους χειροκροτεί τους αντιπάλους. Είναι εικόνες που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το φέρνω σε αντίστοιξη με το Μουντιάλ που είχε γίνει πολύς λόγος γιατί όταν οι Ισπανοί σήκωσαν την κούπα στο Μουντιάλ οι Αργεντίνοι τους είχαν γυρισμένη την πλάτη. Με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, έναν παίκτη. Βέβαια, μετά εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν ότι χαιρετούσαμε τους οπαδούς μας που ήταν απέναντι κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι που χαρακτηρίστηκε unfair. Μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ. Σωστό, λάθος, δικαίως ή αδίκως, έτσι πέρασε στην ιστορία. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, 59 χρονών, κουράστηκε το παιδί από τη δουλειά, τον πίεσαν πολύ και ήθελε να ξεσπάσει κάπου, να εκτονωθεί και έβαζε φωτιές. Εμείς είμαστε ψυχτικοί, ξυπνάμε κάθε μέρα 6 με 10. 6 παρά 10, συγγνώμη. Γυρίζουμε το βράδυ. Έχουμε πίεση πάνω σε σκάλες, σε σκαλοσιές, με βροχή, με ήλιο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τρέχω για να εκτονωθώ από την κούραση. Ο τύπος πώς την είδε, ας πούμε, και ήθελε να βάλει φωτιές. Λέει, βέβαια, θα ήθελα να τον δώσω στον κόσμο να του δείξει την αγάπη του. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω στην τελευταία φράση. Μακριά από την αυτοδικία. Θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ζούγκλα. Αρκετά. Το είδαμε. Το ζήσαμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη από Τυχείο. 24 βαθμούς άπνοια. Προβλέπεται σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα από θέμα ζέστης. Υπομονή σε όσους εργαζόμαστε. Δεν έμεινε πολύ. Έχει μπροστά του διακοπές ο Σταμάτης και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Έχει κάπου να πιαστεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο που με αφορμή το σχόλιο που έκανα πριν για το Πασόκ λέει καλημέρα. Αφυπνίζεται επιτέλους το Πασόκ. Μόνο που θα στεναχωρήσουν τον Δήμαρχο. Ναι, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Σωστό. Κατά τα λοιπά, η μεγαλύτερη νοηματικό σαχλαμάρα που έχουμε ακούσει τελευταίως είναι η διεύρυνση του εφικτού. Η διεύρυνση του εφικτού. Είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού.

Ο κύριος Παύλος το χαρακτήρισε κατευθείαν νοηματικός μεγαλύτερης αχλαμάρα. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλει να πει, τι ήθελε να πει. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής θα γνωρίζουν ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, είχα πάει μια βόλτα στη Σικελία, στην Κατάνια, όμορφη πόλη. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την μακαρονάδα Νόρμα ή και την αντίστοιχη πίτσα που υπάρχει. Πολύ ωραία. Σκέψου τώρα να έχεις κανονίσει, να φύγεις να πεις «Α, εδώ είναι πανάκριβα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, ξέρω εγώ τι, ή πάω να δω κάτι διαφορετικό, βρε αδελφέ», και να λες, να πεις «Θα πάω στη Σικελία να κάνω τις διακοπές μου. Μια εβδομάδα στη Σικελία. Ωραία είναι». Και πάνω που το έχεις προγραμματίσει και έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και το ένα σου και το άλλο σου, διαβάζεις κάπου στα ψηλά «Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια». Ψάχνεσαι, κοιτιέσαι, τσιμπιέσαι. Λες, τι έγινε ρε αδερφέ, τι να γίνει, εξεράγει η Έτνα. Πάμε στο φίλο μας τον Κριστιαν τον Μαυρή. Καλημέρα Κριστιαν, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Εδώ όλα καλά, εγώ μόλις επέστρεψα από την άδειά μου και είμαι έτοιμος να σας μιλήσω πράγματι για την όμορφη Σικελία και για την ταλαιπωρία των χιλιάδων ταξιδιωτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνια τώρα που εκκρίνεται η Έτνα.
0: Είναι, έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ως θέαμα, αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι παράλληλο το θέμα. Από τη μία έχουμε ένα εκπληκτικό θέαμα, γιατί η Έτνα όταν εκκρίνεται δεν αστείευεται, υπό την έννοια πως κάνει συντριβάνια λάβας, έχουμε ροές λάβας που πέφτουν κάτω από τις κοιλάδες, είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, οπότε αυτό δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εφόσον το ηφαίστειο, παρόλο που είναι κοντά στην πόλη της Κατάνια, είναι τεράστιο και έτσι οι κρατήρες είναι πάρα πολύ μακριά. Όμως οι πύλες στάχτων οι οποίες βγαίνουν από τους κρατήρες της Έτνας έχουν προκαλέσει προβλήματα. Φανταστείτε πως οι στάχτες έχουν φτάσει πλέον μέχρι και τη Λιβύη, η οποία είναι απέναντι μένα από τη Σικελία σε μεγάλη δε απόσταση. Όμως έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια. Με αποτέλεσμα να είχε κλείσει μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα για παράδειγμα το μεσημέρι, και τώρα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό προληπτικά λόγω στάχτης τουλάχιστον μέχρι αύριο 14 Αυγούστου.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν στη Σικελία με την ελπίδα να δουν την έκρηξη του ηφαιστείου. Αλλά έτσι και βρεθούν εκεί, μετά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι λίγο οξύμορο, είναι λίγο ένα απαλαβώνεις.
1: Είναι οξύμορο πράγματι, και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως το αεροδρόμιο της Κατάνιας όσον αφορά το επίπεδο κίνησης των τουριστών είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ιταλία. Και είναι σε νησί, είναι σε ένα τεράστιο νησί, το οποίο όμως δεν έχει τις υποδομές, και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, για να μπορέσει να στηρίξει ένα δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων της πόλης. Θέλω να επενθυμίσω πως η πρωτεύουσα, η κύρια πόλη της Σικελίας δεν είναι Κατάνια, είναι το Παλέρμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και έτσι οι κάτοικοι τώρα έχουν και τις εκτροπές των κτήσεων αλλά και τις ακυρώσεις που έχουν ξεπεράσει τις 700 πλέον όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κατάνια, και έτσι τις εκτροπές τις είδαμε προς τα αεροδρόμια του Παλέρμου, προς τα αεροδρόμια της Τράπανη. Και παρόλα αυτά οι συνδέσεις διαγής, δηλαδή με τρένα, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά είναι σάπιο, θα έλεγα. Είναι πολύ ελλιπές δυστυχώς. Το οδικό δίκτυο είναι πολύ καλύτερο προφανώς, αλλά και πάλι υπάρχει και μια μεγάλη απόσταση. Φαίνεται πως και τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι αρκετά ελλιπή όσον αφορά την υποστήριξη πελατών οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και να αφήσουν το νησί, και έτσι πάρα πολύ τουρίστες, και μιλάμε για δεκάδες και δεκάδες καθημερινά, μην πω και παραπάνω, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία και προφανώς μια τέτοια κατάσταση φέρνει και πάρα πολλές διαμάχες για το γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο όταν γνωρίζουμε πως ένα νησί, πόσο μάλλον η Σικελία και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική τουριστική σεζόν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει, και δεν έχει υπάρξει παρά η μικρή κίνηση.
0: Πώς να το αντιμετωπίσει, θυμάμαι εγώ τα δικά μας όταν είχαμε ένα διάστημα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα που υπήρχαν εκεί κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγαντιαίο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό για να διώχνει, για να διώχνει το όζον, το νέφος και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, τα μικροσωματίδια μας περιπτώσει, τα οποία τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι και απαραίτητα για την ακτινοβολία και την αντανάκλαση της. Τέλος πάντων, έχετε και πρόβλημα ζέστης, δηλαδή να έχεις αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να φύγεις από τη Σικελία, να έχεις και ζέστη. Είναι τουλάχιστον οι συνθήκες normal, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
1: Η Ιταλία βρίσκεται μέσω του τετάρτου κύμα καύσωνα από το Ιούνιο. Και είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αυτό το τελευταίο, γιατί κρατάει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες και φαίνεται όμως πως θα δοθεί η λέξη τέλος την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η λέξη τέλος θα δοθεί με μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και με σημαντικές βροχοπτώσεις και μιλάνε και για καταιγίδες και για χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ειδικά στα κεντροβόρεια, αλλά όχι αποκλειστικά. Οπότε, από τη μία είναι καθησυχαστική η είδηση γιατί επιτέλους θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Χθες, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 60% υγρασία, το οποίο είναι μια αφόρητη ζέστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και, αλλά αυτό, από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως σε μεγάλο μέρος της κεντροβόρειας Ιταλίας δεν σταμάτησε την παρακολούθηση, μάλιστα και τις έκλειψεις που είχαμε χθες το βράδυ, η οποία από την Ιταλία φαινόταν αρκετά καλά.
0: Ήταν θεματική, δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Έλεγα ότι θα αναφερθούμε γιατί ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία. Στην Ισπανία πήγαν και πάρα πολλοί τουρίστες για να την παρακολουθήσουν, αλλά και στην Ιταλία. Και από την Ιταλία ήταν ορατή.
1: Ναι. Από την Ιταλία, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, ήταν ορατή σε ποσοστό άνω του 90%.
0: Είναι σημαντικό. Για ένα σχεδόν ολική, μπρέβο. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, μας έλεγε ένας αστροφυσικός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες ότι από την Κέρκυρα θα ήταν ορατό μόλις το 2,7% της έκλειψης του δίσκου του ήλιου από τη Σελήνη. Από την Ιταλία ήταν το 90%. Δηλαδή ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό κυνήγι διαδικτυακό για το ποια θα ήταν η καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να το δει κανείς, γιατί προφανώς χρειάζεσαι ένα μέρος το οποίο να έχει ένα καθαρό ορίζοντα όσον αφορά κτίρια και βουνά από τη μία, από την άλλη να μην έχει και συννεφιά. Και επειδή επίσης ήταν συμπίπτει αυτή η έκλειψη με τη δύση του ηλίου, εμείς την είχαμε από τις 8 παρα 10 τοπική ώρα μέχρι τις 8 και 22 ακριβώς. Και το κύριο μέρος της έκλειψης ήταν ακριβώς τη στιγμή της δύσης, οπότε έπρεπε να βρεθεί η χρυσή τομή, αν θέλουμε. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα τα οποία στο σημείο που βρέθηκε εγώ βρήκα από ερασιτέχνες αστρονόμους μέχρι και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είχαν έρθει με αυτοσχέδια, αν θέλουμε, με αυτοσχέδιες κατασκευές για να μπορέσει να δει κανείς σαν σκοτεινό δωμάτιο, φορητό σκοτεινό δωμάτιο για παράδειγμα.
0: Με ασφάλεια για τα μάτια.
1: Ακριβώς για να μην το δει κανείς απευθείας, γιατί δεν κάνει καθόλου καλό να δει κανείς τον ήλιο απευθείας. Αυτό είχαμε κάνει για παράδειγμα και εγώ και η οικογένειά μου. Και ήρθε κόσμος από απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρων για να μπορέσει να το παρατηρήσει από αυτό το σημείο, γιατί στα μέρη τους υπήρχε πάρα πολύ έντονη συννεφιά και δεν θα ήταν ορατό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε και αυτό το παιχνίδι σχετικά μικρών ταξιδίων για τις οικογένειες για να παρακολουθήσουν μια αντικειμενικά, επιστημονικά και ιστορικά σημαντική.
0: Μα διάβαζα ότι η επόμενη θα ορατεί και από την Ελλάδα, άρα φαντάζομαι και από την Ιταλία ενδεχομένως, θα είναι το 2081. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά, καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε, αλλά λέω, εντάξει, το 2081 ξανά ήταν ένα φαινόμενο που άξιζε τον κόπο κανείς να το δει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης, είχαμε συνδεθεί με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έβλεπα αυτό για τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να πάνε να δουν την έκλειψη και καλά κάνανε. Έβλεπα και κάποιους που πήγαιναν στην Ισλανδία, γιατί από εκεί θα ήταν ορατή επίσης 100%, αλλά στην Ισλανδία είχε και συννεφιά. Και παρακολουθώ μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν Ισλανδό, έτσι κωμικό είναι, έναν τύπο ασύλληπτο, ο οποίος έλεγε, εντάξει, η Ισλανδία έχει πάντα συννεφιά, οπότε μικρό το κακό. Όσοι δεν είδατε την έκλειψη κατά την χθεσινή μετάδοση από όλα τα διεθνή δίκτυα του κόσμου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό, ή αν είστε πιο βιαστικούλιδες να πάτε κατευθείαν από εκεί που έχει κρυφτεί ο μισός ήλιος και να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο, έτσι να χαζέψετε. Ωραίο είναι. Όσοι το βίωσαν, γιατί διάβασα τι λέγαν μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ταξίδια εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έχουν την καλύτερη δυνατή θέα, και φτάσανε ή στην Ιταλία που μας έλεγε πριν ο Κριστιαν, είτε στην Ισπανία, έλεγαν ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι το αξεπέραστο. Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι που είδανε και παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό την ολική έκλειψη του ηλίου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει: η στάση του Προέδρου της ΑΕΚ ήταν και είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν ένα μήνυμα που μακάρι να γίνει παράδειγμα και από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Μακάρι. Λέει: δεν γνωρίζω το όνομά του, αλλά μπράβο του. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος είναι, κύριε Νίκο. Ούτε εγώ τον ήξερα, τον γκούγκλαρα. Καλημέρα στην Εγνατία, στο φίλο μας τον Γιώργο. Πολύς αέρας, 27 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Μετά και τη συνέντευξη Τσίπρα σκέφτομαι, μετά την μόρφωση ακολουθεί η υπερμόρφωση ή η παραμόρφωση ή η βλακεία. Γιατί τέτοια ερωτήματα πρωί-πρωί, 13 Αυγούστου. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Το 2081 θα τη δούμε την έκλειψη πρώτη θέση πίστα από τον εξώστη, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Πού ξέρεις, θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και στην επιστήμη.

Ακούτε ιταλικό τραγούδι, επειδή είχαμε συνδεθεί και με τον Κρίστο το Μαυρί. Μιλούσαμε για την Έτνα ή για τον καύσωνα στην Ιταλία. Σας έλεγα πριν νωρίτερα για την Κατάνια, ενδιαφέρουσα πόλη. Βέβαια, σε πιάνει και λίγο η ψυχή σου όταν πας και την επισκέφτεσαι, γιατί βλέπεις όλα τα κτίρια ή τα περισσότερα κτίρια, πας περιπτώσει, που είναι σκούρα, βρε παιδάκι μου. Είναι σκούρα γιατί τα περισσότερα φτιάχτηκαν από αυτή την πέτρα, από την πέτρα από τη λάβα, πας περιπτώσει, και είναι σκούρα από τη φύση τους, δηλαδή από το πρώτο θεμέλιο είναι σκούρα αυτά τα κτίρια, έτσι. Δεν είναι γιατί γίνανε στην πορεία, κάποια άλλα γίνανε και στην πορεία, κάποια που ήταν βαμμένα, για παράδειγμα, εξαιτίας και της τέφρας της Έτνας, που όπως καταλάβατε στην Κατάνια είναι συχνή πυκνή. Αλλά ωραία πόλη και ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο φαΐ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Χαλκούτσι, στο οποίο έχει ελαφρύ αεράκι, όλα καλά. Μας λέει, καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, λέει η φίλη μας η Άλεξ. Περσίδες ή δεκανείς. Να σας πω το κρίμα μου. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα και επειδή είχαν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου ψηλά, μήπως και εδώ τις περσίδες. Δεν είδα, βέβαια δεν μου άφησαν και πολύ περιθώριο να δω στον ουρανό την ώρα που οδηγούσα. Καλά κάνα και να μου αφήσω το περιθώριο, αλλά ήταν κάτι, θέλω να πω, τον πόνο μου τώρα. Καταλαβαίνετε. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ, μου δώσει την αφορμή και την ευκαιρία. Ήταν δύο μηχανάκια μπροστά μου. Και τα δύο μηχανάκια πηγαίναν με 32 χιλιόμετρα. Το ένα στη δεξιά λωρίδα, το άλλο στην αριστερή. Δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, δεν μιλούσαν. Αλλά πηγαίναν και οι δύο αργά, μια χαρά. Το διασκεδάζαν οι άνθρωποι, κάναν το μουαμπέτι τους. Γιατί δεν πας στη δεξιά λωρίδα, βρε άνθρωπε μου, άμα θες να πας με 32 χιλιόμετρα. Δηλαδή, 50 ήταν το όριο. Άσε με να πάω εγώ τα 50 που θέλω, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Έχω εκπομπή. Δεν του το είπα αυτό. Με Brian Ferry θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας ευχηστούμε την προσοχή. Μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα από αυτή που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι, αυτό. Να είστε καλά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων, Μαρία Γεωργίου στη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανελειμμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είστε καλά, ναι. Ευχαριστούμε. Είστε καλά, ναι. Ευχαριστούμε.

Τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί. Αν τίποτε δεν έδωσε σε εμάς ιστορία, αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λευρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26-24-0-22-569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Επίσης, όπως γνωρίζετε καλά, οι τακτικοί ακροατές ιδιαίτερα, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το airnews.gr, όπου εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια συμπεριλαμβάνεται και ο σταθμός του Πύργου και υπάρχει και live αναμετάδοση μέσα από το AirTeco του προγράμματός του. Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε αρκετές ημέρες. Βλέπετε, έχουμε και τις καλοκαιρινές άδειες που πρέπει υποχρεωτικά να βάλουμε κάθε καλοκαίρι για να μην τις πληρωθούμε στο τέλος. Λοιπόν, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, Μπάμπης Πλάγος στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε λίγο, Γεωργία Γεωργοπούλου στην διοικητική υποστήριξη. Και έχουμε μία σειρά θεμάτων, μία σειρά γεγονότων που έχουν συμβεί, τα οποία σχολιάζουμε όχι μόνο εμείς όταν λείπουμε, αλλά και όταν είναι εδώ οι συνάδελφοι μέσα από το μικρόφωνο. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή με μένα, αλλά ήταν εδώ οι συνάδελφοί μου φυσικά, για να βγει το πρόγραμμα αυτού του σταθμού, τόσο ραδιοφωνικά, όπως συνηθίζουμε κάθε πρωί, όσο και τηλεοπτικά. Εμείς είμαστε εδώ, πολλά έχουν συμβεί. Αυτό που αρεσκόμεθα να κάνουμε είναι, πέρα από την εισαγωγή και μια γενική ματιά στην επικαιρότητα, την οποία παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και παρεμβαίνουμε όποτε αυτή έχει νεότερες ειδήσεις, να ασχολιόμαστε κυρίως με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν τον νομό Ηλίας και όχι να αναλύουμε τα πάντα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται και από τις εκπομπές του Earth News. Αυτό γίνεται και από τα δελτία ειδήσεων που ακούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επικεντρωνόμαστε κυρίως συνήθως σε συζητήσεις που έχουμε με εκλεκτούς καλεσμένους, καθώς και όσο προλαβαίνουμε σε ενημερώσεις για αυτά που συμβαίνουν, θα συμβούν μάλλον τις επόμενες μέρες στον τόπο μας. Έχουμε ένα πλούσιο καλοκαίρι και φέτος, ένα πλούσιο πολιτιστικά, αν το θέλετε και έτσι, καλοκαίρι, και μας αρέσει να προβάλλουμε δράσεις οι οποίες γίνονται εντός αυτού, αλλά και να υπενθυμίζουμε προθεσμίες, ημερομηνίες λήξης, ημερομηνίες έναρξης ετοιμάτων των πολιτών μέσα από την ενημέρωση που έχουμε με δελτία τύπου και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική ειδησιογραφική διεύθυνση marino.ert@gmail.com. Εκτός αυτού όμως, όχι μόνο για τους ηθήνοντες λαμβάνουμε μηνύματα, λαμβάνουμε και από πολίτες και από συλλογικότητες κυρίως, και για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Δεν πιάνουμε δηλαδή ό,τι έχει συμβεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το αναδεικνύουμε αφού πλέον έχει τελειώσει η συγκεκριμένη ημερομηνία. Προσπαθούμε μέσα στην εκπομπή να εντάσσουμε πράγματα τα οποία θα γίνουν μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να το κάνουμε αυτό και αύριο. Είναι πάρα πολλά. Χάσαμε και μία εβδομάδα την προηγούμενη με τις άδειες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν καταφθάσει και όσο μπορούμε, δεν θέλουμε να λογοκρίνουμε κανέναν, θα αναδείξουμε δράσεις και προτάσεις που ακολουθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά θα γίνουν κυρίως το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όσο προλάβουμε, όσο περισσότερα μπορέσουμε να πούμε. Αυτά το τυπικό σκέλος, αυτά που σας ανέφερα μόλις τώρα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 5η 13 Αυγούστου του 2026, φυσικά, Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Μάλιστα, να σου πω, σταμάτησε, δεξιόχειρας είσαι ή αριστερόχειρας? Εσύ είσαι αριστερόχειρας. Τόσα χρόνια σε ξέρω και δεν έχω προσέξει με ποιο χέρι γράφεις. Όχι, δεν είσαι, δεξιόχειρες. Λοιπόν, Παγκόσμια λοιπόν ημέρα αριστερόχειρων, με ανατολή ηλίου 6:38 πρώτα λεπτά το πρωί και δύση ηλίου, όσοι κάνετε το μπάνιο σας μέχρι αργά, 8:21 πρώτα λεπτά το απόγευμα προς το βραδάκι. Απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως, μάρτυρος Κορονάτου. Δεν βλέπω εδώ να έχουμε κάποια γιορτή, αλλά φυσικά θα έχουμε πολλά ονόματα να εορτάζουν μαζεμένα το Σάββατο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, 15 του μηνός, 15 του Αυγούστου. Το δεύτερο Πάσχα, ή μάλλον το καλοκαιρινό Πάσχα, όπως το αναφέρουν πάρα πολύ και εμείς μεταξύ αυτών. Λοιπόν, αυτά με το εορτολόγιο. Πάμε γρήγορα να δούμε την γενική πρόγνωση του καιρού της Ελλάδας μέσα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και να δούμε τα δικά μας, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη, η πρόγνωση αναφέρεται σε δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο και νησιά Ιωνίου. Ο καιρός λοιπόν θα είναι γενικά αίθριος,
πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν μας πιάνει εμάς αυτό που διαβάζουμε. Οι άνεμοι θα είναι όμως βόρειοι, βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και σε εμάς, και η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στη δυτική στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Έχει να κάνει, αυτά είναι ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να ρίξουμε όμως και μια ματιά. Θα το κάνουμε και αύριο αναλυτικά, αλλά έτσι γενικά για αύριο Παρασκευή, όπου μας ενημερώνουν για κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Υπάρχει μια ενημέρωση για τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά, λοιπόν, όπως βλέπω, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στην Ήπειρο, σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, σε εμάς, έχω διαβάσει και πολλές τοπικές βροχές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Βροχή δεν είδα. Τέλος πάντων, θα δούμε κατά πόσο θα επελευθευτούν αυτά. Όταν λέει δυτικά, δεν εννοεί Σόνη και καλά δυτική Πελοπόννησο. Ευρύτερα είναι η πρόγνωση για αύριο. Να πούμε ότι οι άνεμοι αύριο θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9. Μποφόρ, Παναγία βοήθα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο, φίλες και φίλοι, μικρή πτώση. Και όταν φτάσει και αυρήνη ημέρα θα τα δούμε και συγκεκριμένα για Σαββατοκύριακο τι ακριβώς, ποια πρόγνωση είναι ακριβώς. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να σας επαναλάβω, έρχεται την ίδια μέρα για πιο συγκεκριμένα πράγματα για την περιοχή μας, ας πούμε, την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι αναλυτική για τις επόμενες ημέρες, είναι μόνο συνολική, όπως μπορούμε να τη διαβάσουμε και να ενημερωθούμε οι ίδιοι και να ενημερώσουμε και εσάς. Το βασικό θέμα, ότι είναι σε ύψιστο συναγερμό η χώρα λόγω των σημερινών καιρικών συνδικών, μάλιστα εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Να το δούμε αυτό, αφού ρίξουμε μια ματιά στα προσέλευτα των τοπικών εφημερίδων. Να το δούμε λοιπόν μέσα από την ενημέρωση που θα σας αναφέρουμε μέσα από το renews.gr. Να δούμε όμως, ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις τοπικές μας εφημερίδες που βγαίνουν καθημερινά στον νομό Ηλίας, για να, χωρίς να μπούμε σε περαιτέρω ανάπτυξη, δηλαδή να μπούμε μέσα στην εφημερίδα και να διαβάσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ, γιατί έτσι εντός εισαγωγικών κλέβουμε, εκτός αν είναι κάποιο θέμα πρώτης γραμμής, αλλά γενικδεν μας αρέσει να κλέβουμε τη δουλειά των συναδέλφων. Όποιος επιθυμεί να εντρυφήσει στο κάθε θέμα μπορεί να καταθέσει τον οβολό του και να αγοράσει την εφημερίδα και να στηρίξει έτσι και τη δουλειά των συναδέλφων. Εφημερίδα Πατρίς μπροστά μου και εφημερίδα Πρώτη. Ξεκινάω αλφαβητικά με την εφημερίδα Πατρίς, με συγχωρείτε, στο πρωτοσέλιδο. Ένα προγραμματισμένο επίδομα που όμως δεν θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους. Το όριο των 65 ετών προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Η ηλικία κόβει και όσους έχουν χαμηλό εισόδημα. Κυβερνητικό παιχνίδι, λένε στην Ηλία. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, όχι σε ειδική ρύθμιση για δάνεια πυροπαθών, απάντηση Πιερακάκη. Η χρονιά προβληματίζει για τουρισμό και καταλήματα στην Ολυμπία, ικανοποίηση ξενοδόχων στον πύργο. Νίκος Κοροβέσης, εκτάκτος σύσκεψη για φωτιές, Αλέξης Καστρινός, το σκεπτικό για τη ΔΕΙΑ, Μαρινίκη Θεοδόρου, όταν οι αριθμοί λένε τη μισή αλήθεια. Σε άλλα θέματα, σε άλλο θέμα, έμπρακτη στήριξη για το χαμόγελο του παιδιού και σε ευάλωτες οικογένειες. Έχω ένα θέμα εδώ, γιατί έχει ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο εφημερίδα που καλεί σε εκδήλωση, η οποία γίνεται σήμερα. Ο Σύλλογος των Απανταχού Δικαιωτών σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας, το Δούκα, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, στις 13 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, με θέμα «Άειλη πολιτιστική κληρονομιά, εκφράσεις, δράσεις διαφύλαξης και προοπτικές στην Ηλία», μας ενημερώνει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πατρίς για τη συγκεκριμένη εκδήλωση των ανθρώπων από το χωριό Δούκα. Να το αναφέρουμε γι' αυτό, το αναφέραμε γιατί όχι. Λοιπόν, εφημερίδα Πρώτη, κεντρικό θέμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σε ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Στο κόκκινο σήμερα η Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή η Δήμη Ήλιδας και Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Μας έχει έρθει γι' αυτό, μας έχουν έρθει και σχετικά δελτία τύπου γι' αυτό, φίλες και φίλοι, από τους δύο Δήμους, το Δήμο Ήλιδας και Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠ Ηλίας υπό τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Κοροβέση. Πυρκαγιές χθες σε Πύργο και Χάβαρη τέθηκαν υπό έλεγχο. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, πλαστές ιστοσελίδες παγιδεύουν τους πολίτες. Νέα απάτη με δίθεν τροχονομικές παραμβάσεις. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Προσοχή, φίλες και φίλοι. Είναι πάρα πολλές οι απάτες και με πάρα πολλούς τρόπους.
με πάρα πολλές μεθόδους διαφορετικές για να, που συνήθως πέφτουν θύματα άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Μην βιάζεστε, μην προτρέχετε, μην πιστεύετε αυτούς που θα σας πάρουν τηλέφωνο. Σπανίως ο λογιστής θα σας πάρει τηλέφωνο για να σας πει άσα σου χρωστάμε λεφτά, και ποτέ δεν θα σας πάρει κάποιος από τη ΔΕΗ να σας πει ότι τα κοσμήματά σας κινδυνεύουν να καούν, να γίνει βραχυκύκλωμα, ή τα χρήματά σας να τα αφήσετε έξω από το σπίτι να τα παραλάβουν για να κάνουν εργασίες και τέτοια διάφορα πράγματα. Είναι οι κομπίνες πολύ πονηρές. Αυτό με τις πλαστές ιστοσελίδες είναι μία από τις τελευταίες. Χρησιμοποιούν ακόμα και φωνή AI. Δηλαδή, να παίρνεις τηλέφωνο και να νομίζεις πραγματικά ότι είναι κάποιος συγγενής σου αυτός που σε παίρνει τηλέφωνο και σου ζητάει να βγάλεις χρήματα ή οποιαδήποτε ανάγκη έχει. Προσοχή, κλείστε το τηλέφωνο, αν μπορείτε και προλαβαίνετε καλέστε τις αρχές, διασταυρώστε τουλάχιστον αν είστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο ή λογιστή σας ή υπάλληλο κτλ. Διασταυρώστε με τους συγγενείς σας ιδιαίτερα ότι ήταν αυτοί ή όχι που σας πήραν τηλέφωνο. Όταν ακούτε για χρήματα, για κοσμήματα κτλ, βγάλτε έξω από το σπίτι, δώστε μας κτλ, κρατάτε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Σπανίως αληθεύουν αυτά ή έως και ποτέ. Προσοχή, γιατί είναι πάρα πολλοί οι συντοπίτες μας, πάρα πολλοί συντοπίτες, οι κοντοχωριανοί, οι συγχωριανοί, οι οποίοι πέφτουν θύματα συνεχώς και διαρκώς. Είναι στην πρώτη σελίδα πάρα πολλές φορές. Και στα κεντρικά θέματα πέφτουν θύματα τέτοιας απάτης, τέτοιων μορφών, διαφορετικών μορφών. Έχουν πονηρέψει πάρα πολλοί απατεώνες. Και προσοχή, σας παρακαλώ και εγώ από εδώ, γιατί μετά τρέχα γύρευε. Πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι δράστες και να αποδοθούν τα χρήματα πίσω σε εσάς ή τα αντικείμενά σας αξίας, και όχι μόνο οικονομικής αλλά και συναισθηματικής. Αυτό το σχόλιο μου, για το βλέπω και συμβαίνει συνέχεια και πολύ συχνά και στον Ομό Ηλίας. Παγωμένο το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση, 72 δόσεις, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Αμαλιάδα, γιος επιτέθηκε στη μητέρα του με ποτήρι. Μάλιστα. Πώς λειτουργούν ως αντιπυρικά φράγματα οι αμπελώνες, σταμάτησαν τις φωτιές. Παράρτημα Ηλίας Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έμπρακτη συνέχεια της συνεργασίας με το χαμόγελο του παιδιού. Η ΠΕΝ τι αλλάζει στην τουριστική δόμηση με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αυτά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Να κάνουμε και ένα σχόλιο πριν περάσουμε σε λίγα λεπτά στο δελτίο ειδήσεων με τον καλό μου συνάδελφο τον Μπάμπη Πλάγο. Να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για τα πολιτιστικά και πριν περάσουμε συζητήσεις που έχουμε συνέχεια. Δρόμενα του νομού Ηλίας. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις και οι δράσεις, θέλω να πω, που γίνονται στο νομό μας. Δεν αξίζουν όλες. Δεν αξίζουν όλη τη παρακολούθησή μας. Κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, πρέπει να δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία όταν είναι συντοπίτες μας αυτοί που παρουσιάζουν μια θεατρική παράσταση ή μια συναυλία ή οτιδήποτε άλλο. Να στηρίζουμε έτσι τις δράσεις των ανθρώπων του τόπου μας και τις εκδηλώσεις που οργανώνουν. Υπάρχουν και παραστάσεις και εκδηλώσεις και συναυλίες που μας έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν σημαίνει, και κυρίως από την Αθήνα, δεν σημαίνει ότι επειδή έρχονται από την Αθήνα ή από άλλη μεριά θα είναι και υψηλού επίπεδου. Είναι πολλές οι αρπαχτές που γίνονται, αρκετές, να μην πω πολλές. Οι περισσότερες είναι αξιόλογες, εννοείται, αλλά είναι και πάρα πολλές αυτές που δεν αξίζουν τον κόπο. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε για αυτές. Φυσικά, άμα δεν τις δούμε, θα μου πεις Μαρινόπουλο, τι μας λες τώρα, πώς θα βγει η κρίση. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε μέσω και του διαδικτύου, μέσω δημοσιευμάτων αλλού από την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν περάσει ήδη και έχουν παρουσιαστεί για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν και το τι ακριβώς γίνεται και πώς είναι η απήχησή τους στο κοινό. Αλλά πραγματικά η πλειοψηφία είναι αξιόλογη, αλλά υπάρχουν και παραστάσεις και εκδηλώσεις και συναυλίες οι οποίες δεν αξίζουν τον κόπο να τις παρακολουθήσουμε καθόλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή φιλοξενούνται σε κάποιο φεστιβάλ από τα πολλά, πάρα πολλά που έχουμε στο νομό Ηλίας ή σε κάποια άλλη εκδήλωση, δεν σημαίνει ότι είναι και άρτιες τεχνικά και άρτιες καλλιτεχνικά, να το πω έτσι. Δυστυχώς έχω πέσει και εγώ θύμα τέτοιων συμβάντων, δηλαδή να πηγαίνω κάπου και να βλέπω από την άλλη ότι δεν άξιζε τον κόπο. Τα περισσότερα όμως, στον νομό Ηλίας που παρουσιάζονται, αξίζουν τον κόπο και είναι ωραία να τις παρακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και από τις πόλεις και τα χωριά μας, αλλά και των δημοτών που έχουν κατέβει κάτω αυτό το χρονικό διάστημα, που θέλει, πηγαίνει, ψάχνει πολιτιστικές δράσεις και μπράβο στον κόσμο που το καταφέρνει αυτό και βρίσκει τον ελεύθερο χρόνο. Μπορεί να βρεθεί ελεύθερος χρόνος. Αυτό που δεν μπορεί να βρεθεί πολλές φορές είναι το οικονομικό αντίτιμο, αλλά και εκεί πρέπει να στηρίζουμε και τους καλλιτέχνες. Υπάρχουν και οι δωρεάν φυσικά όμως,
παραστάσεις για αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι συντοπίτες μας που πραγματικά, ή οι ετεροδημότες που κατεβαίνουν κάτω για 5 μέρες ξεκούρασης, όλο και όλο αυτό τους είναι για φέτος το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει 5 μέρες στο χωριό και μετά γυρνάμε πίσω στις πόλεις μας ή σαν να ηρεμήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και τι ηρεμία τώρα να βρεθεί με τόσο κόσμο που έχουμε εδώ. Και τέλος πάντων, μην το πιάσω αυτό το ζήτημα, τέτοια κυκλοφοριακή συμφόρηση και όλα αυτά που γίνονται. Όπως και να έχει, έρχονται να ξεκουραστούν 5-6 μέρες οι άνθρωποι από τη δουλειά τους, να πάρουν την άδειά τους με την οικογένειά τους ή μόνοι τους να ξεκουραστούν, και θέλουν να επιλέγουν, θέλουν να ψάχνουν και να επιλέγουν θεάματα και με θεματικές διάφορες. Είτε αυτό αφορά μουσική, είτε αφορά θεατρική παράσταση, είτε το οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μπορεί να ενταχθεί στο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μέχρι στιγμής, από την προσωπική μου εμπειρία, πράγματι υπάρχουν αξιόλογες δράσεις που υλοποιούνται στον νομό Ηλίας, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες τέλος πάντων δεν αξίζουν και πολύ τον κόπο. Πώς να σας ενημερώσω τώρα και γι' αυτό, εγώ από τη στιγμή που έχω πάει ήδη και έχουν φύγει από τον νομό μας, δεν μπορώ να σας ενημερώσω, ούτε είμαι και καλλιτεχνικός κριτής για να μπορέσω, μπορεί κάτι που δεν αρέσει σε μένα να αρέσει στον υπόλοιπο κόσμο, η Οδύσσια ένα πράγμα. Όπως η ταινία που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αφορά άλλα ζητήματα και να μην κάνω εγώ κριτική από εδώ. Είναι άλλοι που τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Μακάρι και φέτος το καλοκαίρι να επιλέξετε δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες αξίζουν τον κόπο και να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Αλλά δεν αξίζουν όλα τον κόπο για να τα παρακολουθούμε. Μακάρι εσείς να είστε τυχεροί και τυχερές και να πέσετε πάνω στις καλές περιπτώσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, αποτελούν την πλειοψηφία των δράσεων, και συγχαρητήρια για αυτό στους ανθρώπους των φεστιβάλ, οι οποίοι προσπαθούν, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κατεβάσουν στον νομό Ηλίας θειάσους και καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά αξίζει τον κόπο να τους δεις και να τους ακούσεις. Ένα μικρό σχόλιο, σύντομο σχόλιο ήταν αυτό, γιατί σιγά σιγά έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μέχρι να εισέλθει στο στούντιο ο Μπάμπης Πλάγος με το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, και εμείς θα επανέλθουμε με την πρώτη από τις συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Τα λέμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.

0: 5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ηλίας πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Νίκου Κοροβέση εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Ηλίας, στελέχη και εντεταλμένη πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο διοικητής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, αντιπλήρχος Χρήστος Μαυρογέννης. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας έχουν διατεθεί 18 υδροφόρες και 4 μηχανήματα έργου, τα οποία θα βρίσκονται σε επιφυλακή από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, τοποθετημένα σε 22 προκαθορισμένα στρατηγικά σημεία σε ολόκληρη την Ηλία. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, μέσω του προγράμματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με την εταιρεία Μέγα Προϊόντων Ατομικής Υγιεινής, προχώρησε στην παραλαβή σημαντικής ποσότητας βρεφικών πάνων και ατομικών ειδών υγιεινής, οι οποίες θα διανεμηθούν σε οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος στην Δημοτική Ενότητα Ζαχάρος και στη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας, με αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, την αντιπυρική προστασία και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και για την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου μήνα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας, διαμόρφωση δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Ο ηλιακός κόφτης των 65 ετών αφήνει εκτός της οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ περίπου 473.000 συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων της Ηλίας, που ζητούν την καταβολή της ενίσχυσης σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως ηλικίας. Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Ηλία προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βουπρασίας, έπειτα από καταγγελία για υπεξαίρεση χρηματικού ποσού ύψους 22.000 ευρώ από πρακτορείο Allwin. Από την έρευνα που ακολούθησε τη σχετική καταγγελία, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος στο πρακτορείο, φέρεται να υπεξαίρεσε το ποσό των 22.000 ευρώ. Το ποσό, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προερχόταν από ψηφιακό χρήμα μέσω στοιχηματισμού και δεν μπορούσε να ανακληθεί. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό με μεγάλη ζέστη προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας

σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα να συνομιλήσουμε με έναν εξαιρετικά δραστήριο άνθρωπο. Μιλάω για την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μέλισσα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, την Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας. Να ευχηθώ καλή Παναγία πρωτίστως, υγεία και ευημερία σε όλους.
0: Να είσαι καλά, και εμείς αντευχόμεθα. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει ακόμα μια ενημέρωση από τη μεριά σου που μας κατέφθασε για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε λίγα 24 ώρα στο χωριό σου, στο χωριό το οποίο ταλαιπωρημένο κάθε καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, αλλά δεν ξεχνάτε εσείς εκεί να αναδεικνύετε θέματα πολιτισμού και να μας καλείτε σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Αφορμή για αυτή τη συζήτησή μας είναι αυτό. Για ενημέρωσε μας λίγο.
1: Γιώργο μου, έτσι ακριβώς είναι. Περάσαμε έτσι μια δύσκολη εφιαλτική μέρα με τις πυρκαγιές. Όλη η Ελλάδα κατακαίγεται. Αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Ας το αφήσουμε προς το παρόν και ας περάσουμε σε μονοπάτια του πολιτισμού και στην καθημερινότητά μας. Η κοινότητα Μέλισσας, λοιπόν, σε συνεργασία με το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, σας προσκαλεί κυρίως όχι μόνο τους φίλους και τους επισκέπτες της Μέλισσας, αλλά και τους φίλους του θεάτρου, σε μια κομμωδία την Κυριακή 16 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, στην πλατεία του χωριού μας. Παίζουν λοιπόν, αν θέλεις να αναφέρουμε και τους
0: φυσικά, φυσικά.
1: Η Ιφηγένεια Τζόλα, Βάσο Γουλιελμάκη, Γιάννης Καπετάνιος, Γιάννης Μπούσδρος, Αρετή Ζαχαριάδου, σε σκηνοθεσία Αρετή Ζαχαριάδου και μουσική Ελένη Καρβέλη. Είναι λοιπόν μια κομμωδία ανατρεπτική με πολλές εκπλήξεις. Οικογένεια με το ζόρι, λοιπόν. Σίγουρα το γέλιο μας δεν θα είναι με το ζόρι, γιατί υπόσχεται άφθονο γέλιο, πολύ χαρά, αισιοδοξία. Αυτή η συγκεκριμένη παράσταση νιώθω ιδιαίτερη χαρά που έχουμε καταφέρει σε συνεργασία με φορείς, αλλά με οδηγό την αγάπη στον τόπο μας, την ανάγκη να δημιουργήσουμε και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό, θέλοντας να δώσουμε όχι μόνο χαρά και αισιοδοξία στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Μέλισσας, αλλά να αφήσουμε έτσι πολιτιστικό αποτύπωμα στον τόπο και να μοιήσουμε τις γενιές που ακολουθούν στο να αγαπήσουν, να προσφέρουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Γιώργο.
0: Αυτή η κομμωδία λοιπόν παρουσιάζεται την Κυριακή 16 Αυγούστου σε 9, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ.
1: Σε 9 το βράδυ, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης.
0: Είναι ελεύθερη η είσοδος, Αλεξάνδρα?
1: Σε όλες μας τις δράσεις, αγαπητέ Γιώργο, αν παρατηρήσει κανείς, και είναι πολλές αυτές οι δράσεις, πάντα η είσοδος είναι ελεύθερη. Θέλουμε όλη η οικογένεια να μπορεί να συμμετάσχει, διότι οι εποχές είναι δύσκολες και οι φίλοι μας θέλουμε να διασκεδάζουν, να περνάνε όμορφα κοντά μας, να δημιουργούν αναμνήσεις μαζί μας, χωρίς να επιβαρύνονται ιδιαίτερα. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Είναι σημαντικό σε δύσκολες εποχές να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δωρεάν μια παράσταση. Φυσικά υπάρχει όχι ο αντίλογος, υπάρχει και η σκέψη ότι πρέπει να αμείβονται, και εννοείται μέσα από έναν φορέα, μέσα από μια σύμπραξη, μέσα από χορηγούς και ηθοποιοί, για να μπορούν να παρουσιάζουν τέτοιες παραστάσεις και να έρχονται κοντά στο κοινό. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θεάσεις που γυρνάνε όλη την Ελλάδα, δεν είναι κακό δηλαδή να υπάρχει ο τρόπος αυτός, ώστε και αυτοί να βγάζουν τα προς το ζήν.
1: Γιώργο μου, αλίμονο, ναι. Αλίμονο. Οι ειδοποιείς φυσικά αμείβονται. Η συνεργασία της κοινότητας Μέλισσας με το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης εξασφαλίζει το οικονομικό μέρος.
0: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη, με
0: συγχωρείτε. Δεν πειράζει, φυσικά, δεν πειράζει.
1: Από εκεί και πέρα, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η αμοιβή είναι προκαθορισμένη. Αλίμονο.
0: Φυσικά δεν είναι η μόνη δράση η οποία έρχεται μπροστά στο προσκήνιο, μέσα από την κοινότητα στην οποία είσαι πρόεδρος, μέσα από τους ανθρώπους που συνδράμουν εκεί. Είναι και, έχω δει και χειμωνιάτικες, έχω δει και ανοιξιάτικες δράσεις συνεχώς. Πώς τα καταφέρετε, πώς τα φέρνετε βόλτα και η Μέλισσα έχει γίνει ένα μικρό κέντρο πολιτισμού, όχι μόνο σημείο αναφοράς για το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, αλλά και ευρύτερα για την Ηλία, και θα το ανοίξω εγώ και στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω συνεχώς ενημερώσεις που αναφέρονται στην Μέλισσα και σε δράσεις που γίνονται γίνονται εκεί, πώς θα φέρνετε βόλτα? Υπάρχει εθελοντική συνεισφορά των κατοίκων εκεί? Γιατί μιλάμε για ένα μικρό χωριό, δεν μιλάμε για μια πόλη ολόκληρη στην οποία μπορεί να βρει εθελοντές έτσι εύκολα.
1: Γιώργο μου, πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε χωριό της ελληνικής Υπαίθρου έχει να προσφέρει πολλά. Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι τα χωριά μας είναι αιστείες του πραγματικού ελληνικού πολιτισμού. Ξεπερνάμε πολλά εμπόδια, έχουμε πολλές δυσκολίες, πίστεψέ με, διότι οι κοινότητες δεν είναι αυτόνομες οικονομικά, το γνωρίζουμε άπαντα.
0: Ναι.
1: Να θα έπρεπε. Είπαμε, η φωνή μου δεν με βοηθάει. Ζητώ συγγνώμη από σένα και από τους ακροατές.
0: Μη ζητά συγγνώμη, είναι με στην ταλαιπωρία, με το τρέξιμο και όλα αυτά. Έχουν και τα δεινά. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, όμως η αγάπη για τον τόπο, η ανάγκη για δημιουργία είναι ο οδηγός μας. Βεβαίως οι κάτοικοι συνεισφέρουν, βοηθούν. Ενωμένοι ως μέλισσες, λοιπόν, προσπαθούμε να δημιουργούμε κυψέλη πολιτισμού. Ο τόπος που γεννηθήκαμε, Γιώργο μου, και ζούμε και εξακολουθούμε να μεγαλώνουμε και αυτόν ευλογία, αξίζει το καλύτερο. Οφείλουμε όλοι, λοιπόν, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν εμείς δεν αγαπήσουμε τον τόπο που ζούμε, εάν εμείς δεν θέσουμε ως οδηγό τούτη τη γη, ποιος θα αγαπήσει και θα νοιαστεί περισσότερο τον τόπο μας από εμάς που κατοικούμε εδώ? Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι και σε συνεργασία με διάφορους φορείς και με τον Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης, με τον Δήμαρχο Γιάννη Λέτζα, προσπαθούμε να δημιουργούμε συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν το κοινό μας, ο κόσμος, οι φίλοι μας, οι επισκέπτες να ανταμώνουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να δίνουμε αγάπη ο ένας τον άλλον και να κρατάμε τα χωριά μας ζωντανά, παραγωγικά και δημιουργικά. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες, έως ποτέ θα έλεγα. Ωστόσο εμείς με πολύ αγάπη και μεράκι δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες για να περνάμε όλοι καλά και να ξεφεύγουμε λίγο από την απαιτητική καθημερινότητα.
0: Με αυτά τα όμορφα λόγια σου δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά, που όπως όμορφα τα είπες για ακόμη μια φορά, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ για να συνομιλήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό. Ραντεβού την Κυριακή 9 το βράδυ.
1: Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την επικοινωνία που μου έδωσε την ευκαιρία να προσκαλέσω όλους και όλες εσάς να έρθετε κοντά μας στην θεατρική παράσταση «Η οικογένεια με το ζόρι» την Κυριακή 16 Αυγούστου, ώρα 9, στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας. Με είσοδο ελεύθερη. Την αγάπη μου, καλά να περνάτε.
0: Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα. Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σε ένα θέμα πολιτιστικό που θέλαμε να προβάλλουμε σήμερα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αφού μας δίνεται δυνατότητα με το βήμα λόγου που έχουμε μέσα από την ΕΡΤ Πύργου για ακόμα μια δράση που ευελπιστούμε να μαζέψει το κοινό, είναι είσοδος ελεύθερη, και να αφήσει του και αυτή το αποτύπωμά της στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Πριν περάσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, ή μάλλον πριν περάσουμε σε ελάχιστα λεπτά στο Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα, να προλάβω να πω και 2-3 ενημερώσεις, όχι για να τις ξεπετάω, αλλά για να τις αναφέρω και να ακουστούν, για να έχουμε, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, αντιλαμβάνεται, με τις συζητήσεις αντιλαμβάνεστε και όλα αυτά που θέλουμε να παρουσιάσουμε, να ρίξω μια ματιά αρχικά και να ρωτήσω και τον Σταμάτη. Σταμάτη, έχουμε κάτι έκτακτο αυτή τη στιγμή? Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι έκτακτο από επικαιρότητα. Πολύ ωραία, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε και αυτά, και θα με ενημέρωνε και ο Μπάμπης Πλάγος που βρίσκεται στην υποσύρριξη της εκπομπής. Να πούμε λοιπόν ότι μέσα στις ενημερώσεις που έχω λάβει, έχω εδώ που ενδιαφέρουν κατοίκους, επιχειρήσεις, πολίτες του νομού, να ξεκινήσω με το ότι η Ηλία υποδέχεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Muay Thai νέων. Στήριξη από το επιμελητήριο μου, έχει έρθει από το επιμελητήριο Ηλίας αυτή η ενημέρωση. Έχει περάσει καιρός, γιατί δεν είχαμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχουν λήξει οι ενημερώσεις αυτές και οι προθεσμίες που γι' αυτό θέλουμε να το αναφέρουμε, που είναι να γίνουν. Και αναφέρει η συγκεκριμένη ενημέρωση πως το επιμελητήριο Ηλίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα συνεργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Muay Thai για το IFMA Youth World Muay Thai Championships 2026, είναι όλος ο τίτλος στα αγγλικά, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία από τις 6 έως τις 16 Νοεμβρίου του 2026. Να πάρω και τα γυαλιά πρεσβειοποίησης μου που τα ξέχασα και λέω γιατί θολώνω τα γράμματα. Πώς να μην θολώνω χωρίς με τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, με τη συμμετοχή αθλητών, προπονητών και αποστολών από δεκάδες χώρες. Το μελητήριο λοιπόν μας ενημερώνει και ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη διοργάνωση και τις δυνατότητες υποστήριξής της μέσω του συνόλου των καναλιών επικοινωνίας του, ενώ παράλληλα δήλωσε προς την Ομοσπονδία τη διαθεσιμότητά του για τη διασύνδεση της διοργάνωσης με επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, μεταφορών και τεχνικής υποστήριξης περιοχής, ώστε οι ανάγκες της να καλυφθούν κατά προτεραιότητα και από τοπικούς προμηθευτές. Λοιπόν, υπάρχει και μια δήλωση του Προέδρου, όμως για να μην μπακρηγορώ, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υποστήριξης της διοργάνωσης μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Muay Thai, εγώ το λέω Muay Thai, την κυρία Ειρήνη Κούτση. Σε ποια τηλέφωνα λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε να στηρίξετε τη συγκεκριμένη οργάνωση και να διαφημίσετε και την επιχείρησή σας? Τα τηλέφωνα είναι της κυρίας Ειρήνης Κούτση 210-96-03-031. Επαναλαμβάνω, 210-96-03-031 και το κινητό 6988-71-111. 6988-71-111. Λοιπόν, ή μέσω email στο pmf@pmf.gr. Να ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα. Μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται που μας έχει έρθει εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά σήμερα βρίσκουμε το βήμα λόγου για να το μεταδώσουμε. Να πάμε μέχρι το Δήμο Ζαχάρος, γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνική φροντίδα, έχει ως τίτλο το δελτίο τύπου, φθάνει στις κοινότητες. Δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και δωρεάν ελέγχου βασικών παραμέτρων υγείας σε Πετράλωνα, Μιλέα, Χρυσοχώρη και Φυγαλία. Με αφετηρία, λοιπόν, μας ενημερώνει ο Δήμος στην αρχή ότι η κοινωνική μέρημνα οφείλει να φθάνει ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου κατοικίας ή δυνατότητας μετακίνησης. Ο Δήμος Ζαχάρος αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη των κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων κοινοτήτων του. Η δράση οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μέσω του Κέντρου Κοινότητας, του ΚΙΦΗ Δήμο Ζαχάρος και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Σκοπός της είναι να φέρει τις κοινωνικές υπηρεσίες πλησιέστερα στους κατοίκους και ιδίως στους ανθρώπους της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσχέρειες στην πρόσβαση, στην ενημέρωση, την πρόληψη και την καθημερινή φροντίδα. Οι συναντήσεις τώρα, μας ενημερώνει το δελτίο τύπου του Δήμου Ζαχάρος, θα πραγματοποιούνται σε χώρους των κατατόπους κοινοτήτων σε συνεννόηση με τους προέδρους τους. Σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντούν τα στελέχη των κοινωνικών δομών, να συζητούν τις ανάγκες και τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες υποστήριξης που παρέχει ο Δήμος. Η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτούς άξονες. Το Κέντρο Κοινότητας θα πραγματοποιεί ενημερωτική παρέμβαση με θέμα «Προστατεύω τον εαυτό μου, λέω όχι στους επιτηδίους», τι λέγαμε πριν, για τις απάτες, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για την αναγνώριση και την αποτροπή περιστατικών εξαπάτησης, την ασφάλεια στην κατοικία και την προστασία από σύγχρονες μορφές απάτης. Το ΚΙΦΗ Δήμου Ζαχάρος θα υλοποιεί δημιουργικό εργαστήριο με στόχο την ενεργό συμμετοχή, την κοινωνική συναναστροφή, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, από την άλλη, θα διενεργεί δωρεάν μετρήσεις ζαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων. Οι πρώτες επισκέψεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, φίλες και φίλοι. Από ό,τι διαβάζω, ήταν 7 Αυγούστου στα Πετράλωνα. Στη Μιλέα ήταν στις 14. Όχι, 13 έχουμε σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μιλέα, λοιπόν, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα 10 το πρωί, στο κοινοτικό γραφείο. Χρυσοχώρη, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ώρα 10 στο κοινοτικό γραφείο. Φυγαλία, στην Παυλίτσα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώρα 10 το πρωί, στο κοινοτικό γραφείο. Ο Δήμος Ζαχάρος, λοιπόν, ολοκληρώνει την ενημέρωσή του, ο Δήμος προς εμάς, καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν τις δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης, πρόληψης και κοινωνικής υποστήριξης. Με σταθερή παρουσία στις κοινότητες και ιδιαίτερη μέρημνα για όσους αντιμετωπίζουν δυσχέρειες λόγω ηλικίας ή απόστασης, οι κοινωνικές δομές του Δήμου εργάζονται ώστε κανένας πολίτης να μην μένει μακριά από τη φροντίδα και την έμπρακτη στήριξη. Με συνέπεια και σεβασμό, είναι η δήλωση του Δημάρχου, φαντάζομαι, δεν στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δημότη, σε κάθε κοινότητα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η δράση, χρήσιμη. Το θέμα είναι να ενημερωθούν και οι κάτοικοι των χωριών. Πέρα από αυτούς που μας ακούν από το ραδιόφωνο και μπορούν έτσι, αυτούς τους ανθρώπους, μερικές δεκάδες μπορεί να είναι, που μας ακούν έτσι ραδιοφωνικά ή το έχουν διαβάσει σε κάποια εφημερίδα, σε κάποια ιστοσελίδα με την δημοσίευση που μπορεί να έχει γίνει εκεί, να πούμε ότι καλό θα ήταν και το φαντάζομαι το κάνουν οι πρόεδροι των χωριών εκεί και της περιοχής να ενημερώνουν και αυτοί μέσα από τα καταστήματα που υπάρχουν στο χωριό ή στα καφενεία, στα μπακάλικα, με συγχωρείτε, και αλλού, με αναρτήσεις, με χαρτιά, με ενημερώσεις, να ενημερώνουν τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, για το τι δράση πρόκειται να λάβει μέρος στο χωριό τους. Αναφερθήκαμε κι εμείς να είναι αυτή η δράση, έτσι να υπάρχει μια ενημέρωση, γιατί αλλιώς έναν άντε βρέστον και τον κάθε κάτοικο. Είναι όμως κάτι το πολύ ενδιαφέρον και κάτι το που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κοινωνία. Αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, την ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Ζαχάρος. Φίλες και φίλοι, όμως κάπου εδώ έχουμε ακόμα 2 λεπτά για να συνδεθούμε με την Αθήνα και να ακούσουμε από εκεί το δελτίο ειδήσεων. Οπότε επανερχόμαστε με μια άλλη συζήτηση αμέσως μετά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα, τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπιο. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε τη νύχτα drone της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 34948. Κινητό 6937 116 301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240 22569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές Ερπρίγου, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγράμματός μας με θέμα για ακόμη μια φορά που αφορά τον ομό μας, τον ομό Ηλίας. Και θα πεταχτούμε μέχρι την Αμαλιάδα, όπου θα συναντήσω έναν καλό μου φίλο, τον αντιπρόεδρο του πολυαθλητικού, θα έλεγα, σωματείου Κόρυβος. Τον ξέρετε πολλοί από εσάς μέσω του μπάσκετ, αλλά έχει και άλλα τμήματα, πολύ δραστήρια και επιτυχημένα. Τον αντιπρόεδρο λοιπόν εκεί, τον Νίκο Ντίνο. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές και καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
0: Επίσης. Λοιπόν, έχω λάβει μία ενημέρωση από εσένα στο email μου, στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, που αφορά μία πολύ όμορφη δράση, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, για τις 21 Αυγούστου. Αλλά να μην τα λέω εγώ, ας τα ακούσουμε από εσένα.
1: Ναι, Γιώργο, πρόκειται για μία πρωτοποριακή δράση του Τμήματος Γυμναστικής. Αποφασίσαμε φέτος για πρώτη φορά να κάνουμε μια παρουσίαση των αθλημάτων της γυμναστικής σε ανοιχτό χώρο και δει στην Κουρούτα, στην παραλία μας, στο ηλιοβασίλεμα, στη μαγική ώρα που η ζωγραφική της φύσης θα αναμειχθεί με τις προσπάθειες των αθλητών μας και θα φτιάξει υπέροχους πίνακες ζωγραφικής.
0: Αυτό που θα γίνει στις 8 ώρα το βράδυ, στις 21 Αυγούστου, περιλαμβάνει, θα το εκτελέσουν αθλητές του Σωματείου ή του Κόρυβου ή θα έχουμε και από άλλες περιοχές?
1: Θα έχουμε και από άλλες περιοχές. Θα έχουμε γνωστούς αθλητές από Αθήνα, από Πάτρα, δικούς μας αθλητές που είναι αναγνωρισμένοι και υψηλού επίπεδου, και θα παρουσιάσουμε κατά βάση τραμπολίνο. Όμως, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα δούμε και ενόργανη, θα δούμε και εθνική. Και τα τρία ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί το Τμήμα Γυμναστικής του Συλλόγου μας.
0: Θα έχει, ας πούμε, μία προσέγγιση όλη δράση και αγωνιστικού χαρακτήρα ή θα γίνει επίδειξη, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, των αθλητών σε στυλ επίδειξη, ας πούμε, θα είναι αυτό, ή θα έχει αγωνιστικό πρώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ.
1: Όχι, δεν θα έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι καθαρά μια εκδήλωση για να περάσουμε όμορφα, να χαρούμε τη γυμναστική, να χαρούν πρώτα απ' όλα οι θεατές και οι αθλητές και να δώσουμε το μήνυμα ότι η γυμναστική είναι παντού και μπορεί να είναι παντού.
0: Διαβάζω ότι θα είναι η τοποθεσία πλατεία Κουρούτας. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα είναι στην παραλία κάτω στην άμμο ή θα είναι πιο πάνω εκεί που βρίσκεται η πλατεία?
1: Όχι, θα είναι πάνω στην πλατεία, γιατί δεν μπορούν να είναι σταθερά τα όργανα της γυμναστικής πάνω στην άμμο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Θα υπάρχει λοιπόν, θα στηθεί το τραμπολίνο. Μπροστά από αυτό θα υπάρχει το ταπί της ενόργανης εθνικής. Και στη συνέχεια θα υπάρχουν καρέκλες και πτυσσόμενες κερκίδες, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να παρακολουθήσει την όλη διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή γίνεται βέβαια σε απόλυτη συνεργασία του Κορύβου με το Δήμο Ηλίδας και το Τμήμα Άθλησης.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, η επόμενη ερώτησή μου. Ο Δήμος στέκεται αρρωγός, δηλαδή έμπρακτα, σε αυτή την δράση, που φαντάζομαι η είσοδος, αν υπάρχει είσοδος, που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, φαντάζομαι η παρακολούθηση του γεγονότος αυτού, της όλης διαδικασίας αυτής της αθλητικής, είναι αφιλοκερδός, έτσι, η παρακολούθηση. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να πάει να το παρακολουθήσει, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, Γιώργο, εννοείται. Όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει, να δει, να σταθεί απλώς, είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει κάτι. Από την πλευρά του Συλλόγου γίνονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να έχουμε άρτια διοργάνωση. Υπάρχει και η αμέριστη συμπαράσταση από το Δήμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και να παρουσιάσουμε μια πλήρη διοργάνωση. Να είναι όλα όπως πρέπει και να χαρούν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό.
0: Οπότε, ραντεβού Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 ώρα το βράδυ, στην πλατεία της Κούρτας. Καλά τα είπα?
1: Πάρα πολύ καλά τα είπες, Γιώργο. Ένα θέμα που πιστεύουμε ότι θα είναι μοναδικό, αν μη τι άλλο δεν θα είναι κάτι συνηθισμένο.
0: Πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έχεις καλημέρες μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Νίκο Ντίνο, τον αντιπρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου, του Αθλητικού Σωματείου Κόρυβος, που Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια σειρά δράσεων, εκδηλώσεων και υψηλού επίπεδου, όπως αυτή που θα παρακολουθήσουμε τις λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα περίπου, στην πλατεία της Κουρούντας, όπου ναι, πραγματικά δεν έχω εγώ συνηθίσει να βλέπω τέτοιες δράσεις και πιστεύω ότι το θέμα θα είναι μοναδικό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αναφερθήκαμε και σε αυτό, μας ενημέρωσε ο Αντιπρόεδρος. Πάμε λίγο να δούμε και άλλες ενημερώσεις που έχω και αξίζει να αναφερθούν όσο προλαβαίνουμε, όσο έχουμε το χρόνο. Θα το κάνουμε και στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές που έχουν συγκεντρωθεί για να ρίξουμε μια ματιά. Λίγο το σήμα της εκπομπής στα μάτια.

Μια και είπαμε για τις 21 Αυγούστου, έχω μια ενημέρωση για την ίδια ημερομηνία από τον κύριο Δόξα που μας απέστειλε μια δημοσίευση της εφημερίδας Πρώτη που αναφέρεται σε μια παράσταση στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Τι είναι στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης? Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, με συγχωρείτε. Αντλώντας έμπνευση, λοιπόν, αναφέρεται στην εφημερίδα από τον Βυσσινόκηπο του Άντων Τσέχοφ, εκεί όπου το τέλος μιας εποχής συναντά τον φόβο για το άγνωστο μέλλον, ο Σταυριδόκαμπος μεταφέρει την ιστορία στον κάμπο του νομού Ηλίας, σε έναν τόπο που η μνήμη μοιάζει να έχει ποτίσει το χώμα. Η οικογένεια Παυλοπούλου επιστρέφει στο οικογενειακό κτήμα έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό και βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικό αδιέξοδο, οικογενειακά μυστικά και σιωπές, την απειλή της πόλης σε ενός τόπου που κουβαλά την ιστορία και την ταυτότητά της. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την απώλεια μιας περιουσίας, αλλά το πέρασμα από έναν κόσμο που χάνεται σε έναν άλλο που γεννιέται. Με αφορμή το σύμβολο του Σταφυδόκαμπου, η παράσταση ερευνά τι σημαίνει ρίζα, σπίτι και πατρίδα σήμερα, φωτίζοντας τις οικονομικές και συναισθηματικές μορφές εκμετάλλευσης, τη σύγκρουση γενεών και εποχών, αλλά και την ανθρώπινη ανάγκη να κρατηθεί κανείς από κάτι που μοιάζει να χάνεται για πάντα. Το κείμενο και η σκηνοθεσία, φίλες και φίλοι, της συγκεκριμένης παράστασης είναι της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου και μπορούμε να αναφερθούμε, ας αναφέρουμε και τα ονόματα των άλλων συντελεστών, επιμέλεια σκηνικού χώρου φωτισμή Βασίλης Αποστολάτος, κοστούμια Ουρανία Φραγκαία, πρωτότυπη μουσική σύνθεση Δημήτρης Λόλης, συνεργάτρια σκηνοθέτρια Άννα Φιλίδου, δραματουργία Δανάη Αρσενία Φιλίδου, φωτογραφίες Νίκος Ζιαγάκης, παραγωγή θεατρική ομάδα Γέφυρα και παίζουν ηθοποιοί Ανατολή Αθανασιάδου, Αναστάσης Γεωργούλας, Ελένη Δαφνή, Μαρία Ελένα Ηλία, Γιάννης Κοραβός, καλά το διαβάζω, Κόραβος, με συγχωρείτε, Γιάννης Κόραβος. Λοιπόν, οι παραστάσεις τώρα θα είναι την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 στο Αρχαίο Θέατρο της Ηλίδας. Η διάρκεια του έργου είναι 70 λεπτά με είσοδο ελεύθερη. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προκράτηση θέση είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες και προκρατήσεις στα Φιδόκαμπος, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Έναρξη προκρατήσεων στις 24 Εβδόμου, έχει γίνει ήδη η έναρξη, δηλαδή 24 του μηνός Ιουλίου. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Να το αναφέρουμε λοιπόν και αυτό. Πάμε λίγο σήμα εκπομπής, φίλε μου, στα μάτια.

Για πάμε λίγο σε υποβολή αιτήσεων για θέσεις μαθητείας, να δούμε και αυτή την προθεσμία, γιατί είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου, όπως μας ενημερώνει το επιμελητήριο. Έως 31 Αυγούστου, λοιπόν, η υποβολή θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ, το επιμελητήριο Ηλίας ενημέρωσε αναλυτικά τις επιχειρήσεις του νομού. Για να ενημερωθούμε και εμείς και όσοι δεν έλαβαν την ενημέρωση. Το επιμελητήριο Ηλίας, λοιπόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη δυνατότητα συμμετοχής στο μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας της περίοδου 2026-2027. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 23:59 το βράδυ, και από, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα δηλαδή, και από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή μόνο η δήλωση δεσμευμένων θέσεων. Το Υπουργείο έχει επισημάνει ρητά ότι δεν θα δοθεί παράταση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΠΕΠΑΛ και συνδυάζει εργαστηριακό μάθημα ειδικότητα στο σχολείο με κατάρτιση στον χώρο εργασίας. Ο μαθητευόμενος βρίσκεται στην επιχείρηση 4 ημέρες την εβδομάδα, 8 ώρες ημερησίως και μία ημέρα παρακολουθεί 7 διδακτικές ώρες εργαστηρίου. Η αποζημίωσή του ορίζεται στο 95% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη και καταβάλλεται από πόρους ΕΣΠΑ, ενώ η επιχείρηση αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση κυμαίνονται από 6,86 έως 8,15 ευρώ ανά ημέρα, ανάλογα με την ειδικότητα, καθώς και την αποζημίωση για τις 12 ημέρες κανονικής άδειας. Ο μαθητευόμενος ασφαλίζεται πλήρως και ο χρόνος της μαθητείας είναι συντάξιμος. Μάλιστα, να δούμε και τη δήλωση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ας δούμε και τη δήλωσή του, να τη διαβάσουμε. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηλίας Κωνσταντίνος Λεβέντης δήλωσε σχετικά: ακούμε συνεχώς από τα μέλη μας ότι δυσκολεύονται να βρουν τεχνικό προσωπικό. Η μαθητεία δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εκπαιδεύσει η ίδια τον άνθρωπο που χρειάζεται στα δικά της μηχανήματα και με τις δικές της διαδικασίες μέσα σε ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και με τη στήριξη του ΕΠΑΛ. Η αμοιβή του μαθητευόμενου, συνεχίζει ο κ. Λεβέντης, για τις ημέρες που βρίσκεται στην επιχείρηση καλύπτεται από πόρους ΕΣΠΑ και η επιχείρηση αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και την αποζημίωση των ημερών άδειας. Με τα σημερινά ποσά μιλάμε για λίγα ευρώ την ημέρα. Είναι μια σοβαρή πρόταση για όποιον σκέφτεται μεσοπρόθεσμα το προσωπικό του. Ο κύριος Λεβέντης πρόσθεσε: φροντίζουμε η ενημέρωση προς τα μέλη μας να είναι πλήρης. Εξηγούμε τι ακριβώς ζητάει η πλατφόρμα, ποια βήματα πρέπει να γίνουν με τη σειρά, ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει η επιχείρηση απέναντι στο εργάνη και στον ΙΕΦΚΑ και τι κοστίζει πραγματικά με βάση τα ποσά της κοινής υπουργικής απόφασης. Παραθέτουμε επίσης τις ειδικότητες που αφορούν συγκεκριμένα την Ηλία και τα στοιχεία επικοινωνίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Στόχος μας είναι, λέει ο κ. Λεβέντης, να μην χάσει καμία επιχείρηση του νομού μια τέτοια ευκαιρία, επειδή δεν την έμαθε έγκαιρα ή επειδή δεν γνώριζε τη διαδικασία υποβολής. Αξίζει να σημειωθεί πως ο θεσμός της μαθητείας εφαρμόζεται από το 2017, αξιολογήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην πρώτη εφαρμογή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περιέλαβε ως παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία του 2019. Η υποβολή αιτήσεων, φίλες και φίλοι, υποβολή θέσεων γίνεται στη διεύθυνση e-mathitia.minedu.gov.gr. Δύσκολο να αναφέρεις διευθύνσεις στο μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει από κάτω να δεις όπως τηλεόραση ένα παραθυράκι, κάτι, μία κάρτα. Προσπαθούμε. e-pavla-mathitia.mine.edu, αν το θέλετε να το πω έτσι, .gov.gr, όπου είναι ανερτημένος και ο επίσημος οδηγός. Το επιμελητήριο Ηλίας, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και με το επιμελητήριο Ηλίας, για να δούμε, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει από το ραδιόφωνο, φυσικό είναι. Το επιμελητήριο Ηλίας έχει διασφαλίσει για όλα τα μέλη του το ενημερωτικό υλικό του προγράμματος και παραμένει στη διάθεσή τους για υποστήριξη κατά τη διαδικασία. Για ερωτήματα σχετικά με τις ειδικότητες που λειτουργούν στον νομό και τη διαθεσιμότητά τους, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο συντονιστή μαθητείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο. Α, να δούμε το τηλέφωνο, πάλι καλά. 2610 36 24 29. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, 2610 36 24 29. Χρήσιμο πάντα το τηλέφωνο για να απαντηθούν ερωτήματα που μπορείτε να έχετε εσείς που μας ακούτε και δεν έχετε μέχρι στιγμής ενημερωθεί ή προσέξει την ενημέρωση που έχετε λάβει ίσως από το επιμελητήριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε δύο λεπτά από τώρα περνάμε σε δελτίο ειδήσεων, το τοπικό μας δελτίο ειδήσεων με τον Μπάμπη Πλάγο και επανερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ηλίας πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Νίκου Κοροβέση εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Ηλίας, στελέχη και εντεταλμένη πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο διοικητής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, αντιπλήρχος Χρήστος Μαυρογέννης. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας έχουν διατεθεί 18 υδροφόρες και 4 μηχανήματα έργου, τα οποία θα βρίσκονται σε επιφυλακή από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, τοποθετημένα σε 22 προκαθορισμένα στρατηγικά σημεία σε ολόκληρη την Ηλία. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, μέσω του προγράμματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με την εταιρεία Μέγα Προϊόντων Ατομικής Υγιεινής, προχώρησε στην παραλαβή σημαντικής ποσότητας βρεφικών πάνων και ατομικών ειδών υγιεινής, οι οποίες θα διανεμηθούν σε οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος στην Δημοτική Ενότητα Ζαχάρος και στη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας, με αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, την αντιπυρική προστασία και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και για την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου μήνα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας, διαμόρφωση δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Ο ηλιακός κόφτης των 65 ετών αφήνει εκτός της οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ περίπου 473.000 συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων της Ηλίας, που ζητούν την καταβολή της ενίσχυσης σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως ηλικίας. Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Ηλία προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βουπρασίας, έπειτα από καταγγελία για υπεξαίρεση χρηματικού ποσού ύψους 22.000 ευρώ από πρακτορείο Allwin. Από την έρευνα που ακολούθησε τη σχετική καταγγελία, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος στο πρακτορείο, φέρεται να υπεξαίρεσε το ποσό των 22.000 ευρώ. Το ποσό, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προερχόταν από ψηφιακό χρήμα μέσω στοιχηματισμού και δεν μπορούσε να ανακληθεί. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό με μεγάλη ζέστη προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου, δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο

0: τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επαναρχόμαστε, φίλες και φίλοι, στην κανονική ροή του προγράμματός μας με το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που διαρκεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11. Να πούμε κάπου εδώ ότι είχαμε τη συζήτηση μας σήμερα. Είναι μια εκπομπή κυρίως βασικά τοπικού ενδιαφέροντος. Το σήμα μας φτάνει στις περισσότερες περιοχές του νομού Ηλίας. Αντιλαμβάνεστε ότι δίνουμε βάση κυρίως σε τοπικά θέματα που, εντάξει, τα γενικότερα, τα αθηναϊκά και τα παγκόσμια απασχολούν όλες τις εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών, των ωρών, των εβδομάδων, των μηνών κτλ. Εμείς δίνουμε μία έμφαση στα δικά μας θέματα, στη δική μας ειδησιογραφία. Απλά το αναφέρω για τους ακροατές και τις ακροάτρες που ίσως μας ακούν για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι ετεροδημότες που έχουν έρθει για το καλοκαίρι εδώ, μπορεί να είναι οδηγοί και πλασιά και άνθρωποι που περνούν από τον νομό Ηλίας και συντονίζονται με τον σταθμό μας. Μία απλά τυπική ενημέρωση για το ποια είναι η θεματολογία της εκπομπής κυρίως. Κυρίως λοιπόν είναι θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας. Ένα θέμα που αφορά τον νομό Ηλίας είναι και οι πυρκαγιές. Γιατί θα είναι μια δύσκολη ημέρα από ό,τι φαίνεται η σημερινή, μακάρι να μην ξεσπάσει καμία πυρκαγιά. Θα τα πω όμως σε λίγο, αφού πρώτα δώσω τις ενημερώσεις που έχω λάβει από Δήμο Ήλδας και Δήμο Πύργου, γιατί έχουμε αργία μεθαύριο. Από το Δήμο Ήλδας λοιπόν, όπως διαβάζω, ανακοινώνεται στους δημότες, τους επισκέπτες, τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες πολιτές ότι λόγω της επίσημης αργίας της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου, η διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς Αμαλιάδας τροποποιείται εκτάκτως. Συγκεκριμένα για αυτή και μόνο την εβδομάδα, η λαϊκή αγορά του Σαββάτου μεταφέρεται μια ημέρα νωρίτερα και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αύριο, φίλες και φίλοι. Η λειτουργία της θα λάβει χώρα στον προκαθορισμένο χώρο έξωθεν του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αμαλιάδας, χώρο στάθμευσης, κατά τις προβλεπόμενες πρωινές ώρες. Παρακαλούνται οι καταναλωτές και οι παραγωγοί επαγγελματίες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Είναι για ενημέρωση, ανάλογη ενημέρωση έχουμε και από το Δήμο Πύργο, καθώς όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που μας έχει αποσταλεί, Παρασκευή 14 του μηνός θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Χαλικιάτικα, οδός Αγίου Δημητρίου και Ανώνυμος, η λαϊκή αγορά λόγω της 15ης Αυγούστου που θα ήταν προγραμματισμένη θα μεταφερθεί την Παρασκευή στις 14 Αυγούστου, αύριο λοιπόν και στον Δήμο Πύργο. Και να μην λέω και στον Δήμο Πύργο και νομίζετε όλες οι περιοχές, μιλάω φυσικά για την πρωτεύουσα του νομού.

Μας έχει καταφτάσει και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη συγγραφέα Έφη Παναγοπούλου, η οποία, όπως διαβάζουμε, μας ταξιδεύει στη Σαντορίνη με το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί. Η συγγραφέα Έφη Παναγοπούλου επιστρέφει με το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, το δεύτερο βιβλίο της σειράς Βελούδινες Περιπλανήσεις και η φυσική συνέχεια του Το βλέμμα από το Περβάζι. Με την ίδια ευαισθησία, την οξυδρική παρατηρητικότητα και το φιλοσοφικό της στοχασμό, συνεχίζει να ταξιδεύει τον αναγνώστη σε ιστορίες που φωτίζουν τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ψυχής. Ενημερωνόμαστε και από τον εκδοτικό οίκο. Με φόντο την μαγευτική Σαντορίνη, ένα Περβάζι ξενοδοχείου μετατρέπεται σε σημείο παρατήρησης του κόσμου. Εκεί βρίσκεται ένας χαριτωμένος τετράποδος και αθέατος παρατηρητής, που με διακριτική παρουσία και στοχαστική ματιά γίνεται μάρτυρας μικρών καθημερινών ιστοριών. Να το συνεχίσω την ενημέρωση αυτή για να δείτε αν σας ενδιαφέρει και το, λίγο το story του, του συγκεκριμένου βιβλίου. Παρακολουθώντας αθόρυβα τους ανθρώπους, χωρίς να τους κρίνει, ανακαλύπτει όσα συχνά μένουν ανίποτα. Τι είναι αυτό που πραγματικά κρύβουμε μέσα μας, πόσο ειλικρινείς είμαστε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και πόσο διαφέρει η εικόνα που προβάλλουμε από εκείνη που μόνο εμείς γνωρίζουμε. Με αφήγηση που θυμίζει κινηματογραφικές εικόνες και έντονη εικονοπλασία, το βιβλίο συνθέτει ένα λογοτεχνικό ταξίδι όπου το φυσικό τοπίο της Σαντορίνη συναντά τα τοπία της ανθρώπινης ψυχής. Κάθε ιστορία γίνεται αφορμή για ενδοσκόπηση, αποδεικνύοντας ότι συχνά ο στοχασμός γεννιέται μέσα από τις πιο απλές καθημερινές στιγμές της καθημερινότητας. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Έφης Παναγοπούλου κυκλοφορεί από τις ενδόσεις εκδόσεις, με συγχωρείτε, Ανθός MCE, στα βιβλιοπωλεία και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η αγγλική έκδοση διατίθεται επίσης μέσω Amazon με τον τίτλο Eyes of, on the Windows, on the Windowsill, On the Island. Κεντρική διάθεση τσιγαρίδας ΑΕ. Διαβάζουμε για το νέο βιβλίο της συγγραφέας Έφης Παναγοπούλου.

Μια ενημέρωση που μπορεί να την έχετε ήδη παρατηρήσει, αλλά είναι και πολλοί οι φίλοι και οι φίλοι που μας ακούνε από το ραδιόφωνο και δεν έχουν ενημερωθεί, όπως και τα προηγούμενα που είπα, είναι, υπάρχει πιθανότητα να μην έχετε ενημερωθεί ή να το επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά. Δεν είναι κακό όταν αφορούν εκδηλώσεις, δράσεις πολιτισμού, όταν αφορούν και προθεσμίες που πρέπει να προλάβετε. Λοιπόν, δηλώσεις συγκομιδής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων 2026-27 έως 15 Δεκεμβρίου. Φίλες και φίλοι, οι αγρότες, η προθεσμία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοεινική περίοδο 2026-2027 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑΤ στο mineagric.gr. mineagric.gr από την 15η έως την 15η Δεκεμβρίου 2026. Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοεινικών προϊόντων ισχύουν τα εξής. Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρό με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με ενοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρικητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής. Διευκρινίζεται ότι στους υπόκριους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται οι κάτοχοι. Οι ενοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία ίνου. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο προορισμός συμπληρώνεται η ένδειξη ενοποίηση από τον δηλούντα. Ποιοι άλλοι? Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε ενοποιείο προς ενοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής. Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού ενοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελουεινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό ενοποιείο ή στο ενοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών. Αυτοί μόνο έχουν δικαίωμα παρασκευής ίνου μικρότερες από 10 εκατόλιτρα με ενοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο πεδίο προορισμός η ένδειξη ιδιοκατανάλωση συνεταιριστικό ίνοπιο. Υπάρχει μία σειρά υποχρεών που θα μακρηγορήσουμε πάρα πολύ άμα τα αναφέρουμε όλα αυτά. Μπορείτε να ενημερωθείτε για περισσότερα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το ποιοι οφείλουν, για το ποιοι δεν οφείλουν να δηλώσουν τα προϊόντα τους, δηλαδή τις δηλώσεις, για μιλάμε για τις δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων, με επικοινωνία την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δυστυχώς, εκτός από την ιστοσελίδα, δεν έχουμε λάβει, όπως βλέπω εδώ, ένα τηλέφωνο επικοινωνία σε αρμόδιο γραφείο ώστε να ενημερωθούν πιο αναλυτικά οι κάτοικοι. Το έχουμε πει και άλλες φορές και οι αμπελουργοί, το έχουμε πει και άλλες φορές. Χρήσιμο είναι και το επιδοκιμάζουμε όταν λαμβάνουμε τέτοιες ενημερώσεις να υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε οι άνθρωποι που το ακούνε εν συντομία στο ραδιόφωνο ή το διαβάζουν κάπου αλλού να μπορούν να επικοινωνήσουν και να απαντηθούν τα όποια ερωτήματά τους για να μπορούν και αυτοί να είναι στις υποχρεώσεις τους εντάξει. Το λέμε για ακόμα μία φορά, ευελπιστούμε να υπάρχουν ευήκοα όατα και να μας ακούσουν κάποια στιγμή.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε και κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε για ακόμη μια φορά να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα. Είναι μια ημέρα η οποία είναι επικίνδυνη για πυρκαγιές. Μάλιστα υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα στο airnews.gr που έχει ανανεωθεί πριν από 15 λεπτά σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, έκτακτα μέτρα σε ισχύ. Να πούμε ότι η περιφέρεια δικιά μας, η περιφέρεια δηλαδή Δυτικής Ελλάδας, είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Δεν τη λες και μικρή. Ενώ για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 5, είναι οι εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής. Το λέμε και για όσους μπορεί να μας ακούνε από το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή ή να κατευθύνονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Είναι η περιφέρεια Αττικής στην κατηγορία κινδύνου 5, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι περιφερειακές ενότητες για την ακρίβεια Βιωτίας και Εύβοιας, η περιφέρεια Πελοποννήσου στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα η περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Υπάρχει και ο σχετικός χάρτης, έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, διαβάζω από το Air News, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων, έργων και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Και απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Και συνεχίζω να διαβάζω ότι ο κύριος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας που συγκάλεσε χθες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, στάθηκε στην κατάσταση συναγερμού για τη σημερινή ημέρα. Υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων, με θυελώδεις ανέμους που σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του πυροσβεστικού σώματος με την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες. Ενώ σημείωσε πως ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και αναφέρουμε εμείς ότι η αμέλεια δεν είναι μόνο των πολιτών που την έχουμε δει και την έχουμε κατακρίνει. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές εκπροθέσεως που βάζουν οι επιτίδιοι που θα έπρεπε να έχουν ιδιαίτερα σκληρή αντιμετώπιση, ποινική, και το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές και τώρα το θυμήθηκαν και ευρύτερα, τέλος πάντων, είναι και η αμέλεια εγκληματική, θα τη χαρακτήριζα, των πυλώνων της ΔΕΗ και των σπινθήρων τους που περνάνε μέσα από δάση για δασικές περιοχές, εκεί που υπάρχουν κάτι ανεμογεννήτριες με κάτι καλώδια να πετάγονται από εδώ και από δεξιά-αριστερά, έτσι, ή φωτοβολταϊκά που σπινθυριάζουν, το λέω έτσι λίγο χωριάτικα αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι αμέλειες που μπορούν να χαρακτηριστούν και εκπροθέσεως όταν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στην περιοχή, σε περιοχές που υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχει υπογειοποίηση του δικτύου, θα έπρεπε να υπάρχουν όλοι οι τεχνικοί φορείς οι οποίες να έχουν βεβαιώσει την ασφάλειά του, και όταν δεν βεβαιώνουν, και όταν βεβαιώνουν ψευδώς, να υπόκειται και τις κυρώσεις του νόμου. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι προστάμενοι τους ψηλότερα, ως κράτος που είμαστε ευνομούμενο, έτσι δεν είναι, οι οποίοι να βλέπουν και αυτοί ότι θα μπλέξουν αν αφήσουν τα πράγματα ποινικά, αν αφήσουν τα πράγματα να λειτουργούν άρτσι, μπούρτσι και λουλάς. Ειδικά γι' αυτό με τις κολόνες της ΔΕΗ το έχουμε αναφέρει πόσες και πόσες φορές. Ξαφνικά φέτος είδαμε ότι ναι, ευθύνονται για πολλά περιστατικά, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει από τα ανακριτικά της πυροσβεστικής. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει. Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο η αμέλεια των πολιτών που πρέπει να είναι καταδικαστέα και την έχουμε κατακρίνει, το αυτονόητο έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, ή δεν είναι μόνο η εκπροθέσεως, είναι και αυτοί οι εμπρισμοί που δεν μπορούμε να τους προλάβουμε με την καμία, γιατί έρχονται από μεριές και από φορείς κρατικούς που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή βλέπουμε, επειδή μου παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε για την πολυλογία μου, κλείνω με αυτό, βλέπουμε ας πούμε ότι καθαρίστε τα οικόπεδά σας, πάρετε τα σχετικά χαρτιά, τις βεβαιώσεις σας, πληρώστε το σχετικό ποσό να είστε νόμιμοι. Και καθαρίζει όλο το οικόπεδό του και τα ξερόφυλλα και τα ξερόχορτα που αφήνει έξω για να μαζέψουν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μαζεύονται ποτέ. Ή βλέπουμε δημόσια περιουσία ή δημοτική περιουσία να παραμένει ακαθάριστη επί χρόνια και να έχει γίνει ζούγκλα, βάτα, λόγγι,
Εκεί δεν υπάρχει κανείς να απολογηθεί για αυτό που είναι δημόσια περιουσία και δεν ανήκει σε κάποιον πολίτη. Για τον κίνδυνο πυρκαγιάς που είναι σε αυτά τα μέρη. Με κομμάτια γυαλιά μέσα, με σκουπίδια τα οποία μπορούν να φλεγούν ανά πάσα στιγμή, μέσα σε ακαθάριστη περιουσία για την οποία η οποία δεν ανήκει σε κανέναν πολίτη. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις του νόμου. Λέω εγώ τώρα. Αλλά μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Έχουμε μόνο 2 λεπτά μέχρι να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την μισή σύνδεση που θα έχουμε με την Αθήνα. Αύριο το πρωί θα τα πούμε πάλι στις 9. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Δημοκρασίας μέχρι 10 λεπτά μετά. Ξέρεις, μέχρι να φτάσει η ακτινοβολία πάλι για να κοπεί και όλα αυτά, η διαδικασία θέλει 10 λεπτά για να επανέλθει θερμοκρασιακά εκεί που ήσουν. Ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε 72 χρόνια. Εμείς δεν το απολαύσαμε.
9: Σου λείπει αυτό?
8: Όχι, δεν μου λείπει.
9: Άμα ήθελες κάτι να απολαμβάνεις κάθε 72 χρόνια.
8: Το έχουμε βιώσει, νομίζω.
9: Όχι. Άμα κάθε 72 χρόνια, άμα έγινε η προηγούμενη πριν 72 χρόνια.
8: Όχι, εννοώ ας πούμε, να γίνει ας πούμε, στη δικιά μας. Πώς να το πω. Στη δικιά μας περιοχή. Να το βλέπουμε κι εμείς το φαινόμενο.
9: Α.
8: Στη δικιά μας θα το δούμε του χρόνου.
9: Πριν από 72 χρόνια κάτι είδαμε.
8: Κάτι είδαμε. Από ό,τι θυμάσαι. Τέλος πάντων, ωραία είναι αυτά τα φαινόμενα. Σου δείχνουν τη δύναμη που υπάρχει στο σύμπαν και την αδυναμία του καθενός από εμάς.
9: Πόσο τίποτα είμαστε.
8: Αυτό.
9: Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να είναι, ο κόσμος, η φύση έχει τα... τους δικούς του κανόνες και αυτά.
8: Ναι, και εμείς εδώ ασχολούμαστε.
9: Εμείς ασχολούμαστε τώρα. Άμα θα μείνουμε delivery, δεν θα
8: μείνουμε. Ναι, τόση ώρα χαλάμε φαίρα.
9: Με τι να ασχοληθούμε, άντε και ασχολείσαι, ξέρω και με αυτά τα μεγάλα. Ας πούμε. Εντάξει.
8: Πόσο να ασχοληθεί.
9: Όχι, πώς να ασχοληθεί, δηλαδή. Πώς να ασχοληθεί. Να πάρει ένα τηλεσκόπιο και αρχίσει να κοιτά. Τι άλλο μπορεί να κάνει.
8: Εντάξει. Αφού καταλάβει την ασημαντότητά σου, μετά δεν έχει άλλο.
9: Γι' αυτό και. Α, έχουμε τη Βλάχου.
8: Ναι.
9: Ωραία, πάμε να συνδεθούμε.
8: Τάσο, πάμε λίγο να ακούσουμε και την προσπάθεια
10: στο 8 και στο 9 η Άννα Βλάχου. Πολύ δυνατά έχει ξεκινήσει η Κλεπίκοβα από την Ρωσία. Δεύτερη είναι η Πιοτρόφσκα. Τρίτη η Βατέλ. Η Βλάχου γύρισε σε 27-38. Και πάμε τώρα για τον τερματισμό με την Κλεπίκοβα να συνεχίζει να προηγείται. Έχει ανέβει δίπλα της Μακίνης η Βρετανίδα. Καμιά μεριά η Ποτόφσκα. Τερματισμός Κλεπίκοβα, Ποτόφσκα, Μακίνης. Η Βλάχου θα τερματίσει στην 10η θέση με χρόνο 1:00:04. Ο χρόνος της Κλεπίκοβα είναι 57-56.
9: Η Βλάχου στην 10η θέση. Σε αυτή την προκριματική σειρά έκανε την προσπάθειά της, κάνουν την προσπάθειά της, την προσπάθειά τους οι κολυμπητές και οι κολυμπήτριες.
8: Το θέμα είναι το ταξίδι. Μπορούν, το ταξίδι είναι
9: το ταξίδι και να κάνεις να, και να παλεύεις με τους
8: ατομικούς. Μα το ταξίδι και που είναι οι ακροατές ότι, ότι πήγε και γυρνάει. Το ταξίδι,
9: ναι,
8: η εμπειρία αυτό. Ναι. Το διευκρινίσω γιατί ξέρεις καμιά φορά.
9: Σκέφτεσαι να λέγεις το ταξίδι μετράει για τον Οδυσσέα.
8: Έλα, τι έγινε, ένα ταξιδάκι πήγε. Άγγισε 20 χρόνια.
9: Λοιπόν, λέγαμε κάποια πράγματα πριν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα να δούμε για να πλατείνουμε, να δώσουμε πλάτο στην κουβέντα τέλος πάντων.
8: Ωραία.
9: Εδώ πέρα το, στα mail που άνοιξα αρχίζει η κριτική, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αρχίζει καλημέρα σας προπονητές του μικροφόνου.
8: Προσπαθείς.
9: Για πάτε στη γειτονιά σας ή στο χωριό σας να γίνετε προπονητές για μια χρονιά, τότε θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Λες και είπαμε ότι είναι εύκολο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή είπαμε ότι είναι εύκολο εμείς και είπαμε, έρχεται ο άλλος και λέει πηγαίνετε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Και μια ερώτηση, έχει κάποιος από εσάς παίξει έτσι και στην τέταρτη κατηγορία μπάλα για 90 λεπτά?
8: Όχι, 90 δεν έχω παίξει. Μέχρι στο 70 με έβγαλε μια φορά εμένα.
9: Ναι. Okay. Αυτή είναι η απάντηση, να καταλάβετε τώρα. ο Bill by Σύνταξη.
8: Γεια σου, Βασίλη. Τι λέω, από την Ολλανδία ήταν η πιο καλή ώρα τότε της έκλειψης.
9: Για πάμε.
8: Για πάμε να ακούσουμε και να δούμε. Μάλλον να δούμε εμείς και να ακούσετε εσείς.
11: Στο 2 η Γκαστάλντι από την Ιταλία. Λουίς Χάνσον από τη Σουηδία στο 3. Στο 4 η Αντζελίνα Κιόλερ από τη Γερμανία. Κουλιάσοβα από την Λευκορωσία στο 6. Στο 7 η Καϊτάς η Κροάτσα. Ρίτσαρτς η Βρετανίδα στο 8 και η Ούλμαν η Ελβετίδα. Στην 1η διαδρομή η Ντουντουνάκη θα γυρίσει 3η σε 26-97. Με την Αντζελίνα Κέλλερ να έχει το προβάδισμα και την Λουίς Χάνσον να την ακολουθεί. Τώρα η Ντουντουνάκη είναι στην τέταρτη θέση με την Γερμανίδα να συνεχίζει να έχει το προβάδισμα και να είναι αυτή που θα τερματίσει πρώτη σε 56-77. Η Ντουντουνάκη θα κάνει 58-18. Ούτε καλός ούτε κακός χρόνος για πρωινό προκριματικό. Σαφώς ένα 57 μεγάλο, δηλαδή κάτω από τα 58 θα ήταν καλύτερα για την Ντουντουνάκη, έτσι ώστε να της δώσει την πρόκριση στον ημιτελικό. Κιόλερ 56-77, 57-67 για την Χάτσον, 57-85 για την Κουλιάσοβα, 58-18 για την Ντουντουνάκη, Γκαστάλντι Ρίτσαρντς, Καχτάς Μπέργκερ, Ούλμαν και Λεσνιεύσκα. Είναι η τελική κατάταξη.
9: Το
11: είναι τέταρτη σειρά.
9: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε.
8: Θα περιμένεις τους χρόνους, γι' αυτό λέει.
9: Ναι.
8: Θα ήταν καλύτερο κάτω
9: και
8: από το
9: 58. Και τώρα έχουμε τη Δαμασιώτη, τη Γεωργία Δαμασιώτη, στα 100 μέτρα πεταλούδα.
10: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Μπορέλη από την Ιταλία στο 0. Καμπάνιες Γκάρζας από την Ισπανία στον πρώτο διάδρομο. Η Ελένα Ρόζενταλ Μπαχ από την Δανία είναι στο 2. Στο 3 είναι η Γεωργία Δαμασιώτη. Φανότερ Ντάικ από το Βέλγιο, η οποία είναι και αυτή σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 4. Η Χίελε είναι η Ολλανδέζα στο 5. Η Κοκοντσέλη Ιταλίδα στο 6. Ντάμπορκ από τη Δανία στο 7. Σοίνι από τη Φιλανδία στο 8. Και η Βόσνια Πούνταρ στο 9. Ο Νότερ Ντάικ κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Η Χίελε είναι η Ολλανδέζα δίπλα της. Η Φάντερ Ντάικ όμως βλέπουμε ότι είναι καθαρά μπροστά. Πούνταρ Βόσνια πίσω. Η Δαμασιώτη στην πέμπτη θέση. Η Δαμασιώτη η οποία δείχνει να ανεβάζει το ρυθμό της, είναι στην τρίτη θέση τώρα. Η Φανότερ Ντάικ πάντως είναι πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από τις υπόλοιπες. Είναι στην δεύτερη θέση η Δαμασιώτη, έχει κάνει ένα εκπληκτικό δεύτερο πενιντάρι. Πρώτη Φανότερ Ντάικ, δεύτερη Δαμασιώτη, τρίτη Μπαχ, τέταρτη Χίελε. Η Δαμασιώτη κάνει χρόνο 57-94. Και βεβαίως θα βρεθεί στον ημιτελικό όπως και η Άννα Ντουντουνάκη και οι δυο τους.
9: Ωραία, ωραία εξέλιξη. Έτσι.
10: 57,
8: ναι, ναι, αφού είναι τέταρτος.
9: Να θα ακούσουμε μετά και τις δηλώσεις όταν πάνε οι Ελληνίδες αθλήτριες μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, οπότε θα τις ακούσουμε για τις εντυπώσεις τους για αυτές τις δύο κούρσες που ήταν καλές για, για την Ελλάδα.
8: Μέχρι την τέταρτη θέση προκρίνεται στον ημιτελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι, Βασίλη, φίλες και φίλοι, ότι δεν έχει σημασία η θέση όσο ο χρόνος. Δηλαδή να κάνεις όσο ένα καλύτερο χρόνο, γιατί παλεύεις με το χρονόμετρο.
9: Εγώ να πω κάτι στον Άρη που έστειλε αυτό το μήνυμα νωρίτερα. Άρη, να σου πω κάτι. Καλώς κακώς, γιατί στέλνεις κάτι να σου απαντήσουμε κι εμείς. Έχουμε πάει στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου. Έχουμε δει τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Δηλαδή εσύ που στέλνεις τόσο εύκολα την κριτική και κρίνεις. Εμάς που λέμε δύο πράγματα, έτσι. Νομίζω ότι και αυτό κάτι είναι από το να παίζεις, όπως λες εσύ, στην τέταρτη κατηγορία για 90 λεπτά. Έτσι, εμείς δεν σου είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν δίνει κάτι, ότι έχεις παίξει 90 λεπτά στην τέταρτη κατηγορία, αν μιλάς για τον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά τόσα χρόνια, έχουμε δει τα κορυφαία. Έτσι. Πάμε Ντουντουνάκι όμως να ακούσουμε δηλώσεις.
12: Τις χωρίζουμε πλέον σε πρωί και απόγευμα. Νομίζω. Βασικά αυτό το στόχος μου ήταν να περάσω στον τελικό. Ήξερα ότι δεν είναι όπως το πενιντάρι. Ήξερα ότι μπορώ να κάνω διαχείριση της κούρσας. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να είμαι στη σειρά μου δεύτερη, τρίτη ανάλογα. Είδα ότι πηγαίνανε σχετικά γρήγορα, οπότε θεώρησα ότι είμαι καλά και θεωρώ ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κουραστώ τόσο όσο. Δεν θεωρώ ότι είχε κάποιο ιδιαίτερο λάθος η κούρσα μου, νομίζω ότι ήταν αρκετά ισορροπημένη. Τίποτα, το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να ξεκουραστώ για το απόγευμα αυτό με.
13: Έτσι ακριβώς, όλα καλά.
14: Άννα, εσύ είμαι σίγουρη ότι περίμενες κάτι πολύ καλύτερο.
15: Γενικά σε αυτή τη διοργάνωση περίμενα να πάω καλύτερα. Τώρα που κοιτάω και πίσω πώς έκανα τη δουλειά από το Μάιο και μετά, απορώ εν μέρη γιατί δεν έχω πάει καλά. Αλλά ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω και γιατί. Θα μάθω σίγουρα για το μέλλον, για του χρόνου για παράδειγμα από όλη αυτή την εμπειρία. Και θα δείξει. Τώρα έχω ακόμα 50 ελεύθερο και εκεί θα ξεχάσω πώς έχω πάει μέχρι τώρα. Με την ελπίδα να κάνω κάτι καλύτερο.
14: Σημαντικό να αφήνεις την κάθε κούρσα πίσω σου και να καλωσορίσουμε στη μεικτή ζώνη και τη Γεωργία Δαμασιώτη που έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Γεωργία, πέρασες τα μη τελικά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πώς ήταν η κούρσα σου, το δεύτερο πεντάρι σου ήταν πολύ δυνατό.
15: Ναι, ένιωσα πολύ ωραία στο δεύτερο πεντάρι. Γενικά ένιωσα καλά, απλά ήταν η πρώτη μου κούρσα και είχα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω. Ήθελα να πάω 57 και το κατάφερα, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
16: Σε κούραση και ακόμη καλύτερα στον ημιτελικό.
15: Ναι, ναι, τέλεια. Τώρα απόγευμα όλα μέσα. Μαξ.
16: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Ευχαριστώ.
9: Λοιπόν, αυτά από τις Ελληνίδες κολυμβήτριες. Συγχαρητήρια. Και από εμάς πέρασαν στα ημιτελικά.
8: Στον ημιτελικό και βλέπουμε.
9: Και βλέπουμε.
8: Όσο παλεύουμε, ελπίζουμε. Έτσι για το καλύτερο να πιεστούν είναι θέμα χρόνου τελικά. Όσο καλύτερο χρόνο
9: για να,
8: θα
9: για
8: κάνουν.
9: Μια ματιά, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε κάτι με ελληνική συμμετοχή.
8: Μα δείχνει κάτι φάσεις τώρα.
9: Ήπτιο βλέπω, ναι. Αλλά. Μπα.
8: Όχι. Λοιπόν, όσο καλύτερο χρόνο έχεις, τόσο περισσότερες ελπίδες έχεις. Γι' αυτό είπε και η Δαμασιώτη ότι ελπίζει ότι θα πάει καλύτερα όσον αφορά το χρόνο για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
9: Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ πέρα στα δικά
8: μας. Στα πεζά, έτσι είναι. Ναι. Από την Ολλανδία είπαμε για τον Βασίλη που έστειλε το μήνυμα ότι φαινόταν το πράγμα, η έκλειψη, που πάει το πράγμα, που θα κάτσει η μπίλια. Είναι τρέλα να παίζεις προκριματικά, λέει, με έναν επιθετικό, λέει ένας άλλος φίλος, και έναν παλέμαχο μπακ να το βαπτίζεις εξτρέμ. Εντάξει, ίσως πείραξε πολλούς και αυτή η επιλογή να πάει μόνο με τον Ελκαμπή στην επίθεση ο Μέντι και να κόψει Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
9: Ναι.
8: Από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ενοχλήσει αρκετούς. Για κάποιους θα φανεί σημαντική πληροφορία, για άλλους όχι. Λέει η απόδοση πρωταθλητής και κυπηλούχος Σόφη για τη χρονιά που ξεκινά είναι 31.500. Πώς το βλέπεις, παίζεις ένα ευρώ?
9: Δεν είναι 31.500. Σύμφωνα με τα που έγραψε ο Σταύρος,
8: ναι,
9: με τα μηδενικά που έχει βάλει. Είναι 3.
8: 31.500.
9: 315.000.
8: Ναι, βλέπω.
9: Αυτά, μια... αυτά. Μηδενικά που έχει βάλει είναι 3 μηδενικά. Και το 315 μπροστά, 315.000.
8: Λες.
9: Α, τι λέω.
8: Επειδή βλέπω μια τελεία μετά το 31.
9: Και εγώ βλέπω την τελεία, αλλά γιατί τα μηδενικά.
8: Σταύρο, στείλε σε παρακαλώ, μήπως έχει γίνει λάθος, γιατί εδώ πέρα έχουμε δικογνωμία.
9: γιατί πάμε να παίξουμε.
8: Ένα ευρώ βάζεις εσύ, τέλος πάντων. 315.000.
9: 100 θα βάλω.
8: Βάζεις 100 ευρώ.
9: Άμα δίνει 315.000 τέτοιο,
8: δεν βάζω.
9: Είναι 31 εκατομμύρια. Τόσο δεν είναι.
8: Ούτε ένα ευρώ. Δεν χαραμίζω ένα ευρώ.
9: 31 εκατομμύρια. Κάτσε.
8: Συγγνώμη, Σταύρο, δηλαδή δεν θέλω να το μειώσω την προσπάθεια του Όβη που θα κάνει, αλλά να πάρει και 300... πρωτάθλημα και κύπελο.
9: Άμα είναι 315.000 η απόδοση για double του Όβη, θα πάω να το ρίξω.
8: Αν το βάζω και εγώ βέψε 2 ευρώ, πάρω 2 σπίτια.
9: Λοιπόν, 4-16, όχι και τόσο πολύ. Το πηγαίνει στο θέμα για τον πρόγραμμα.
8: Άλλο ξεροκέφαλο και άλλο αυτό που λέει ο Κροατής.
9: Ενώ 8.59 το πάει λίγο πιο χαλαρά. Και λέει και άμα θες το διαβάζεις. Εσύ που θες το διαβάζεις.
8: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το καύσιμό του, λέει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Με αυτά δεν πας πουθενά.
9: Ναι.
8: Δεν βλέπω εγώ έπαρση. Βλέπω ένα εφησυχασμό έβλεπα.
9: Εφησυχασμό.
8: Δηλαδή ότι εντάξει, μωρέ, Ολυμπιακός είμαι, αυτούς τους παίκτες που έχω. Έχω τον κόσμο, θα μπω μέσα και θα πω.
9: Πρωταθλητής ήταν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είχε πάρει κανένα πρωτάθλημα, είχε κάνει κάτι, κανένα κύπελο πέρυσι.
8: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Πήρε καλά αποτελέσματα, είχε καλή παρουσία.
9: Είχε καλή παρουσία, ήταν Champions League. Και όλα αυτά. Εντάξει, λέμε άλλο όμως εκεί, άλλο δεν, άλλο το άλλο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα, είναι λίγο πιο περίπλοκο για να βγάζουμε μία απόφαση, πώς το πω έτσι. Και είναι λίγο πιο. Μερικά πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Υπάρχουν μερικά θετικά, υπάρχουν άλλα αρνητικά κτλ. Και προσπαθείς να βρεις εσύ, και μάλιστα όταν υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο, προσπαθείς να βρεις εκείνη την απόφαση να καταλήξεις ένα συμπέρασμα που να θεωρείς ότι είναι για το καλό της ομάδας, η πιο σωστή. Άμα ήταν έτσι, ό,τι δεν μας κάνει, άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε το αυτό. Είδες, δεν έπαιξε καλά, παράδειγμα, με το. Τι να σου πω τώρα, λέω μια ομάδα τυχαία. Με τον Παρσεραϊκό. Δεν έπαιξε καλά. Άλλαξε το μωρέ, πάρε άλλο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν, άμα θέλετε να μιλάμε
8: σοβαρά. Κάποια τυχή αποτελέσματα, λες πέρυσι. Ναι, εντάξει. Ναι, μες στο Καραϊσκάκι. Και απ' την άλλη, όμως, λένε ότι χτες το βράδυ κάποιοι ειδικοί αναλυτές, φίλοι μου, ότι λέει, βλέπεις Όφη, λέει, με Αθανασίου, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Κοστούλα, την ΑΕΚ την είχε του χεριού της. Βάλε και. Εντάξει, ναι.
9: Συλλέκτης τροπέων.
8: Συλλέκτης τροπέων. Τον απέκλεισε την ΑΕΚ στο κύπελο. Έτσι, δεν την απέκλεισε.
9: Ναι,
8: με 0-1 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Πήρε το Super Cup. Λοιπόν, άρα το έχει πάρει τον αέρα.
9: Ήταν πίσω στο σκορ. Ήταν πίσω στο
8: ήταν. Σκορ. Ανατροπή.
9: Το γύρισε.
8: Ναι. Τα βλέπεις λοιπόν.
9: Περίμενε κανένας να τα γύρισε. Εκεί ο Τάσος παίζει τα πονηρά συστήματα. Έριξε κανένα ευρώ εκεί πέρα να το γύρισε όφι. Ναι, επειδή δεν, είναι δεν η ομάδα σου, όχι, δεν μπορούσε να πάρει.
8: Πα στεναχωρήθηκε χθες το βράδυ. Μου τα έλεγε έξω. Μου λέει, βλέπεις όφι, μου λέει, με το μισό Ολυμπιακό. Πρώην παίχτες του Ολυμπιακού.
9: Και τόσο, το θέμα είναι ότι από χθες έχω ακούσει και έχω διαβάσει πράγματα. Πάρτε πίσω τον Ανδρούτσο που δεν σας κάνει
8: Ανδρούτσο.
9: Δηλαδή, άμα έχεις τον Ανδρούτσο στον Ολυμπιακό και πας, πού πας με τον Ανδρούτσο.
8: Μα δεν ήταν, δεν τα έχει ακούσει το παιδί αυτά.
9: Ναι, τι λέμε τώρα.
8: Με τον Ανδρούτσο θα προχωράμε τώρα, κατάλαβε. Πάντα είναι ο καλύτερος. Ποιος είναι ο καλύτερος, Βασίλη μου, αυτά ξέρω. Μπράβο. Και γενικότερα αυτό ισχύει και στη ζωή.
9: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε μερικά μηνύματα. Είναι και 26. Κάτι θα προλάβουμε. Λοιπόν, ο Νίκος.
8: Μεγάλο πρόβλημα στην άμενα και αρκετή νοχελικότητα, λέει.
9: Είναι και το. Είναι, όχι, είναι πρέπει να διαβάσει και το πάνω.
8: Α, ναι, καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, φάγαμε πίκρα χθες, αλλά ο Όφη είναι μια δεμένη ομάδα και γι' αυτό παίρνει τα μάτς. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να το δεχτώ είναι ότι η εικόνα της ΑΕΚ με ένα μπάτζετ τρεις φορές μεγαλύτερο από τον Όφη είναι αυτή που είδαμε. Μεγάλο πρόβλημα στην άμενα και αρκετή νοχελικότητα. Πάμε για άλλα.
9: Έτσι, δεν μπορείς να σταθείς.
8: Και είχε και δύο προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ νομίζω που περίμενε πολλά από αυτούς. Ο Νίκολιτς. Πάντως τον Νίκολιτς τον είδα πολύ εκνευρισμένο.
9: Και εγώ είχα καιρό.
8: Δεν το περίμενα.
9: Ούτε εγώ. Ναι, δηλαδή ναι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον είδα εκνευρισμένο τον Νίκολιτς με πολλά πράγματα. Δεν τον έχουμε συνηθίσει και έτσι δηλαδή.
8: Ναι. Μάλλον άλλα δίδασκε.
9: Γενικά υπήρχε εκνευρισμό στο Μεντιλίπαρα. Δεν ήταν εκνευρισμένο στο Μεντιλίπαρα. Δεν το έχω στο Ζώτα που τραυματίστηκε.
8: Α, ναι.
9: Δηλαδή υπάρχει ένα εκνευρισμό.
8: Έπρεπε λέει να το κάνει αυτό το sprint, ναι, το διάβασα αυτό που λες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη λέτε αυτό το, την κίνηση. Εντάξει, που να φανταστεί και ο παίχτης τώρα.
9: Ναι, ότι... δεν θέλει κανένας να πηγαίνει στο φυσικοθεραπευτή, ξέρω εγώ, πρωί μεσημέρι βράδυ, ξέρω να το ξεπεράσει. Mm-hmm. Για να δούμε, εδώ δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Έτσι δεν είναι.
8: Δεν έχουμε, προχωράμε.
9: Ελληνική συμμετοχή.
8: Οπότε... Έλα δύο λεπτά ακόμα. Πάμε 2-3 μηνύματα. Άνοιξε. Ναι, καλημέρα. Εγώ θεωρώ πως δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Είχε ξεκινήσει την κίνηση προς το τέρμα πριν γίνει η κεφαλιά.
9: Α, λέει για τη φάση του Όφη.
8: Του Όφη που πήγαμε στο ΒΑΡ, ναι. Δεν έκανε. Εντάξει, αλλά η κίνηση που κάνει μπερδεύει τον τερματοφύλακα.
9: Ναι.
8: Για να ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι πως αν έδινε offside δεν θα μπορούσε να του πει κανείς τίποτα. Είναι η λεγόμενη γκρίζα φάση. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε με υγεία Κυριάκος από Χανιά.
9: Πολύ σωστό.
8: Ναι.
9: Πολύ σωστό το μήνυμα.
8: Ναι,
9: πολύ σωστή
8: ήταν...
9: η τοποθέτηση. Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν το είπαμε κι εμείς. Δηλαδή και να το δίνε αυτό offside δεν θα έβγαινε κανένας ξέρω να πει. Γιατί έκανε κίνηση. Okay. Ναι. Από την άλλη πλευρά. Δεν, αυτή η κίνηση ούτε περιόριζε
8: την ορατότητα.
9: Την ορατότητα του τερματοφύλακα, το οπτικό πεδίο.
8: Πολύ ωραία, λες.
9: Είναι αυτό. Είναι τα γκρίζα. Οι γκρίζε ζώνε.
8: Ναι, εντάξει. Είναι όπως και να το ερμηνεύσει. Γι' αυτό και τον φώναξε το VAR.
9: Σωστός ο Κυριάκος.
8: Γι' αυτό τον φώναξε και το VAR και λέει γιατί εντάξει.
9: Λοιπόν.
8: Δεν υπάρχει, τι λέει ο site στο
9: ο Μανώλης ο Συνδυχάκης. Ναι, δεν υπάρχει.
8: Γιατί ο τερματοφύλακας δεν προλαβαίνει να αποκρούσει την μπάλα άσχετα με το που βρίσκεται ο ακάλυπτος Σχέλης. Τι για το corner που είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το δείχνει.
9: Και λέει για αυτό το λόγο είχε αρκετά δευτερόλεπτα την κάμερα πίσω από το τέρμα. Δεν ξέρω τι λέει τώρα. Λέει για άλλο.
8: Ναι, άλλη φάση.
9: Για άλλη φάση λέει τώρα για το αν ήταν corner. Κοίταξε να δεις από μια φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν μπορεί να σου, ναι, να σου δώσει ακριβή εικόνα, έτσι. Φωτογραφία, ποτέ μια φωτογραφία. Μπορεί η φωτογραφία να την πιάσεις και να την βάλεις, ξέρω εγώ, εκεί που θέλεις ακριβώς.
8: Ναι, Μανώλη, ακριβώς. Δηλαδή εννοεί ο Βασίλης ότι το επόμενο κλικ τις φωτογραφίες μπορεί να ήταν πιο πίσω,
9: ναι,
8: την μπάλα, πιο έξω.
9: Ναι.
8: Εδώ δείχνει ότι δεν είναι έξω. Ναι.
9: Καλημέρα από Βόλο, Ολυμπιακός Βόλου, για το θέμα που λέτε. Τι λέει, για το θέμα που λέτε και αλλά μένεις εκεί, δεν στέλνεις για το θέμα που λέμε.
8: Πες μας την άποψη.
9: Πες μας την άποψη σου, Αντώνη.
8: Ωραία. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα όλος ο Όφη από κομμένους παίκτες Ολυμπιακού τη ΣΑΕ και τα λοιπά.
9: Άστο για μετά γιατί πάμε σε τίτλους.
8: Πάμε σε τίτλους, μπράβο κύριε Βασίλη. παίκτες Ολυμπιακού τη ΣΑΕ και τα λοιπά.
9: Άστο για μετά, γιατί πάμε σε τίτλους.
8: Πάμε σε τίτλους. Μπράβο, κύριε Βασίλη.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας απίφθινε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο υπηρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονο από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης η Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουρκά στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση BU. Γενικά έθριο καιρό σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης.
5: Μακρυγιάννης πήγε μια χαρά.
4: Στα 50 μέτρα ύπτιο και τώρα έχουμε τον Απόστολο Χρήστου.
5: Για να δούμε τώρα
6: το διάδρομο. Ναι, ο Βρετανός, ο Χρήστου είναι στο 5ο.
5: Προετοιμάζονται.
6: Σκέρι, επίσης ο Βρετανός στο 6. Τριμπούντσοφ, Γουόρτ και Μπόλιν. Είναι τρεις Βρετανοί σε αυτή την κούρσα. Βεβαίως στο 5 είναι ο Απόστολος Χρήστου. Το έχει μείνει λίγο πίσω. Ο Μόργαν πάει καλά. Ανεβαίνει όμως ο Χρήστου τώρα. Πάει πολύ καλά τώρα. Τερματίζει πρώτος. 24-52. Εδώ ο Απόστολος Χρήστου. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στις δύο τελευταίες οργανώσεις. Δίνει το δικό του μήνυμα εδώ. 24-52. Με 24-40 ήρθε εδώ φετινό. 24-52, Κος δεύτερος 24-57, Τριμπούντσοφ στην τρίτη θέση, Μπράους Βάικ, Μόργαν, Σκέρι, Γουόρντ, τρεις.
4: Εντάξει, με αυτή, την επίδοση η πρώτη θέση, ο Απόστολος Χρήστου, μία από τις μεγάλες μας ελπίδες για μετάλλιο, έτσι, στην πρώτη θέση και πέρασε στα ημιτελικά.
5: Και προχωράμε.
4: Και προχωράμε σε λίγο που θα έχουμε και δηλώσεις. Θα συνδεθούμε και πάλι για να ακούσουμε και Μακρυγιάννη και Απόστολο Χρήστου για αυτή την, αυτές τις πολύ επιτυχημένες προσπάθειες που έκαναν, τις κούρσες που έκαναν πολύ επιτυχημένες. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα?
5: Πάμε.
4: Χαμός για να τελειώσουμε. Πού θες να πάμε, στα τελευταία?
5: Πάμε στα τελευταία, γιατί χάνουμε επαφή έτσι όπως πάει το πράγμα και προχωράμε.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Η φάση είναι φτιαγμένη για να αδικεί την αδύναμη ομάδα, υπό την έννοια ότι μπορεί να πάει όπως θέλει. Ωστόσο,
4: Μακρυγιάννη, πάμε στο Μακρυγιάννη. Δηλώσεις.
7: Πρώτη κούρσα αυτό το πρωτάθλημα. Στόχος τώρα είναι το κατοστάρι. Ήταν ένα ξεμούδιασμα και πάμε να δώσουμε το καλύτερο σε αυτό.
8: Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Μακρυγιάννη, ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε.
5: Ξεμούδιασα, λέει.
4: Εντάξει, και οι Έλληνες δεν μπορούν και πολύ το πρωινό ξύπνημα.
5: Πόπο, ναι.
4: Δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, οι άλλοι αθλητές από τα
5: βόρεια. Είναι, αυτό το άκουσα και χθες σε άλλες δηλώσεις, ότι λοιπόν, μας σηκώνουν πρωί-πρωί 9 η ώρα, 9.30 λέει. Είναι η κατάσταση αυτή.
4: Εδώ τώρα σε αυτή την κούρσα στα

0: 50 yeah. μέτρα ύπτιο δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή, οπότε συνεχίζουμε εμείς με κάποια μηνύματα.
1: Λοιπόν, ωστόσο η κίνηση λέει είναι ελάχιστη και πολύ σωστά μέτρησε το γκολ, λέει ο φίλος μας εδώ, για τη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη. Καλημέρα από Κόρινθο. Άκουσα τον προπονητή να λέει ότι με άλλους παίχτες κάνουμε προετοιμασία και με τους καινούριους παίζουμε. Ας έβαζε αυτούς που δούλεψε στην προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Για το Μεντιλίμπαρ, φαντάζομαι. Πάει το καμπανάκι. Στον Ολυμπιακό ισχύει η ατάκα του αείμνηστου Μπονάτσου. Το φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Καθίστε, ρε παιδιά, δεν ισχύει και τόσο πολύ τελευταία χρόνια.
1: Όχι. Αλλού μπορεί να ισχύει αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει ο Νικόλας. Ρε παιδιά, πολύ καλός αυτός ο τερματοφύλακας του Όφη. Δυστυχώς δεν τον ήξερα. Μπράβο του. Χριστογιώργο, για τον Χριστογιώργο λέει. Εντάξει. Μόνο για εσάς. Μας κάνουν εδώ πέρα.
0: Τι είναι αυτό,
1: φιλόλογος.
0: Τι σχέση έχει.
1: Φιλόλογος.
0: Δεν απευθύνεται σε εμάς. Γιατί απευθύνεται σε εμάς. Αν μας δίνει κάτι για μελλοντικά, να μην κάνουμε κανένα λάθος στο μέλλον.
1: Ναι, για το μέλλον. Έτσι, βλέπει μακριά ο φίλος ακροατής.
0: Δεν χρησιμοποιούμε τόσο δύσκολα.
1: Τα δύσκολα τα αποφεύγουμε, παιδιά. Τα social πλέον κάνουν κακό και στους προπονητές, όχι μόνο στους παίχτες. Παιδιά, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα social, Βασίλη, είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Που την ώρα που λέγει ο αγώνας, μπαίνοντας, ας πούμε, δεν ξέρω εσύ αν. Ανακατεύεσαι καθόλου, ψάχνεις τι λέγεται μετά, αφού γκράζεσαι τι λέει ο κόσμος.
0: Άμα δεν έχω τι να κάνω,
1: μέσα από τα social.
0: Για κάνα δεκάλεπτο. Δηλαδή.
1: Άρα έχεις μια
0: αλλά
1: εικόνα.
0: Για όλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι, έχεις μια εικόνα.
0: Δεκάλεπτο, ναι.
1: Λοιπόν, αν μπεις μέσα.
0: Και δεν γράφω ποτέ, ναι.
1: Ναι, αυτό έλειπε. Ναι. Αλλά για να πάρω κλίμα, μπαίνω κι εγώ και διαβάζω από κάτω ότι, τι λέει ο κόσμος. Επηρεάζουν.
0: Ποιος επηρεάζει.
1: Δηλαδή. Δεν λέω
0: αν
1: ότι...
0: μπαίνουμε εμείς ένα δεκάλεπτο ή άλλοι, γιατί να μπαίνουν έστω και ένα τρίλεπτο.
1: Ναι, αλλά αυτό το μεταφέρει στον βοηθό προπονητή το κλίμα. Φτάξε. Το μεταφέρει στον βαστάζο του Προέδρου. Επηρεάζονται. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάτι. Ένας έξυπνος άνθρωπος το καταλαβαίνει.
1: Δεν επηρεάζεται.
0: Ναι. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή, όταν πάει καλά κάτι, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να είναι τα αποθεωτικά σχόλια, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ. Όταν δεν πάει καλά κάτι, το καταλαβαίνει από μόνος του. Δηλαδή, την επιβεβαίωση στα social, μέσα στο social, μήπως κάνω λάθος, ενώ εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, μήπως όλος ο κόσμος νομίζει ότι πάνε καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα, το μεγενθύνουν.
0: Ναι. Αυτό ναι.
1: Αυτό μεγενθύνεται ένα πράγμα. Ένα, και μια επιτυχία μπορεί να μεγενθύνεται και να κουκουλώσει προβλήματα μέσα από το κλίμα αυτό που.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Πήρα διαρκείας να βλέπω Champions League. Θα μας επιστρέψει ο Μαρινάκης στο 30%. Ο Μαρινάκης καταρχήν δεν σου είπε
1: παιδιά,
0: ότι
1: δεν συμπεριλαμβάνονται
0: τα παιχνίδια του Champions League
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Όπου παίζει η ομάδα, αν αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αντέξουμε, καλύτερα να μην παίρνουμε εισιτήρια.
1: Ποιος το λέει, ο Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης, δηλαδή ο πρόεδρος και ο Ολυμπιακός και το κάθε σωματείο, σου υποσχέθηκε εντός εισαγωγικών ότι έχει εξασφαλίσει 8 αγώνες στην Ευρώπη. Όχι Champions League.
0: Ναι.
1: Άρα τους 8 αγώνες τους έχει πληρωμένους. Στο Europa.
0: Αλλά Αλέξανδρε, άμα ήθελε μόνο το Champions League, μπορεί να το δώσει το εισιτήριο σου. 50% κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και ότι έκανε μια αποτυχημένη αγορά.
1: Έχω εγώ ένα ξάδερφο, το δώσω άμα είναι.
0: Πάμε για δηλώσεις Απόστολος Χρήστου.
2: Και μια επιπρόσθετη αξία δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα για το Λος Άντζελες.
3: Φαίνεται ότι το επίπεδο έχει αλλάξει και από τα 50 πεταλούδα που είδαμε με το Στέργιο να κολυμπάει εξουδίθητα και να μένει εκτός τελικού. Το ίδιο θα συμβεί και στα υπόλοιπα 50 και είναι σίγουρο ότι θα είναι πολλά ανταγωνιστικά εν ώψη των Ολυμπιακών αγώνων αφού είναι Ολυμπιακά αγωνίσματα πλέον.
2: Καλή συνέχεια, το πούμε το απόγευμα.
3: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία φάτσα ο Απόστολος Χρήστος. Δηλαδή χαρούμενο παιδί και τα λοιπά.
1: Έχει ξυπνήσει από νωρίς αυτός.
0: Έχει ξυπνήσει από νωρίς.
1: Είναι του πρωινού ξυπνήματος ο Χρήστος.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, να, δήλωση από το Ροντινέ τώρα μόλις βγήκε, από το πιεστηρίο που λέγανε παλιά. Το θυμάσαι αυτό. Καλό είναι να θυμόμαστε τι μας οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα.
1: Υπόθηκε χθες.
0: Δεν στο είπα νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, μου το είπε. Καλά, εσύ βολωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Αφού με ρώτησε ο Ρόντι.
1: Σου είχε στείλει μήνυμα. Να το κάνω, να την κάνω τη δήλωση.
0: Λοιπόν, λέει καλημέρα. Για μένα είστε πολύ καλοί και ενημερωμένοι. Απλά κάποιες στιγμές μιλάτε με πολύ εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Όχι, γιατί δεν τις έχουμε αυτές.
1: Όχι.
0: Μακάρι να τις είχαμε τις εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Είναι απλώς, παιδιά, όταν
1: για τον
0: βλέπεις
1: τρόπο που,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, απλώς να μην.
1: Εξοικειώνεις.
0: Να μην κοιτάζεις. Να βλέπεις. Μερικές φορές απλώς κοιτάζουμε. Έτσι. Άλλες φορές βλέπουμε. Είναι και αναλόγως τέτοια. Όταν καμιά φορά κάθεσαι και βλέπεις, Δηλαδή είναι και να μην σε ενδιαφέρει και πολύ ποιο θα νικήσει.
1: Να σου πω κάτι. Mm. Και μοιραία μετά το Super Cup το ελληνικό, mm. ήταν το Super Cup το ευρωπαϊκό. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Yeah. Βλέπεις αμέσως τη διαφορά. Yeah. Τρόπο ανάπτυξης, παιχνιδιού, συμπεριφορών και χιλιαδίου. Επιπροσωπικού να πω εδώ πέρα στο φίλο μου το Μανώλη, mm. τον πρόδρομο, ο mm. πρόδρομος από την Πάρο. Mm. Καλημέρα Φώτη, πονάς και φταίει ο Πειραιάς.
0: Έτσι σου γράφει.
1: Έτσι μου γράφει. Γεια σου, ρε πρόδρομο. Κώστα Γεράλη, Μέντι.
0: Ο Κώστας, θα δεις που θα βγει τώρα, θα αλλάξει λίγο. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το πράγμα, θα βγουν οι υπερασπιστές του Μέντι.
1: Έτσι, δηλαδή, και θα επηρεαστεί.
0: Με πανοπλίες, με έτσι, ξέρεις.
1: Μέντι
0: με δόρατα, με
1: τσαμπουκά.
0: Ο Κώστας λέει.
1: Καλημέρα, πες στον Μπιλ ότι η έκλειψη ηλιακού πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι διαρκείας 17 ετών και συνεχίζουμε. Το ξέρει μια χαρά ο Βασίλης. Πώς είπαμε, Κώστα. Αποκλειστικό. Α, από πάνω, όποιος και να πάρουμε, αυτή την μπάλα παίζουμε με το Μεντιλίμπαρ. Ας φέρει πίσω τον Πέδρο Μαρτίνς που έχει την προϋπηρεσία του ή τον Τζαουσέσκου που ήταν στη. Ο Σέσκου ήταν στην Ξάνθη, αλήθεια. Μεταφορικό είναι.
0: Ναι,
1: ΠΑΟΚ και γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Πέτρος. Αποκλειστικό υπέτειο και δεν ήταν.
0: Ένα παιδιά, για να θυμηθώ, Πέτρο, αλήθεια σου λέω, γιατί δεν θυμάμαι. Τότε με τον Πέδρο.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς. Ποιο έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς, δεν καταλαβαίνω.
1: Πού πα με τον Μαρτίνς και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, τέτοια αυτή την μπάλα θα βλέπουμε. Ό,τι πει ο κόσμος. Ο κόσμος βγάζει κυβερνήσει. Βγάζει προπονητές, βγάζει ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, ενώ λέει παρακάτω ο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Ο Ερνέστο είναι σε ομάδα τώρα ή κάνει διακοπές.
1: Μπορεί να κάνει στην Ελλάδα ο Ερνέστο.
0: Ερνέστο δεν είναι στην Αθλέτικ. Τον έδιωξε τον Ερνέστο η Αθλέτικ.
1: Σου είπα, εγώ είπα μια πρόταση. Μήπως
0: ο Πέπ όμως είναι ελεύθερος.
1: Ο Πέπ είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Ναι. Τι κρίμα.
1: Που δεν προλάβαμε το number one που πήγε στη Real. Καλημέρα, παιδες. Η γυναίκα μου είναι όφη. Με βάση τις επιδόσεις της χθες, μετά τον αγώνα, ο όφη πρέπει να πάρει τουλάχιστον conference. Μπας και δούμε άσπρο φως. Λες να πάρει conference ο όφη.
0: Ξέρω γιατί όχι.
1: Καλά.
0: Ξέρω, μας πει ο Σταύρος τι δίνει αυτό. Ναι. Να πάρει και Σταύρο... conference και double. Δηλαδή, ξέρεις.
1: Τρεις πολυκατοικίες το ευρώ. Ας δοκιμάσει την τύχη του στο Europa πρώτα και θα δούμε.
0: Για κάτσε, έχουμε εδώ ένα μήνυμα. Αυτό.
1: Ναι. Το διαβάσαμε αυτό.
0: Το διάβασα αυτό.
1: Για τη γυναίκα του.
0: Α, μάλιστα.
1: Του παλαιολόγου.
0: Μάλιστα.
1: Ρε παιδιά, αγαπάμε και ακούμε ρασπορ πολλά χρόνια, αλλά λίγο σεβασμό στους ακροατές. Εντάξει, εγώ δεν τους σέβομαι, δεν τους σέβεσαι τους ακροατές. Αν κάποια μηνύματα δεν διαβάζουμε. Παιδιά,
0: όχι, δεν λέει. Δεν λέει για μας.
1: Mm.
0: Απλώς θα το.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει γίνει ένα λάθος. Αυτό είναι λατάκι, φίλε. Εντάξει, ναι. Να έχει γίνει ένα λάθος.
1: Θα επιληφθούμε.
0: Θα επιληφθούμε.
1: Το
0: θέμα τους. Ναι.
1: Ήταν παλιά αυτή η έκφραση. Ναι. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Δεν είχε παράταση χθες το Super Cup.
0: Εντάξει, αυτό
1: το...
0: είπε και προηγούμενος ο Φλούς. Ναι. Κατά λάθος, επειδή στο δελτίο ειδήσεων είπε ότι είχε για παράταση.
1: Σούπα, είχα μια αίσθηση ανολοκλήρωτου εγώ, με το που πήγα κατευθείαν στα πέναλτις.
0: Ναι.
1: Τι έγινε εδώ.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Και εγώ την έχω πατήσει, έκανα το λάθος πριν. Δεν ήξερα την αλήθεια, όχι το είχα ξεχάσει οτιδήποτε. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός, άμα δεν στην επόμενη φάση του Europa League δεν προκριθεί, εγώ θα πάω να παίξει conference. Αυτό είναι λάθος, γιατί ισχύει η βαθμολογία.
1: Ναι, ναι,
0: και τα υπάρχει. Δηλαδή από ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει Europa League.
1: Εντάξει, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Καμιά φορά δεν είπε κανείς, δεν είμαστε. Ο Έντσο.
1: Ο Έντσο του Μαρέσκα.
0: Ποιο Έντσο.
1: Ο Έντσο.
0: Τι είναι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Λέει, ψάχνουμε πώς θα ικανοποιηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει υπομονή, λέει ο Αντωνάκης. Εντάξει, νομίζω υπομονή έχει δείξει ο Ολυμπιακός και εμπιστοσύνη. Έτσι.
0: Από τον περασμένο Μάιο έπρεπε να τον διώξει το Μέντι. Η ομάδα δεν τράβαγε. Μήπως φέρει Σιλαϊδόπουλο πίσω, λέει ο Αστάσιος. Δεν ξέρω, όταν μια ομάδα σου δείχνει ότι δεν τραβάει κάτι, αλλάζεις αμέσως. Το αλλάζεις αμέσως. Ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα δεν σου δείξει.
1: Όπω θέλει κάποια ρύθμιση.
0: Μήπως κάποια ρύθμιση.
1: Φταίει η βενζίνη που έβαλε.
0: Το πα αμέσως για αλλαγή.
1: Δεν τα αλλάζει τα μάξι. Προς Θεού μου, εκεί που έχει πάει κιόλας. Καλημέρα. Όλο αυτό το να θα διαβάσω, όλο αυτό. Τι είναι αυτό,
0: για κάνει μια προσπάθεια.
1: Αναφορικά με το εργαλείο και το αν δόθηκαν στο Μέντια, έχει νόημα όταν παίζουν μόνιμα Ροντινέι στον Μπάγκο, Ζέλσον, Γκαρθία, ενώ οκτάρι είναι ο Σικίνιο. Ο Σικίνιο παίζει 19 και έχει στον Μπάγκο Εξτρέμ, Φορτούνι, Γιαζίτσι. Όταν ο Καμπί δεν βγαίνει ακόμα και σκασμένο, τα ρεμεί μόνιμα στον Μπάγκο. Γιάρεμτσοκ ζήτησε να φύγει, τελικά έμεινε. Δεν θέλει Αθανασίου, έστω και για αλλαγή. Και εξιστορεί κάποια πράγματα. Όταν ο Μασούρας εκδιώχθηκε από την ομάδα, ενώ εύκολα θα μπορούσε να είναι αλλαγή του Ζέλσον. Και για να λέμε όλα αυτά, πως θέλουμε ελληνικά διαβατήρια. Επίσης, χθες πάρα πολύ, δεν το λέει ο φίλος ακροατής του Θοδωρός, το διάβασα εγώ. Πάρα πολύ παραπονέθηκαν για το μπες βιές του Πιτσιρικά. Πες τον τώρα, μου διαφεύγει. Του Μουζακίτη.
0: Δεν είναι αυτό. Ρε παιδιά, ξέρετε το τι ακούγεται από. Δηλαδή μετά τον αποκλεισμό. Το τι ακούγεται, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ νομίζω ότι θα πεις για τον Πνευμονίδη το.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή ότι εγώ άκουγα, έτσι, ότι τον Πνευμονίδη τον είχε βάλει. Ήταν ο καλύτερος, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία. Μετά έκανε ένα παιχνίδι πέρυσι, έτσι. Έκανε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε ένα γκολ, ρε παιδί μου, στο δεύτερο. Μετά τον εξαφάνισε. Δεν τον ξανάβαλε μέσα. Δηλαδή άλλα παιδιά, τον Παπακανέλο. Τον έτσι. Εντάξει, όταν θέλουμε τώρα, άμα θέλουμε να κάτσουμε να ψάξουμε και να βρούμε τι θα γινόταν εάν, πολλά μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή σου λέει τώρα δεν μου έχει ούτε το Παπακανέλο, είχε δείξει το παιδί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τον άφησε εδώ, τον άλλο, γιατί αυτή που έχει, δηλαδή τι είναι. Okay. Εντάξει, όταν θέλει να κάτσει να βρει, κάθεσε, βρίσκει. Δεν υπάρχει.
1: Επαφές έγιναν, λέει, για να ολοκληρώσουμε το μήνυμα με Γιωβάνοβιτς, Βαλβέρδε, Μίτσελ και outsider. Υπάρχει ο προπονητής που ήταν πέρσι στον Αστέρα.
0: Καταρχάς, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κάνετε. Λέω Σταθής. Ρωτώ, ο πρόεδρος δεν θέλει να δώσει χρήματα για καλές μεταγραφές? Αυτό είναι δεδομένο. Ο coach τι στο καλό προετοιμασία έκανε με το υπάρχον υλικό? Έναν αυτοματισμό δεν είδαμε. Γιατί επιμένει στο ίδιο στυλ από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα? Αυτό ρωτάνε όλοι, Στάθη. Αυτό ρωτάνε όλοι. Δεν συμφωνώ βέβαια στο άλλο. Όλοι οι παίκτες που έχουν στον Ολυμπιακό σχεδόν όλοι είναι πληρωμένοι. Δηλαδή, πώς το πω.
1: Αγορασμένοι.
0: Ναι, αγορασμένοι. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει να συγκριθεί τώρα και με τα λεφτά που δίνουν και οι άλλοι. Που δίνουν πια πολλά λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλά λεφτά. Υπερπλούσιους φαίνεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, πολλά λεφτά. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχουν μείνει έτσι λίγο πίσω στα μάτια του κόσμου όσον αφορά.
1: Θεωρητικά.
0: Καμιά φορά να κάτσουμε να δούμε, δεν μας τα δίνουν και οι ομάδες τις καταστάσεις. Να βγάλουν μια φορά οι ομάδες. Ξέρω, πλήρωσα τόσα για εκείνον.
1: Σαν μπάτζετ όμως δεν είναι πίσω πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, σαν μπάρκα, σαν γυαλό είναι όλοι μεγάλοι. Απλώς ανέβηκαν, όπως είπες, πολύ ο ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Sport Day, λέει, παίζει το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
1: Α, δεν είναι. Εντάξει. Τι λέει ο
0: δάσκαλος Μέντι Λί? Μπρους Λί που λέμε, Μέντι Λί.
1: Ναι, ναι, το διάβασα και αυτό μου το στείλανε. Τι λέει ο Παναγιώτης? Ο Μέντι δεν προστάτευσε τον ίδιο τον εαυτό, διότι αν δεν του έκαναν μεταγραφές, ας έβρισκε ένα εύσιμο τρόπο για να αποχωρήσει. Εάν του έκαναν μεταγραφές, τότε πάλι ευθύνεται το ίδιος, διότι δεν τις αξιοποίησε. Τι να πω.
0: Και αν δεν του έφτανε ο χρόνος προετοιμασίας, σας ξεκινούσε νωρίτερα, όμως τον αγαπάμε. Καταλήγει το μήνυμα, αλλά δεν είναι έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία νωρίτερα, επειδή εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου, αφαίρεσαι τους παίκτες από διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι. Ας τα πει και ο Ράνιος σε λίγο, δεν τα ξέρει αυτά.
1: Τα θέματα εκ των έσω.
0: Ναι. Έχει και πληροφορίες σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην. Έρχεται, ναι. Ο Ηρακλής λέει.
1: Ο Ηρακλής, καλημέρα. Ωραίος τελικός και δίκαιη νίκη της Όφη. Μια ερώτηση μόνο. Εσείς συμφωνείτε με την αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι? Εγώ πάντως όχι. Για το 300.
0: Άλλαξε,
1: για
0: ναι,
1: το 300.
0: Ναι, ναι, έβαλε το 300. Ναι. Όπως δεν έπιασε κανένα.
1: Ξέρεις αν θα πιάνε ο άλλος?
0: Όχι.
1: Και αν δεν έπαιρνε 300 μετά? Και λέγανε γιατί δεν έβαλε 300.
0: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, θέλω να σου πω, είναι ένα ερώτημα.
0: Θέλω να σου πω ότι ο προπονητής πίστευε ότι ο 300 είναι καλύτερος.
1: Ναι, το όχι.
0: Ναι, δεν πιάσε κανένα.
1: Ναι.
0: Άκουσα να λένε.
1: Έκανε αλλαγή αυτή για να βάλει τον πιο έμπειρο 300. Ναι, ναι, λογικό είναι. Πιο έμπειρο σε τι? Τα πέναλτι λέει 90% τύχη. Είναι και πώς θα το κοιτάξει στα μάτια των άλλων. Εσύ που τα ξέρεις αυτά,
0: Αν ο άλλος όμως δεν σε κοιτάει στα μάτια, πώς θα δεις τα μάτια του?
1: Δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Next. Τι λέει ο Αποστόλης? Επειδή διαβάζω κάτι site ότι διώχνει με τη Λίμπαρ, μην τολμήσει, σε Άδειο Καρασιάκη θα είναι μόνος. Α, βλέπεις ότι έχει τους οπαδούς του ο Μέντι Λίμπαρ. Τους έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι εάν δηλαδή αυτό το πράγμα παγιωθεί, θα βγουν πολλές φορές από την άλλη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και. Γιατί αυτοί μετά, με τον καινούριο όποιον φέρει, θα περιμένουν αυτοί στην άκρη.
1: Μα δεν είναι, το μήνυμα πριν τι έλεγε? Γιατί δεν έφερε το Μαρτίνς? Γιατί έδειξε το Μαρτίνς?
0: Ο Δημήτρης λέει, γάνιασε η γλώσσα μου να σου εξηγώ. Ο Μέντι έχει άπλετο χρόνο, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχει πάψει εδώ και μήνες να είναι φάρμακο. Έχει γίνει φαρμάκι. Μια αλλαγή μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ναι. Αλλά...
1: καλά, άλλαξε κουρτίνες, παιδί μου.
0: Καλά. Παιδιά, να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά πήρε Conference League. Τη δεύτερη πρωτάθλημα, και την τρίτη έβγαλε τον Ολυμπιακό δεύτερο στο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτές είναι οι τραγικές αποτυχίες του, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι, απλώς να θυμόμαστε τα γεγονότα. Όχι απόψεις, τα γεγονότα.
1: Όχι, σου
0: λέω, δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Απλώς λέω το εξής. Γιατί τόσο εύκολα?
1: Ναι.
0: Μην το κάνετε τόσο εύκολο. Κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Θυμηθείτε κιόλας. Έχει δίκιο ο Ροντινέη. Θυμηθείτε και λίγο. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά σου παίρνει Conference League. Τη δεύτερη σου παίρνει
1: πρωτάθλημα. Στο πρώτο εξάμηνο.
0: Και μετά, και μετά σε βγάζει δεύτερο. Οκ, okay, δεύτερο. Δεν βγήκες και πέμπτος, τέταρτος. Εντάξει, δεν μιλάμε και για τραγικές αποτυχίες. Έχουμε εδώ κανέναν Έλληνα?
1: Όχι. Δεν έχουμε εδώ. Πάμε στα τελευταία. Θες να πάμε στα παλιά, γιατί έχουν έρθει εδώ
0: μέχρι τώρα.
1: Καλημέρα, ο Παλαιοφάλαιρο. Πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Στο πρώτο γύρο οι 8 πρώτοι παίζουν μαζί και οι υπόλοιποι 9-16 μεταξύ τους. Ναι, εντάξει, τρόποι υπάρχουν, παιδιά. Αρκεί να πάρθει η απόφαση.
0: Εδώ για τον ο Νίκος θέλει για τον Απόστολο. Στα Μαρμαρένια λόγια, πώς κάνει προπόνηση, τι έχει κάνει δηλαδή. Ο Απόστολος Χρήστου, έτσι. Ο άλλος Χρήστος εδώ, όχι Χριστού, έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ο Κατήφορος
0: για τον Ολυμπιακό.
1: Κατήφορος ήταν ταινία. Με τον Κούρκουλο. Με τον Κούρκουλο, ταινία δεν ήταν.
0: Αν δεν είναι. Αν δεν είναι αυτή η τεράστια επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, τότε τι είναι επιτυχία, αξιότιμη κύριε? Σημείωση, ο Αποστόλης πλέον είναι κολυμβητής του Ολυμπιακού.
1: Ορίστε. Τα βλέπεις.
0: Έγραφε για το τέτοιο, για τον Απόστολο Χρήστο, έτσι. Ναι, δηλαδή ότι προπονείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς χορηγούς, χωρίς χρήματα. Να γράψουμε τώρα. Τι να πούμε. Ο Τζον
1: Μπακαλάκος.
0: Καταρχήν, Τζον, δεν σε ειρωνεύτηκα, δεν ειρωνεύομαι. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν ξέρω πώς το πήρες έτσι. Επειδή μου έγραψε ότι με τη Λίμπαρ δεν βγάζει προπόνηση. Δεν σε ειρωνεύτηκα. Τι να σε ειρωνεύω τώρα, φίλε? Δηλαδή, εμείς πώς ζούμε? Δηλαδή, μήπως ζούμε, ξέρω εγώ, στην Ισλανδία? Πολύ θα ήθελα να δω, ξέρω, ζωή σου δίμηνο στην Ισλανδία. Πώς ζούμε εμείς αλλού, δηλαδή, και τέτοια.
1: Ο Γιάννης λέει, δεν γουστάρετε την Αελάρα, τη Λάρισα που έχει πάρει και πρωτάθλημα? Δεν γουστάρω. Γιατί? Προς Θεού. Τη λέω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα είδα την ταινία. Καλά. Την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια.
1: Την είδες την Οδύσσια?
0: Την Οδύσσια την είδα. Όχι, δεν πολλά μηνύματα.
1: Μα σου λέει, έχουν έρθει πολλά.
0: Τι να κάνω τώρα, ρε φίλε? Εσύ που σου λες, στείλτε και στείλτε.
1: Πες του Ράνιο να περιμένει μισή ώρα. Έχουμε μηνύματα.
0: Ο Νίκος, δεν γίνεται να έχεις δύο βουνά μου κουντί και ρέλβας και να τρως γκολ από κεφαλιά από αντίπαλο 1,65. Τι.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Όταν το φάσει θα γίνει.
1: Είναι σωστό.
0: Διώξ τους. Πάρε άλλους.
1: Δηλαδή το 1,65 δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει κεφαλιά.
0: Λοιπόν.
1: Τι λέει ο Χριστός? Κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα παλικάρια. Από μια ηλικία και μετά κάποιοι άνθρωποι τα χάνουν. Για να το πω. Δεν το λέει έτσι, τα χάνουν. Σίγουρα Μπενίτεθ μπορεί και ο Μέντι. Ο Μέντι τέλος πάντων. Φαντάζεσαι να σου φέρει τον Μπενίτεθ? Να σου φέρει τον καθηγητή.
0: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει με βασικό τον Μάγερ και Ζήνη. Με βασικούς, θα
1: ναι.
0: Και Μάγερ και Ζήνη. Τέλος. Τέλος.
1: Για το Ζήνη, ναι. Ο Μάγερ μπορεί να μην ήταν έτοιμος ακόμα.
0: Τέλος.
1: Να και οι ηλιοκορυφίες που έρχονται. Τι λέει? Λέει κανένα καλό να γελάσουμε λίγο το χιλάκι μας να χαμογελάσει.
0: Έλα, όχι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, παιδιά. Για το βράδυ θα μου πεις τίποτα?
0: Τι να σου πω για το βράδυ?
1: Έχω τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε.
1: Προλαβαίνεις ένα λεπτό να κάνεις δηλώσεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Κοίταξε να δεις. οι στοιχηματικές. Περίμενα να σου πω.
1: Ναι, περίμενα. Δεν φαίνεται να έφυγα.
0: Δεν έχει πάει ο Κωνσταντίνες, έχει οικογενειακό πρόβλημα. Όλα αυτά. Αυτό είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην.
1: Για πρόκριση.
0: Όχι, όχι για πρόκριση.
1: Για νίκη.
0: Για νίκη. Ναι. Για νίκη. Δηλαδή κοίταζα λίγο το πρωί και έβλεπα στην Άντερλεχτ δίνουν 3 κάτι. Στην Ισοπαλία εντάξει 3 τόσο όσο δίνουν. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ 2,40-2,45.
1: Ναι.
0: Ξέρω κάπου εκεί.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή κάτι βλέπουν αυτοί.
1: Έχω κάτι δουλειές εγώ.
0: Φυσικά ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας είναι καλός.
1: Ναι.
0: Πάντα είναι καλός. Όμως όλο αυτό είναι λίγο, το κρατάμε λίγο. Έχει αλλαγή προπονητή, έχει νέους παίχτες. Ναι, ναι. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Είναι λίγο κάποια πράγματα, είναι προβληματικά. Έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει για να μην πάει στα πέναλτι, να αφήσουμε τα πέναλτι. Δηλαδή πρέπει να πάρει το μάτς με 2 γκολ διαφορά.
1: Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, να μην δεχτεί γκολ.
0: Να δεχτεί και α βάλει 3.
1: Α, ναι, εντάξει. Αισιόδοξο σου βλέπω.
0: Δεν ξέρω, θέλω να σου πω. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Να νικήσει κάποια ομάδα με 2 γκολ διαφορά εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Όταν το θες. Όχι όταν σου κάτσε.
1: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
0: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
1: Θα είναι πιο προβλέψιμος, θα είναι πιο. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, είναι λίγο. Ναι.
1: Να δούμε. 9.30 είναι το μάτσο. Οπότε εντάξει. Να κάτσω 11 παρατέταρτο να δω τι γίνεται. Δεν είπε για σένα, Παπα-Νικολάου. Για μένα λέει στο Αίγιο είπε όμως το λες.
0: Τι είναι.
1: Στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους οι ακροατές. Αν δεν και εμείς διαβάζουμε τις ερωταποκρίσεις. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος.
0: Από Παξούς ο Γιώργος πολύ γρήγορα. Όλα καλά τα ακούω, αλλά όλα. Αλλά ρε παιδιά, να κρίνουμε τον Μέντι όταν έχει και όλους τους παίχτες που ζητάει. Ακούμε από το Μάιο ότι θέλουμε 2 κέντρο, ένα αριστερό μπακ. Για μένα θέλει και 2 εξτρέμ και 2 επιθετικούς. Φέρε αυτούς και μετά να κρυθεί και ο Μέντι. Δεν έχει άδικο πολύ.
1: Δεν το είπα πριν. Σαν ερώτημα, ότι. Εντάξει, φταίει ο Μέντι, στον βαθμό που φταίει.
0: Ο Θόδωρος
1: λέει. Έδωσες και τα εργαλεία.
0: Ναι, μετά το χθεσινό, ο Νίκολης είναι ακόμα στον παγκό.
1: Λες γι' αυτό να χτύπαγε εκεί το σκέπαστρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης, άνοιξε. Παιδιά, κόψατε το μήνυμά μου λόγω διαφημίσεων. Αν μπορείτε, διαβάστε το.
0: Έχει λυσάξει ο Γιώργουτσος με τον μαθητευόμενο μάγο προπονητή Χριστοφιλέα και άλλα πολλά. Εμφύλιος.
1: Κάτω στην Καλαμάτα.
0: Ναι, πού.
1: Άρα τι έχει να γίνει με τη μαύρη θύελα.
0: Βασίλη Καλημέρα, όλος ο Όφη αποκομμένος παίκτης του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ και τα λοιπά είναι. Ερώτημα, έχουμε καλύτερο αριστερό μπακ από τον Αθανασίου. Το θυμάσαι τον Κούρτη.
1: Μπουχαλάκης.
0: Ναι, okay.
1: Εντάξει. Είπαμε, όσοι δεν παίζουν ή όσοι έχουν φύγει, αυτοί έπρεπε να είναι. Και ελάτε ρε παιδιά, πέστε μου ένα μεγάλο όνομα που έφυγε, που έφερε ο νυν πρόεδρος του Ολυμπιακού και συγκρίνεται τον με τον Κόκαλη και τι είχε φέρει. Εντάξει, ρε Σωτήρη, άλλα χρόνια εκείνα.
0: Ο Κωνσταντίνος για τον Έντσο Μαρέσκα.
1: Ναι.
0: Για τον Νάρθιο Μαρέσκα στον Ολυμπιακό μετά από ότι. Okay.
1: Εγώ θα ήθελα τον προπονητή της Βραζιλίας στον Ολυμπιακό.
0: Για διάβασα εδώ τώρα μέχρι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, έχει πέσει στην αντίληψή σας στα social ένας προπονητής ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που όταν θέλει να διδάξει άμυνα στα παιδιά χρησιμοποιεί κινήσεις και λαβές από πολεμικές τέχνες. Πέρα από το παράτολμο, δεν είναι και επικίνδυνο και ποιοι γονείς θα στέλνουν σε αυτόν τον προπονητή τα παιδιά τους να μάθουν μπάλα. Λέει ο Θανάσης. Ισχύει αυτό το πράγμα. Θανάση. Ζήω, του μαθαίνει, τι ελληνορωμαϊκή.
0: Καλημέρα, εξήγησέ μου σε παρακαλώ τη διαφορά του.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρου σε νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου, Ετώλο Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στο Οκτώμποφορ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Αττίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουρκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
4: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 Αμποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσε το.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση
1: δεν σας πιάτω.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως

0: αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: και την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Ένα αέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργια, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι πέθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές πάρια και άλση. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Γορίων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε σχήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιθας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρη πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας ψυσταριάς ή κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφινθήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο Κέντρο Άρτας χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των δύο δήμων με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9-8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του ως τώρα, τουλάχιστον με τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή, πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες. Πάλι στους Καλούς Λιμένες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου, ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Που δεν ξέρουμε. Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επανελειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλου, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευτούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Mm-hmm. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγγέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα, έχει 100% πληρότητα και βεβαίως όπως το είπες και εσύ η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα, άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα, 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Είναι η 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα. Δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια κτλ. Που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και εξουσιαστικά ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίας, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες, που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες, όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τις αρμόδιες φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Βίκη, στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγίας έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλάζουν το βράδυ και φωτιά και όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν να δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι δεν αργεί να γίνει.
0: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών

0: το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι, οι παραβάσεις οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα notice που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές τις ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη,

0: Μειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι. Τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οι οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία. Κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί, μεγάλης αξίας, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ. Θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα συσκευή είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα, θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, κάψονες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία, καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν. Το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών, θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ Δημήτρης Κοβέως για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθησυχάσω κοινόμας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την Έρστην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruz Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τη 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβρου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν, αύριο, 10 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφυριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αύγουστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, εκτέλει εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αύγουστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ αναμένονται και αύριο κλειστή η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά αίθριος με θυελώδης ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει στις πυνθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
5: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
4: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόγβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρησε νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνευση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
7: Ναι.
6: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου, μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
4: Ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο που είναι μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργού της Πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
8: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
4: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιού, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις ρηπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα και στο νότιο κριτικό πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλυόδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες, στα βόρεια και στα δυτικά, θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
4: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένηση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8, και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένηση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
4: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
9: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης, να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
4: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο Λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρο την Πεντέλη, όπως μας δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. κυριότερος στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, τόσο από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν στους πυνθύρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
4: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσντα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
11: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός, ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωξη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
12: Τι σχέδια έχουμε?
13: Πάρω.
12: Με αποφασιστικότητα, έτσι.
13: Πάρω και μετά να άξω.
14: Σαντορίνη.
12: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
14: Πού, ναι.
12: Πού πηγαίνατε?
14: Πάμε να άξω.
12: Με ψυχολογία βλέπω.
14: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
4: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σας ακούσαμε και στις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
15: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα στο χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
4: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
15: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος. Από
4: είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς, είναι αισθητή η διαφορά.
15: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούνα και λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκαμε στο νησί.
4: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
15: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
4: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα η συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότητα 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονίκες, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες, στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
4: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού Πολύ ουσιαστική εξέλιξη πρέπει να πούμε στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές Γρηγόρη πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής βέβαια πτώσης απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν Γρηγόρη περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Φιλιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη. Η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ. Στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης. 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Στο μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού, η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
4: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
16: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ. Με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια οδό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
17: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
4: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση της ΝΑΤΟ ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να ελκύει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
17: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλοι. Τρεις σωματοφύλακες, η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
4: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περντογάν για την ευρύτερη περιοχή.
18: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως, η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδείχνει μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως, η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το

0: για την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες μάλιστα το χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμο στον τάφο.
2: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που εδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες ισορρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού, και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
2: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
4: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς

0: της άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
2: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολός χερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε μη πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπλήκτων, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς, έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφει η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται μέχρι, και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξης, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικία σαν των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε και οι οδηγίες του ΙΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με κάμισο ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
4: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
5: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
4: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά εγκρίθηκαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, γινόταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
5: Μάλιστα.
4: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμο εν ώψη της ΔΕΘΟ Καμβάς. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζει σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρό μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο το είχε τεθεί το 23, να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27, και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφόσον και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1.350 με 1.400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27, και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν όψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο Newsreader 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε σπηρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
5: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
8: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρακτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου, Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κ. Γιαναπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά το πρώτο, μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες, με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να υπενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειτο να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, της Νοσηροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω, ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους διάβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
12: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρομένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
13: 9.30, όπως είπε, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντίνια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντίνια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες τον βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
13: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
13: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
13: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
1: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετήπητα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες σε 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την Ολλανδική αστυνομία. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σε κλειοκαύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής Τέφρας. Πρόσθετες δυνάμεις ανέπτυξε ο Ισραηλινός στρατός στο χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν αποκλείσει οι Παλαιστινιακές οικογένειες στα σπίτια τους, έχοντας διακόψει την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περίπου 15 Παλαιστίνοι, μεταξύ τους 2 παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατάσταση τρόμου, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee, χαρακτήρισε εγκληματικές τις ενέργειες των επίκων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιχειρεί την απομάκρυνσή τους.
6: Ο καιρός.
14: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός, βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εδώ. Παρέα μέχρι και τις 4. Εδώ ξανά μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, που μια τέτοια μέρα κανονικά θα έπρεπε να μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικούς, πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια από τη μία, ευτυχώς για όσους από εμάς ξεμείναμε εδώ στην πόλη, αυτή η πόλη μας κάνει το χατήρι αυτές τις μέρες. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, πιο χαλαροί, η κίνηση εξαφανίζεται, ο διαμαγείας και οι γειτονιές γενικώς χαλαρώνουν, χαρίζοντάς μας αυτή την πανέμορφη ήσυχη Αθήνα. Και αύριο αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Βεβαίως σήμερα η χώρα βρίσκεται και σε μια επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. 5 μεγάλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 για πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν κινητοποιηθεί και πύγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και η άλλη είναι στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία, δηλαδή έχουμε μια φωτιά στη Μακίνια Ναυπακτίας, και εκεί εννοείται κινητοποιήθηκαν άμεσα και πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Τώρα λίγο μετά τις 3, πριν από 2-3 λεπτά, εστάλει και ένα μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

διαφορά εδώ στην Αττική υπάρχουν από νωρίς το πρωί και drones στον ουρανό, drones με θερμικές κάμερες και περιπολίες που γίνονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βρίσκεται και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Η επιτήρηση έχει επικεντρωθεί και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους όπως ο Λεκαβητός, όπως του Φιλοπάπου ή τα Τουρκοβούνια. Αυτές οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών.

οι νύχτες μας όμως δεν περνούν, η αλήθεια είναι, τόσο ήρεμα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Περνούν με ένα μόνιμο κυνήγι κουνουπιών και με ανησυχία την ίδια στιγμή, λόγω της έξαρσης που έχουμε του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ιταλία. Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που οδηγούν την κούρσα, σαν να λέμε, της Ευρώπης στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν δεκάδες νοσηλίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο, δηλαδή μετατρέπει λίγο τις νύχτες μας σε ένα μόνιμο σαφάρι έντομο αποθητικού. Δηλαδή ακόμα κυραστώνει, θέλει γερά νεύρα τώρα αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εμείς με αυτή την ηρεμία της άδειας πόλης και μόνο και τη θετική ενέργεια της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού που είναι μπροστά μας, θα επιμένουμε λίγο στα θετικά και στα αισιόδοξα.

0: Έχουμε όμως και μια φωτιά σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτή την φωτιά που μόλις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, ξέσπασε.
1: Ακριβώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά πριν από λίγα λεπτά. Στις 3 και 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Βαρθολομιού, μεταξύ του χωριού Μάχου και του Βαρθολομιού συγκεκριμένα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 25 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Είναι μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, λεγόμενη Δασοκομάντος. Ενώ έχουν ζητηθεί και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και ήδη μεταβαίνει και η πολιτική προστασία του Δήμου Πειραιά και της περιφέρειας. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα για την ενημέρωση των κατοίκων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς είναι μια περιοχή με πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Η ενημέρωση είναι συνεχής και από την οπτική κάμερα που έχει το Εθνικό Κέντρο, και στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό για τη διερεύνηση της αιτίας της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε σε Τεσάρι, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκτελέσεις πυρκαγιάς, και απαιτείται προσοχή.
0: Έχει αέρα εκεί, Παναγιώτη, φυσάει,
1: φαντάζομαι. Φορά αυτή την ώρα ο αέρας είναι ισχυρός και φαίνεται ότι μέχρι και τις 5.30-6 τουλάχιστον για το επόμενο τρίωρο θα είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος, οπότε ευνοεί την εξάπλωση τέτοιων συμβάντων. Μέχρι στιγμής η κινητοποίηση είναι τέτοια που δείχνει ότι ενδεχομένως με τα αεροσκάφη να μπορέσει να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι βέβαια αγροτικές καλλιέργειες, οπότε η άμεση κινητοποίηση επιβάλλεται για να μην επεκταθεί και προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε μια περιοχή όπως ο κάμπος της Ηλίας, που είναι τεράστια αγροτική έκταση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά.

Μπαίνοντας λίγο στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω ότι σήμερα 5 περιοχές της χώρας, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία, Εύβοια, εννοείται και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 5 και είναι μόλις η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που ο χάρτης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Δηλαδή και στην υπόλοιπη χώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό ή υψηλό κίνδυνο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και οι συνθήκες επιδεινώνονται και σήμερα Πέμπτη, αλλά και για την Παρασκευή, που περιμένουμε επίσης ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτούς τους ανέμους, έχουμε την ξηρασία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο, αυτό που λένε hot, dry, windy, μια επικίνδυνη εξίσωση. Είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, βέβαια πυροσβεστική. Να σας πω ότι όλο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά 40 με 50 συμβάντα, μετά και από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη δύσκολη φάση με βάση τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, έτσι, και τις κατηγορίες, που την κατηγορία 5 για παράδειγμα. Μπαίνουμε λοιπόν ήδη κουρασμένοι από τις φωτιές, και οι επιχειρήσεις και οι πυροσβέστες και τα συντονιστικά και η πολιτική προστασία, δηλαδή με τέτοιους ανέμους, μια μικρή απροσεξία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα μέτωπο που δύσκολα ελέγχεται.

0: Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην Ναύπακτο με αυτή τη φωτιά που σας έλεγα ότι έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακίνιας του Δήμου Ναυπάκτου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μάλιστα διπλή επίγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς μεσολόγγι ή Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως είπα, ξεκίνησε από δασική έκταση, επειδή όμως πρόκειται για μια περιοχή ευρύτερα η οποία έχει και κατοικίες και μόνιμες αλλά και εξοχικές και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αρκετά δύσκολες. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα συγκεκριμένα και οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Επειδή βρισκόμαστε καθοδόν, αυτό που βλέπω είναι ότι συμμετέχει στις προσπάθειες κατάδρασης της πυρκαγιάς ένα αέριο μέσο, ενώ υπάρχει και πύκνωση των δυνάμεων από διάφορες όμορες περιοχές της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε. Και λέω ναι, γιατί και νωρίτερα είχαμε στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ετωλακαρνανίας κάποια τέτοια φαινόμενα, πυρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Όμως επειδή, όπως προείπα, η μέρα είναι πολύ δύσκολη και για την Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε κατηγορία 4 από άποψη επικινδυνότητας, γι' αυτό ακριβώς σπέβουν οι κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσθέτονται και νέες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Περισσότερα βέβαια θα είμαστε σε θέση να πούμε αργότερα, καθώς βρισκόμαστε και στο σημείο που θα μπορούμε να δούμε ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακούσατε πάει στην Μακίνια Ναυπακτίας προκειμένου και ο ίδιος από κοντά να κάνει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Σίβηρα προς Μόλα Καλύβα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από τη Μακίνια προς το Μεσολόγγι. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College University of York, Keele University και Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Και από το μεσημέρι και στη Δυτική χώρα, από 23 έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4, 3 και 35 η ώρα και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα ανατιμικά. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε για λίγο εικόνα, θα πάρουμε μια έτσι δροσερή ανάσα, θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο εναλλακτικούς και παρθένους προορισμούς της χώρας μας. Θα μεταφερθούμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και θα συναντήσουμε τον κύριο Μαματσόπουλο Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Χαίρετε κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλοί, αν τους πεις να σου περιγράψουν την Σαμοθράκη, πολλοί δηλαδή που την έχουν επισκεφτεί, θα πούν ότι το πράσινο κουμπάει το κύμα, οι βάθρες είναι καταπληκτικές με δικούς τους μύθους που κρύβουν. Αλλά καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δώστε μας μια εικόνα από το νησί, δηλαδή πώς η κίνηση έχει στην καρδιά του Αυγούστου.
1: Ναι, η καρδιά του Αυγούστου είναι πάντα πλήρης από πλευράς καταλυμάτων και καραβιού, θα έλεγα εγώ. Οι πληρότητες φτάνουν το 95% και παραπάνω. Πιθανό να μπορέσει να βρει κάποιος τελευταία στιγμή κάποιο κατάλημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο και μόνο από ακυρώσεις. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά, όπως κάθε χρόνο συνήθως και όπως και σε όλα τα νησιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Σαμοθράκη, γενικώς η σεζόν από πότε ξεκινά?
1: Από 15 περίπου έως 20 Ιουνίου αρχίζει η κίνηση, εξαρτάται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος αν θα πέσει νωρίτερα ή αργότερα, αλλά κάπου εκεί γύρω ξεκινάει η τουριστική περίοδος και τελειώνει στα μέσα ή προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα λέγα.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή τη φήμη που έχει Σαμοθράκη ως ένας εναλλακτικός, ως ένας μυστηριακός προορισμός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που την κάνουν να έχει αυτούς τους, να χαρακτηρίζεται έτσι από πολλούς?
1: Τα μυστήρια γύρω από τη Σαμοθράκη είναι πολλά. Όσον αφορά κυρίως το περιβάλλον της βέβαια, το οποίο κυριαρχείται θα έλεγα από το βουνό της Σαμοθράκης, το οποίο είναι μετά από την Κρήτη είναι η ψηλότερη κορυφή, το νησί με την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα αυτό το βουνό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις γεωφυσικές και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει 15 φαράγγια τα οποία κατεβάζουν όλο το χρόνο νερό και μέσα σε αυτά τα φαράγγια δημιουργούνται περίπου 100 καταράκτες και ίσως και 300 βάθρες, δηλαδή μικρές φυσικές πισίνες τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει και κανείς. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε όλο το Αιγαίο από πλευράς υγρού στοιχείου, γλυκού νερού, το οποίο

0: τρέχει όλο το χρόνο και μπορεί κάθε επισκέπτης ανάλογα με τις δυνατότητες και την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση να μπορέσει να δει από 2-3 έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
1: Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
0: κουράγιο.
1: Υπάρχει και
0: κουράγιο.
1: Για αρχάριους όμως, έτσι, ή ναι, κάτω θέλει. Βάθρες που λένε.
0: Για αρχάριους υπάρχουν κάποιες και για οικογένειες οι οποίες είναι εύκολες προσβάσιμες βάθρες και καταράκτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια σημεία δύσκολα τα οποία έχουν αρκετό βαθμό δυσκολίας και για έμπειρους ορειβάτες, αναρριχητές κτλ. Υπάρχουν για όλα τα γούστα, ας το πούμε
1: και,
0: έτσι.
1: Και εννοείται ότι η Σαμοθράκη φημίζεται για τα βουνά, για τα ποτάμια της. Έχει βεβαίως και θάλασσες με καταπληκτικές παραλίες. Έχει και ιαματικό τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχουμε και λουτρά, τα οποία για φέτος είναι κλειστά, αλλά ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα ανοίξουν μετά από μια αποκατάσταση η οποία προγραμματίζεται. Και θα έχουμε και από αυτά. Είναι ακόμα ένα φυσικό φαινόμενο. Να βγάζει ζεστό νερό από τη μια και στα 50 μέτρα να τρέχει κρύο νερό, ας πούμε, παγωμένο. Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης.
1: Είναι πλούτος. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο, για παράδειγμα. Δηλαδή, το νησί είναι και παγκοσμίως γνωστό και για την νίκη της Σαμοθράκης. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακόμα και τώρα αυτό το κομμάτι ελκύει τον κόσμο.
0: Γενικά, πέραν από την νίκη την ίδια, το άγαλμα το οποίο κάνει γνωστή τη Σαμοθράκη σε όλο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που επισκέπτονται το Μουσείο του Λούβρου, όπου είναι το πρωτότυπο, ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον οποίο βρέθηκε η νίκη και φυσικά είναι ο ναός και το ιερό των καβύρων, όπου υπήρχαν γινόταν τα καβύρια μυστήρια,
1: αποπνέει μία...
0: Συγγνώμη.
1: Λέω ότι και τα καβύρια και η νίκη ελκύει ακόμα τουρισμό.
0: Ναι, ελκύουν ακόμα. Έχει μία μυστηριακή, ας πούμε, αύρα εκείνο το μέρος. Μία ενέργεια πολύ θετική η οποία αναδύεται και επίσης έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι της Σαμοθράκης, πρόσφατα έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί και βέβαια αυτό όλο δημιουργεί μια έλξη σε όποιον έρχεται και το επισκέπτεται, θέλει να το ξαναδεί, ας πούμε, και να ξανάρθει.
1: Κύριε Μαματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε με την βοήθεια του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή σεζόν, εύχομαι.

κουραστό ό,τι αφορά στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική. Φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η περιοχή σήμερα είναι σε κατηγορία 4 εκεί στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και τα μηνύματα 112 που εστάλησαν για, και για ετοιμότητα το ένα, αλλά και για να απομακρυνθούν από την περιοχή τον δεύτερο. Οδηγία είναι πολύ συγκεκριμένη μέσω του 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Εκεί στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν και πυροσβέστες με οχήματα που έχουν έρθει από την Μολδαβία. 6 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και πετούν. 2 ελικόπτερα εκεί στην περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και ο Δήμος Κασάνδρας είναι εκεί, υδροφόρες, μηχανήματα έργου και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει.

0: Και επειδή το καλοκαίρι μεταξύ άλλων αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στην διατροφή και το ζητούμενο δεν είναι απλά να μην φορτωθούμε κιλά τώρα στις διακοπές, αλλά να ξέρουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε για να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας, για παράδειγμα, ή το στομάχι μας όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τι είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά στην παραλία, πώς τα κρατάμε ενυδατωμένα, πώς αντικαθιστούμε, για παράδειγμα, τα ατελείωτα παγωτά με κάτι πιο υγιεινό. Για να μας δώσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτές τις σωστές πρακτικές συμβουλές, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Χαίρετε, κυρία Σταματάκη.
1: Πρόσκληση. Όπως είπατε και εσείς, ότι οι διακοπές είναι διακοπές. Οπότε, όταν κάνετε κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ προσεχμένο πρόγραμμα διατροφής, διακόπτει και έτσι την πολύ, ας πούμε, τα πολλά πρέπει. Γιατί είναι ωραίο και να το διασκεδάζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να βγαίνουμε και λιγάκι εκτός του συνηθισμένου μας προγράμματος. Αλλά επειδή είμαστε διακοπές, πρέπει να προσέχουμε λιγάκι για να μην μας βγουν και ξινές εντός εισαγωγικών, όπως πολύ, πολύ σωστά είπατε. Οπότε, επειδή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, καλό είναι να προσέχουμε ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι πολύ βαριά τα φαγητά τα οποία καταναλώνουμε.
0: Γιατί η ζέστη επηρεάζει και την πέψη μας. Δηλαδή, αν τρώγαμε, ας πούμε, ένα μοσχαράκι κοκκινιστό σπίτι μας το Μάιο, εντάξει. Όταν όμως το τρώμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε έναν οργανισμό που καταπονείται, εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο.
1: Πολύ σωστά, οπότε προσέχουμε λοιπόν τα πολύ πολύ λιπαρά, προσέχουμε τα πάρα πολύ πικάντικα, γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, τα πάρα πολλά τηγανιτά, θα φάμε βέβαια και την πατάτα τηγανιτή και το καλαμαράκι, να μην είμαστε έτσι και εκτός πραγματικότητας, αλλά όλα μαζί τα βαριά γενικώς καλό είναι να αποφεύγονται ή να επιλέγουμε ένα γεύμα κάτι βαρύ, να μην είναι δηλαδή όλα μέσα σε ένα γεύμα έτσι πολύ παχυντικά, πολύ λιπαρά, πολύ πικάντικα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια διατροφή η οποία να έχει πιο πολύ άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή τι εννοούμε, κοτόπουλο, ψαρικά, τα οποία έτσι στα νησιά μας ειδικά βρίσκονται σε αυτονία και είναι η περίοδος στα οποία τα ευχαριστιόμαστε, πορταρικά, τα οποία βοηθούν εκτός όλων των άλλων και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί και ακριβώς προβλήματα δυσκυλιότητας. Φρούτα αρκετά, που είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή και ως σνακ για την παραλία και για τα παιδιά ιδιαίτερα.
0: Εκεί θα σας πάω σε άλλο κεφάλαιο. Τα παιδιά το έχω αφήσει λίγο και το τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βλέπω ακόμα στις παραλίες πράγματα που τουλάχιστον εγώ τα θεωρώ αυτονόητα να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τροφές που δροσίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του.
1: Κοιτάξτε, οι τροφές οι οποίες είναι, όπως είναι τα φρούτα που έχουν πολύ υψηλή υπερεκτικότητα σε νερό, μας βοηθάνε σαφέστατα πολύ σημαντικά. Επίσης, εκτός ότι έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας σε νερού, έχουν και πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι τα καροτένια, τα οποία μας προστατεύουν και την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή είναι πολλά τα καλά τα οποία μας κάνουν έτσι, τα φρούτα, και ειδικά τα φρούτα με κόκκινο χρώμα, όπως είναι το καρπούζι που περιέχει και λικοπένιο, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά, ή τα φρούτα με πορτοκαλί κίτρινο χρώμα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, έχουν πάρα πολλά καροτένια τα οποία λειτουργούν προστατευτικά κατά της οξυδοτικής δράσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Τροφές ή και ροφήματα τα οποία είναι υψηλά και αυτά σε ουσίες οι οποίες μας βοηθούν, το πράσινο τσάι για παράδειγμα, και σε αϊστή μπορεί να είναι αυτό. Έχει και αυτό
0: αφού βέβαια έχουμε πιει και το νεράκι μας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς που λένε ήπια εγώ νερό, να το ήπια μέσω του καφέ, μέσω του τσαγιού.
1: Κοιτάξτε, ναι, όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε ότι υδρώνουμε, είναι πιο έντονη εφίδρωση, άρα είναι πολύ πιο υψηλές οι απώλειες του νερού. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι χρειαζόμαστε το χειμώνα. Και πάντα το πρώτο μέσο ενυδάτωσης είναι το νερό.
0: Το νερό, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει και το κυνήγι της ενυδάτωσης από πολλούς γονείς. Δηλαδή, τα παιδιά ξεχνιούνται, παίζουν στη θάλασσα, δεν ζητάνε νερό. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να βεβαιώνονται ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο.
1: Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, ότι τα παιδιά, όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για τη σωστή ενυδάτωση, γιατί ούτε έχουν το αίσθημα της δίψας, το ξεχνάνε και ακόμα περισσότερο με όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που κάνουν στη θάλασσα. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, να υπενθυμίζουμε την σωστή ενυδάτωση, γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος αισθανθεί ότι διψάει, πάει να πει ότι έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση.
0: Ναι. Και το ζητάει έτσι, πολύ εκείνη την
1: ακριβώς.
0: Ώρα.
1: Και υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία μας δίνει αφυδάτωση. Μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι υπνηλία, μπορεί να είναι έλλειψη συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω του νερού και μέσω κάποιου ροφήματος, όπως είπατε, και μέσω κάποιου φρέσκου, φρεσκοστημένου χυμού.
0: Ναι. Το παιδί συνήθως το καλοκαίρι αρνείται να φάει λόγω ζέστης. Εκεί πρέπει να επιμένουμε ή πρέπει, ας πούμε, να δίνουμε κάτι πιο ελαφρύ ή εναλλακτικό ακόμα, γιατί όχι.
1: Καλό είναι στην παραλία γενικώς να είναι πιο ελαφρύ το φαγητό. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν το παιδί δεν θέλει να φάει, καλό να μην το πιέζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί το παιδί χάνει την εσωτερική φωνή του πότε χόρτασε του κορεσμού. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε πεινάνε. Θα πρέπει βέβαια εμείς να φροντίζουμε να έχουμε κάτι ελαφρύ στην παραλία, όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα, με συνδυασμό με κάτι το οποίο να έχει πρωτεΐνη, όπως είναι η ξηρή καρπή για παράδειγμα, ή κάποιο τυρί, ή κάποιο γιαούρτι. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραίες.
0: Κάτι δηλαδή που μπορεί να τους δώσει ενέργεια, αλλά χωρίς να τα βαρύνει. Γιατί
1: ακριβώς
0: το ξέρουμε αυτό. Το να φάει κάτι το παιδί στην παραλία και να του πει πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες να ξαναμπεί στο νερό, αυτό δεν γίνεται. Αφού το ξέρουμε αυτό, φροντίζουμε το ταπεράκι να έχει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και να του πούμε να μπει σε 1 ώρα.
1: Το ταπεράκι μπορεί να είναι. Γιατί τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει κάτι που να έχει υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι η γρήγορη πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι αυτό το ψωμί, ολική άλυση ή το φρούτο μου κτλ. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη. Είτε είναι αυτό γαλακτοκομικό, είτε είναι γιαούρτι, είναι η τυρί, είτε είναι, όπως είπα πριν, ξηρή καρπή. Δεν αρκεί μόνο ο υδατάνθρακας. Γιατί θέλω να πάρω ενέργεια, αλλά θέλω το συνδυασμό με την πρωτεΐνη, με το λιπαρό, την ελιά, ας πούμε, να φάω να παξιμάζω με λίγο ντομάτα και λίτσα και τυράκι. Mm. Για να κρατάει τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά, να μην κάνουμε σταμπανεβάσματα που κάνει μόνο το ενοτρόφιμο πλούσιο ή υδατάνθρακα.
0: Μάλιστα. Και λίγο να προσέχουμε το αλκοόλ, έτσι. Και λίγο να προσέχουμε από πού ψωνίζουμε, αν αυτά είναι εκτεθειμένα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλοι, ότι μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας. Άρα επιλέγουμε και βλέπουμε από πού ψωνίζουμε. Για παράδειγμα, για τα παγωτά που αναφέρετε και πριν, προσπαθούμε να ψωνίζουμε από ψυγεία τα οποία κατά ψύκτες δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παίρνουμε παγωτά τα οποία η συσκευασία τους δεν είναι αλλοιωμένη, δηλαδή ας πούμε σε πυραυλάκια, είναι σε κέρι, δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει πατηθεί το χαρτάκι κτλ.
0: Δεν είναι σαν να είναι πολύ χτυπημένο, έτσι, είναι
1: ακριβώς.
0: Από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς.
1: Ναι, μπορεί να είναι από ψυγεία όπου όταν είναι χύμα και έχουμε το εργαλείο αυτό από το οποίο μπαίνει το παγωτό να είναι τοποθετημένο σε καθαρό νερό, σε δοχείο με καθαρό νερό. Όσον αφορά το παγωτό, αυτά, να μην έχει επίσης το παγωτό κρυσταλάκια μέσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει λιώσει και έχει ξαναψυχθεί.
0: Άρα αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε για να αποφύγουμε να το καταναλώσουμε, αν μη τι άλλο. Και ας το αγοράσαμε. Τουλάχιστον να μην το δώσουμε στα παιδιά ή σε εμείς.
1: Βέβαια. Και προσοχή στα τα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας, ακόμα και στο νερό, και τα έχουμε και πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ή εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
0: Με μια παγοκίστη, εντάξει, δηλαδή τα προσέχουμε λίγο. Δεν λέμε δεν έχει ανάγκη για 2-3 ώρες, γιατί μπορεί να κάτσουμε και 5, να έχουμε πολύ ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να περάσουν όλοι όμως σε διακοπές χωρίς απρόπτα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
1: Χαίρετε, γεια.
0: Ήταν η κυρία Στερία Σταματάκη, διατροφολόγος.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Να δούμε, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς και θα διακόπτουμε ακόμα και τη ροή του προγράμματος για να σας ενημερώνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένος από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένος της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως στις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Όπως πάντα για τα μηνύματά σας θα υπάρχει το Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

ένα κτίριο που δεν είναι μόνο κτίριο. Όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά σήμερα, θα πρέπει να ακούσουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε χθες. Απλά να πούμε ότι είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα και σήμερα και αύριο στο Brill Building, που ήταν ένα κτίριο και είναι ένα κτίριο, εργοστάσιο τραγουδιών στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι σχεδόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Όλες σχεδόν οι ανεξάρτητες μικρές εταιρείες είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το κτίριο. Συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί, όλοι εκεί στην ίδια στέγη. Και από εκεί ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες, μαζί με τους Beatles, τη Motown και μερικά ακόμα πράγματα της δεκαετίας του 60. Προσπαθώ να μεταδώσω τραγούδια που είναι αρκετά γνωστά στη χώρα μας. Είναι αναρρύθμιτες οι επιτυχίες που έχουν ξεκινήσει από το Brill Building, αλλά στο σύνολο τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν περάσει και τόσα χρόνια τώρα, δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα. Έτσι αποφεύγω πολύ μεγάλες επιτυχίες που όμως και να τις παίξω θα είναι κάτι σαν να τα ακούτε για πρώτη φορά, παρόλο που έχουν παρουσιαστεί στα προγράμματα για τις χρονιές στις προηγούμενες εκπομπές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που ξεκίνησε από αυτό το κτίριο.

Εκεί λοιπόν η Κάρολ Κίνγκ έγραψε το Locomotion, η νούμερο ένα επιτυχία στις αρχές του 60, και πάρα πολλές διασκευές από Grand Funk μέχρι Kylie Minogue. Λίγο ακόμα για να καταλάβετε για αυτήν την περίπτωση αυτού του κτηρίου και των ανθρώπων βέβαια που ήταν μέσα στο κτήριο. Αυτή είναι η βασική. Ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά, όπως είπα χθες, ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Έτσι πολλοί λευκοί συνθέτες, όπως η Κάρολ Κίνγκ, η ο Νίλ Ντάιμον, που θα ακούσουμε τραγούδι του τώρα σε λίγο, έγραψαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη soul και rhythm and blues. Με λίγα λόγια, το Brill Building ήταν για την αμερικάνικη pop και για τη διεθνή pop βέβαια ό,τι ήταν η Motown για τη soul και τα στούντιο Abbey Road για τους Beatles. Δεν ήταν απλά ένα κτίριο, γι' αυτό σας είπα, δεν ήταν ένα κτίριο, ήταν ένα δημιουργικό οικοσύστημα που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο γράφονται, παράγονται και προωθούνται τα pop τραγούδια μέχρι σήμερα. Πολλές από τις τεχνικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται τότε σε αυτό το κτίριο από τους συνθέτες, θα σας πω και με τον τρόπο που έγραφαν ή σήμερα ή αύριο, ακόμα και στη σύγχρονη pop έχουν τις ρίζες τους εκεί, στους δημιουργούς της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία που έγραψε μεταξύ πάρα πολλών η Ellie Greenwich. Είναι από τα πολύ σπουδαία πρόσωπα αυτής της εποχής. Έγραφε τραγούδια και έπαιρνε τον Phil Spector και του έλεγε «Έχω έτοιμο το επόμενο hit».

Οι μοναδικές παραγωγές του Phil Spector ήταν το Be My Baby με το συγκρότημα το Ronettes της Ellie Greenwich, που ήταν από τις σπουδαιότερες. Δεν είχε την μετέπειτα καριέρα της Carole King, αλλά έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Θα μείνουμε σε αυτήν σε λίγο, αφού σας πω ότι βέβαια καθώς αλλάζουν εποχές, αλλάζουν και οι συνθήκες. Περίπου το 64, γι' αυτό το κάνω το αφιέρωμα σήμερα, 64-65, όταν εμφανίστηκαν οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Dylan άρχισε να έχει επιτυχία, που καθιέρωσαν έτσι το πρότυπο του singer-songwriter, δηλαδή ο καλλιτέχνης έγραφε και τραγούδισε ο ίδιος τα τραγούδια του. Αυτό το μοντέλο γραμμής παραγωγής επιτυχιών του Brit Building έτσι σταδιακά έχασε την κυριαρχία του. Γι' αυτό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 τα γραφεία αυτά ξενιχιάστηκαν από τους μουσικούς και πήγαν άλλοι δικηγόροι. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους δημιουργούς συνέχισαν να γράφουν μεγάλες επιτυχίες στις επόμενες δεκαετίες. Όπως είπα, Κάρολ Κίνγκ, η Νίλ Ντάιμοντ και άλλοι, πάρα πολλοί, Νίλ Σεντάκα. Επίσης, αυτό που γινόταν εκεί, όπως είπα και χθες, είναι το πρώτο δείγμα των ανεξάρτητων εταιριών, ενώ η κυριαρχία ήταν από 4-5 μεγάλες εταιρείες, πώς δεκάδες μικρά labels, αν κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες, είναι σε διάφορα label, κάτι που έχουμε επανάληψη αργότερα στη δεκαετία του 70 με τη Βρετανία και το punk. Χθες μετέδωσα το Do Why DDDD, την πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος Marsh & Mann. Για να ακούσουμε πώς ήταν το demo, δηλαδή τα έβαλαν σε demo και τα έδιναν να τα ακούσουν οι καλλιτέχνες για να τα ηχογραφήσουν. Από την ίδια που το έγραψε, αυτή που έγραψε και το προηγούμενο, την Ellie Greenwich.

Lee Greenwich δεν ήταν τραγουδίστρια βέβαια, αλλά όπως όλοι οι συνθέτες, σε κάποια στιγμή και ο Κραουνάκης βλέπετε και όλοι και ο Θοδωράκης τραγουδούν τα τραγούδια τους. Έχουν όμως μια αίσθηση του τραγουδιού πολύ καλύτερη πολλές φορές από τον τραγουδιστή, αυτός που το έγραψε, και δίνει και την κατεύθυνση πώς πρέπει να τραγουδηθεί. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε η Lee Greenwich, έγινε επιτυχία πρώτα από αυτό το συγκρότημα και μετά το πήραν οι Marfan Man, οι Exciters.

άλλο ένα από τα σπουδαία girl groups. Exciters, αυτές ηχογράφησαν το τραγούδι και μετά η Manfred Mann. Βέβαια αυτή ήταν η εκτέλεση έτσι όπως ξεκίνησε η σύνθεση της Ellie Greenwich. Όμως ήταν τεράστια η ικανότητα των μουσικών, των βρετανικών συγκροτημάτων που πήραν αυτά τα τραγούδια και όσοι το ξέρουν να στο ακούσουν στη χθεσινή εκπομπή πώς ξεκίνησε η καριέρα των Manfred Mann, ένα συγκρότημα που εξελίχθηκε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 70 με Manfred Mann Earth's Band. Πώς ξεκίνησε με το τραγούδι αυτό, αλλά σε μια εκπληκτική διασκευή. Όπως και αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, αφού σας πω ότι, όπως έλεγα και χθες, μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω για όσους δεν μας άκουσαν, ότι από εκεί ξεκίνησαν σημαντικοί άνθρωποι από αυτό το κτίριο που έκαναν μετά σόλο καριέρα. Είπαμε για την Carole King, είπαμε για τον Bert Bacharach, τον αρχιτέκτονα της pop, για τον Neil Diamond που θα ακούσουμε ένα τραγούδι του σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, από ένα συγκρότημα που είναι στην επικαιρότητα προχθές από μια συναυλία που έδωσαν με έναν παλιό γνώριμό τους. Και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχουν γράψει, ένα από τα πολλά. Barry Mann και Cynthia Weil. Ίσως το πιο πετυχημένο συνθετικό ζευγάρι μετά τους Goffin and King, δηλαδή την Carole King και το σύζυγό της. Έγραψαν φοβερά τραγούδια. Να ένα από αυτά τα τραγούδια που έγραψαν και που ήταν εξαιρετική ερμηνεία των Animals.

Οι απίθανοι animals θα ακουστούν πάρα πολύ στο 65 που έρχεται. We gotta get out of this place. Τον Barry Mann και Cynthia Whale. Αυτό το ζευγάρι συνδύασε εμπορική επιτυχία με εξαιρετική ποιότητα σύνθεσης και οι επιτυχίες τους διασκευάζονται ακόμα. Να ένα άλλο τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία και το πήραν οι Λίμπερ και Στόλερ, το διασκεύασαν σε αυτό το κτίριο για να το πει ο Benny King.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα από το 112 στη Χαλκιδική, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας για απομάκρυση από Φούρκα προς Νέα Σκιόνη και από Σίβηρη προς Κασάνδρια, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί σε όσους ήταν στη Σίβηρη να κατευθυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Έχει διακοπή κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Φωτιά και στην περιοχή της ποταμούλας Μεσολογγίου. Βελτιωμένη εικόνα και στο Βαρθολομαίο Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιάς αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη, όπου σπίτια πολιορκούνται από Εβραίους επίκους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω λοιπόν με το Brill Building. Ευχαριστούμε και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και σήμερα. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων μου γράφει ότι προσπαθώ να βρω στο διαδίκτυο για να εντοπίσω το Brill Building. Πώς γράφεται? Μπες στο Instagram της εκπομπής και στο Facebook. Έχουμε ανεβάσει χθες εξώφυλλα από αυτούς που παίξαμε και θα ανεβάσουμε και σήμερα και γράφουμε σωστά πώς είναι το Brill Building και πού μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να μάθετε και πάρα πολλά άλλα γι' αυτό. Neil Diamond, ένας επαγγελματίας συνθέτης που έγινε ο superstar της μουσικής. Πριν γίνει διάσημος, καθόταν σε ένα μικρό γραφείο στο Brill Building και έγραφε τραγούδια για τους Monkeys, για πάρα πολλούς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δημιουργού που ξεκίνησε σαν ένας εργάτης του Brill Building, όπως η Carol King, και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αστέρα. Πριν παίξουμε το τραγούδι του Neil Diamond στην διασκευή που θα ακούσετε, να πούμε ότι χθες ήταν μια μεγάλη στιγμή για τους οπαδούς των...

Kentucky Woman, η Deep Purple στο ξεκίνημά τους. Πολύ σπουδαίο ότι αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι ακόμα εδώ με συναυλίες. Σε συμπαχθές δόθηκε η εμφάνισή τους με τον Izzy Blackmore στην Αμερική και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες σήμερα και αύριο για αυτά τα γραφεία που ήταν τόσο μικρά. Εγώ τα επισκέφτηκα αργότερα βέβαια, στη δεκαετία του 70 όταν είχαν φύγει, και πράγματι ήταν τόσο μικρά που, όπως έχει πει η Κάρολ Κίνγκ, άκουγε στον διπλανό. Οι συνθέτες εργαζόντουσαν εκεί σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο με ένα πιάνο, ένα γραφείο, αντί και μια καρέκλα. Η Κάρολ Κίνγκ έχει περιγράψει πάρα πολλές φορές ακουγόταν μέσα από τους στίχους τι έγραφαν οι άλλοι

που ήταν στα διπλανά γραφεία. Και αυτό δημιουργούσε έναν άτυπο ανταγωνισμό. Η Καρόκη έχει πει σε συνέντευξή της ότι αν ο διπλανός έγραφε κάτι καλύτερο, έπρεπε εμείς να κοιτάξουμε να το ξεπεράσουμε. Να ένα από τα τραγούδια που έγραψε επίσης σε αυτά τα γραφεία ο Νίλ Ντάιμον και έγινε επιτυχία αργότερα, αλλά και σε άλλες διασκευές πριν από αυτό, από τους UB40.

Τεράστια επιτυχία των UB40 πολλά χρόνια αργότερα από τότε που το έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building, που έγραφαν τραγούδια όπως σας έλεγα και χθες και την ιστορία με τον Jerry Wexler κατά παραγγελία. Έγραφαν από έμπνευση. Είχαν στο σιρτάρι πολλά τραγούδια. Αλλά ερχόταν ένας παραγωγός από ένα άλλο γραφείο και τους έλεγε, όπως σε μια αμερικάνικη ταινία που βλέπουμε μερικές φορές εκεί, χρειάζομαι μέχρι αύριο ένα τραγούδι για ένα γυναικείο συγκρότημα. Και οι δημιουργοί καθόντουσαν εκεί, έγραφαν μέσα σε λίγες ώρες και ήταν σαν ένα δημιουργικό εργαστήριο, ένα κινηματογραφικό στούντιο όλη αυτή η υπόθεση εκεί. Ο Μπόμπι Ντάριν είχε και αυτός γραφείο εκεί και ο παραγωγός του έψαχνε τα τραγούδια μέσα από το Brill Building, να μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του.

Το Dream Lover με τον Bobby Darin, μία από τις πολλές επιτυχίες του. Είναι γνωστή η ιστορία για την Babysitter που έγινε star. Η Carole King και ο Jerry Goffin εκεί είχαν γράψει ένα τραγούδι. Είχαν και μια νεαρή Babysitter που λεγόταν Little Eva. Όταν έγραψαν το Locomotion που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, τη ζήτησαν να ηχογραφήσει εκείνη ένα demo για να δείξουν το τραγούδι σε άλλους τραγουδιστές. Το demo ήταν όμως τόσο καλό που κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Αυτοί όλοι πριν γίνουν διάσημοι ήταν υπάλληλοι γραφείου. Δηλαδή ο Νίλ Ντάιμον, η Κάρολ Κίνγκ, ο Νίλ Σεντάκα δεν θεωρούσαν τότε τον εαυτό τους star, παρόλο που ο Σεντάκα ήταν ήδη star. Είχαν κανονικό ωράριο. Πήγαιναν στο γραφείο το πρωί, έγραφαν τραγούδια, παρέδιδαν τη δουλειά, πληρωνόταν με μισθό ή προκαταβολή. Ήταν περισσότερο επαγγελματίες παρά rockstar. Έγιναν rockstar αργότερα, παρόλο που, όπως σας είπα, ο Σεντάκρα έγινε από την αρχή και rockstar. Θα ακούσουμε ένα άλλο από τα απόλυτα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών, από αυτά που έγραψαν ο Barry Mann και η Cynthia Whale, για τους οποίους μιλούσα λίγο πριν.

Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα και που καταλαβαίνω και εγώ, και αυτό ήθελα, ότι έχετε ληφθεί ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι να παίρνει τα τραγουδάκια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο να τα παίζει το ένα μετά το άλλο. Μας ενδιαφέραν πάντοτε από την πρώτη στιγμή του 1975 ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Ένας άλλος από τους διάσημους μουσικούς της funk που πέρασε από εκεί, πάρα πολλοί πέρασαν, πριν ιδρύσει τους Parliament Funkadelic, αυτό το θηρίο που λέγεται George Clinton εργαζόταν σαν τραγουδοποιός στον κύκλο αυτό του Brill Building, γράφοντας υλικό για άλλους καλλιτέχνες. Αυτό δείχνει το πόσο ευρύ ήταν το δημιουργικό δίκτυο που αναπτύχθηκε εκεί στη δεκαετία του 60. Γυρίζουμε και πάλι σε μία από τις συνθέσεις των Σεντάκα και Greenfield, που έγινε χρυσός δίσκος από την Connie Francis.

από τα πρώτα rock and roll, το Stupid Cupid με την Connie Francis. Θα ολοκληρώσω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με ένα από τα άγνωστα τραγούδια στη χώρα μας, αλλά μια προσωπική προτίμηση είναι από τα πολλά τραγούδια που σας είπα που έχουν βγει από αυτό το κτίριο, αλλά δεν ήταν γνωστά στην Ελλάδα. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου που έχει πει ο Bobby V και που έχει γράψει η Carole King, και λέγεται Run to Him. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Carole King για τον Bobby V.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας και η οποία έχει λάβει διαστάσεις και καίει πυκνόπευκο δάσος. Αυτή την ώρα έχει περάσει το δρόμο που οδηγεί από τη Σίβηρη στη Φούρκα με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει. Στο σημείο υπάρχουν και κατοικίες. Το 112 ήχησε νωρίτερα για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιόνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση αναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφου ελληνική σημαία σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα ελιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσυκλέτα που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και οθελώς στην Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση τις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτρας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε, να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Εύχομαι να μην υπήρχε,
0: ναι. Θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε. Ευχόσαστε να μην σας καλούμε, και όμως ήθελα λοιπόν. Είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας, γιατί πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων, και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς, πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Ναι. Το είχα προβλέψει,
0: ναι.
1: Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Ήβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: μέχρι τις 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία,
1: ναι,
0: μέχρι 19.
1: Είναι το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα έναν υγρό χειμώνα ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα, οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη, συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχραιμοι και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου, κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Ήβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη. Δύο είναι οι παράγοντες. Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι, αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και εσάς η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Mm. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Σίβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος, ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio, είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε τυποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε. Ευτυχώς, εν αέρος κάθε και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής. Και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Την επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
0: Από νωρίς, έχετε δίκιο, και μέχρι να σας εντοπίσουμε που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσπαρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
0: Ναι.
2: Έχετε... Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι
0: μαζί πολλά. Είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες και τα λοιπά, θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
0: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερισιώτη, που μιλάει τώρα στο Air News.

0: Λούκα. Έχει φύγει, έχει κενώσει.
1: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω από το 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
0: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο, γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
1: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία από την Κούτα. Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα, έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πλέον μέτρησα καλά, και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
0: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα, παρά τους ανέμους.
1: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε ήδη στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες, δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια.
1: Ό,τι μπήκε μέσα στη Σίδηρη, ναι.
0: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο. Σε ποια και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να εκκοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
0: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα. Έχει, μετά το 112, έχει αποχωρήσει.
1: Το 70%, ναι.
0: Ναι. Παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
1: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
0: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί μας απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
1: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συναδελφοί σας, ότι υπάρχουν στάσεις στη φούρκα και αντιπλουδίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, πάμε να μιλήσαμε, ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερησιώτη. Μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω, αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά της Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ναι.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έρχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να φινισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Άρα λοιπόν, εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που απαιτούνται.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο σχεδιασμός και προχωράτε. Ωστόσο, η Πυρκαγιά είναι σε απόλυτη εξέλιξη, όπως μας είπε νωρίτερα και εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κύριε Στεργιάδη.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε κάποιες άλλες οδηγίες που έχετε λάβει ή να ακούσουν οι πολίτες?
1: Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μεταφερόμαστε σε σημείο ασφάλειας να μην έχουμε να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν. Και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν, κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Ίδρυς, όχι προς διδασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση στη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής που γίνεται μετά.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί. Mm-hmm. Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη.
2: Mm-hmm.
3: Και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το κάνουν
2: εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
0: Λοιπόν, αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού που έχει και την εικόνα. Βέβαια, όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που είναι ήταν από νωρίς σε επιφυλακή για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
4: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσον θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυνση τους.
0: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας, δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκό δάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία στα τηγέμου?
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό των δέντρων εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτσι.
4: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλον αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ποταμούλα, το Ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Earth News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικών σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς τη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Είναι πολύ κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω, λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου, Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Από Σίβηρη προς Φούρκα, λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη γιατί πήγε κάτι στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες.

0: Από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφικτότητα, αν θέλετε, τη κάψιμη ύλη. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με 7-8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας. Κάτι που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε?
1: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βορειοανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
1: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά της.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και την εξήγηση, γιατί όντως αυτό είναι τελικά. Η βιομάζα της καύσιμης ύλης έδωσε δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή πυροδότησε την πυρκαγιά, από όπου και αν αυτή ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς εκτιμήσεις και εικασίες και σενάρια είναι αυτά σχετικά με το σπινθήρα, με το καλώδιο, με όλα αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κυρία Παρλιάρη?
1: Να προσθέσουμε ότι ειδικά τις μέρες με αυξημένο επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία επαφή με πυρκαγιά, καμία εξωτερική ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά. Ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε
1: ακριβώς,
0: εκείνο το σημείο.
1: Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
0: Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης και της Φούρκας, κυρίως της Σίβηρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
2: Μια η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις τόσο από

0: τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Φούρκα επιχειρεί ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος καθώς και 3 αεροσκάφη του λιμενικού σώματος.
1: Ναι, κύριε Αρτοπιέ, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε.
2: Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, πείτε μας σας παρακαλώ για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
3: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από εγκλωβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δύο περιπολικά του λιμενικού σώματος, δύο περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλα στην περιοχή ένα επιβατικό οχηματογό ταχύπλο, το Speed Runner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο.
2: Δεν
3: έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.
2: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
3: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
2: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
3: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speed Runner Jet, το ταχυκλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
2: Ωραία, δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο
3: σωστά,
2: και μετά
3: σωστά,
2: όπου αλλού
3: σωστά,
2: χρειαστεί
3: σωστά,
2: για το επόμενο σωστά, σχεδιασμό σας.
3: Σωστά, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας λοιπόν μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή δύο περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα ο σχεδιασμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Άνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο Speed Runner. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς και μόνο να τα περιγράφει και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο. Τελικά εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδός, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε. Εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε. Σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε τη σύνδεση, την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
0: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
1: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Στην παραλία της Φούρκας λοιπόν υπάρχει ένα ταχύπλο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Σίβηρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
2: Επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
4: Ορίστε. Ορίστε.
2: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στόικε. Συγγνώμη, αλλά ήμασταν συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ναι, ναι. Ο κύριος Στόικος που είναι πρόεδρος.
4: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
2: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
4: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Σίβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο. Mm-hmm.
2: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στοϊκή?
4: Έχουνε καεί, αλλά δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
2: Εννοείται κυρίως τον οικισμό της Σίβηρης.
4: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβηρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
2: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
4: Έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Από στη Σίβηρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
2: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη.
4: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
2: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας λέτε.
4: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
2: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε.
2: Άρα το...
4: πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, οι εθελοντές είμαστε.
2: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
4: Μπορώ όμως να αποχωρήσω, γιατί.
2: Να σας αφήσουμε, βεβαίως. Να πάτε και να προσέχετε. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να καλά, να
2: ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου, πόσο είπε, 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, από το χωριό της Σίβηρης. Πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά, φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει, εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος. Ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα. Και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ αεραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα της Κασανδρίας εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά, και το μεγάλο επιβατηγό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και δύο περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο, για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθιολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4, αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη. Και ο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή.

Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου. Και πάμε τώρα. Επίσης, Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία. Είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5 και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Air News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας. 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής, μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και μια κυρία κάτοικο περιοχής η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι, ξέρετε, να το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει το πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ. Είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. Βλέπω και τα μηνύματά σας και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη Φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν να ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Καλησπέρα, λέει, Κώστας. Ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πόσο όχι άλλωστε αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη, εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκαια άδικη ως δοκιμασία και τιμιγορία, δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δρόμο, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα, και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει η φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα,
1: να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι το επιχειρησιακό, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος σου δίνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται. Και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο. Δηλαδή
1: δικό της μηχανισμό, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς, σε επίπεδο πρόληψης. Έτσι. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα,
1: όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτοσχετικό Ανδρέας Παπασταμάτης.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγαλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις φλόγες να έχουν περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές. Σίβηρη και Φούρκα εκενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ στην περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορα περιοχές της χώρας. Το συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται και μεγάλη επιχείρηση αποθαλάσσης. Στην παραλία της Σίβηρης βρίσκονται σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ το επιβατηγό Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά κατοίκων και παραθεριστών. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διανομή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικής περιοχές περιφέρειας και δήμων. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς στο Δήμο Θέρμου, Ετωλοκαρνανία. Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμου 4 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις με τις αρχές να κάνουν λόγο για σύνθετη επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το εργοστάσιο ανήκει στο γερμανικό αμυντικό όμιλο KNNDS και παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτικά οπλικά συστήματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν νωρίτερα από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σύμφωνα με επεξηγηματική ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ακυρώνει ωστόσο συγκεκριμένες άδειες λειτουργίας και επιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών λόγω πλημελιών στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε άδειες παραρτημάτων λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τις κτηριακές υποδομές και σε άλλη περίπτωση λόγω συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέλους που είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας. Ακυρώθηκαν επίσης πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσικλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με τον βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και ο θελός στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Ξεκινάει μεν το απολύτως σχετικό ή κάτι περίπου ως απολύτως σχετικό. Απολύτως σχετικό είναι το ενημερωτικό μας πρόγραμμα, γιατί οι εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και ο τραυματισμός δύο πυροσβεστών, ευτυχώς ελαφρά, όπως ενημερώνει τώρα ο κύριος Γιάννης Αρτοβιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Αυτές οι εξελίξεις είναι που θα μας καθορίσουν πώς θα κινηθεί το πρόγραμμά μας. Είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα διαρκούς ενημερωτικής ροής. Μπορεί να ακούμε εμείς Summer in the City, γιατί κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα το 1966, αλλά αυτή τη μέρα, 5η 13 Αυγούστου του 2026, δυστυχώς, όπως φοβόμασταν, αλλά είχαν προειδοποιήσει και οι αρχές, δεν γλιτώσαμε από μια μεγάλη φωτιά που είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι, ως Earth News Radio 105,8, το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, να ενημερώσετε, να ενημερωθείτε, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου συντονίζει δημοσιογραφικά την ροή των θεμάτων και την παρακολούθηση. Την εποπτεία του συντονισμού έχει η Έλενα Πολίτη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: σε αυτό το υπέροχο, το μαγευτικό μέρος. Η Σίβηρη είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, εκεί που ο κόσμος πάει για να απολαύσει αυτή την ομορφιά που έχει δοθεί αφιδώς στην περιοχή. Εκεί δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και καταλαβαίνετε την συνάφεια, αφού πάρα πολλοί κόσμος είναι εκεί, τουρίστες και όλα τα σχετικά. Κύριε Τάσχε, κύριε πρόεδρε, να πω καλό απόγευμα, θα το πω εγώ, καλησπέρα. Μακάρι να εξελιχθεί καλύτερα.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας πω ότι δεν βρίσκομαι απόλυτα στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είμαστε σταθερά σε επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού όσο και με τους ξενοδόχους από την περιοχή. Όπως σωστά αναφέρατε, είναι ένα πυκνό πευκοδάσος παρθένο από τη Σίβηρη μέχρι και το νότιο κομμάτι του πρώτου ποδιού, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορη απομάκρυση ακόμη και διαθαλάσσης τις ώρες αυτές που μιλάμε, διότι έχει
0: που νομίζω είναι σε εξέλιξη ακόμα, κύριε Τάσχε, ή κάνω λάθος?
1: Βεβαίως, και πηγαίνουν προς την ακτή Σάνη. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να έχει αναφερθεί σε σχέση με ανθρώπινη ζωή, και αυτό είναι ο στόχος προφανώς ολωνών. Όσον αφορά τον τουρίστα, τον επισκέπτη μας, έχει κατευθυνθεί από την πρώτη κιόλας εκένωση από την Σίβηρη και την Φούρκα προς τη Νέα Σκιώνη. Μιλάω νότια για όσους γνωρίζουν από τη Χαλκιδική το πρώτο πόδι. Και όλοι είναι σε μία αναμονή για να δουν πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά γίνονται από πολύ νωρίς, γιατί υπάρχει πυκνός καπνός και αντιλαμβάνεσαι ότι αν πέσει το φως της νύχτας, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί εύκολα.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναέρια μέσα και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Εκεί έχει μεγάλους όγκους πράσινου, γιατί κοίταγα και εγώ λίγο το χάρτη. Δυστυχώς δεν είχα τη χαρά να έχω επισκεφθεί αυτό το μέρος. Έχει δηλαδή αρκετό όγκο.
1: Υπάρχει πυκνή βλάστηση μόνο πευκοδάσους, το οποίο είναι μέχρι και 15-20 μέτρα πεύκα, για να καταλάβετε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι μικροκλίμα δημιουργεί η φωτιά, ναι, περίπου μετά
0: τι, 6 τι ομορφιά είναι εκεί, αλλά και τι μεγάλος κίνδυνος για να δίνει τροφή στη φωτιά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε κρατάμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη κινητοποίηση και ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς είμαστε σε εγρήγορηση με το Υπουργείο του.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θέλω να σας ρωτήσω για μια πλατφόρμα. Μπορείτε ένα λεπτό να κάνουμε μια παύση, να πεταχτούμε μέχρι τη Σίβηρη, γιατί έχουμε εκεί ρεπορτάζ για την απομάκρυνση διαθαλάσσης των κατοίκων, η Δέσποινα Κρητικού στο Earth News, να μπορέσουμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Κρητικού από το Earth News.
2: Βοηθώντας την εκένωση της περιοχής της Σίβηρης που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εδώ και ήταν μια ανάσα ηρεμίας για αυτούς όταν άκουσαν το κλάμα του μωρού και το δώσαν στην αγκαλιά της μητέρας του, γιατί όλη την ώρα, επί μια μισή ώρα εδώ, αυτό που κάνουν κάθιδροι είναι να πηγαίνουν και να έρχονται μέχρι το Σάνι συνοδευόμενοι από περίπου 20 σκάφη και για να σώσουν κόσμο. Ο καπνός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος στην περιοχή, έχουν κληθεί και άλλα σκάφη όπως βλέπετε από το λιμενικό, πλησιάζουν και άλλα προς τα εδώ, βρίσκονται σε εγρήγορση άλλα 5 καΐκια ψαράδικα πίσω για να μπορέσουν να συνδράμουν σε επόμενη φάση αν χρειαστεί. Δεν έχει αδειάσει ο οικισμός της Σίβηρης, έχουν φύγει κάποιοι σε πρώτο χρόνο με τα αυτοκίνητά τους, τώρα όμως γίνεται αυτή η εκένωση από την περιοχή του λιμανιού της Σίβηρης για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκένωση, να φύγουν όλοι. Τα μόνα αντικείμενα που παίρνουν μαζί τους είναι τα καρότσια των παιδιών τους. Δεν παίρνουν ούτε τις βαλίτσες τους, ούτε τίποτα. Τα απολύτως απαραίτητα και τα καρότσια των παιδιών τους.
3: Με πολύ προσεκτικές κινήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανταπόκριση από τη Δέσποινα Κρητικού, εκεί από τη Σίβηρη, εκεί που γίνεται και η απομάκρυνση διαθαλάσσης κατοίκων και παραθεριστών. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, γιατί διακόψαμε τη συνομιλία μας. Αλλά κύριε πρόεδρε, σας δώσαμε και εσάς που σας ενδιαφέρει μια άμεση εικόνα, γιατί είναι αυτό που λέμε της στιγμής. Κάπου είδα ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων λόγω της πυρκαγιάς στην Χαλκιδική και Αυτή κάπως γίνεται, λέει, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε.
1: Βεβαίως, πράγματι, η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος.
0: Μεταξύ πρώτου και δευτέρου ποδιού, δηλαδή, που είναι μακριά από.
1: Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να
0: Μάλιστα.
1: καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε και εσείς πρωτύτερα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
0: Και μακάρι να μην έχουμε κάτι να πούμε εμείς αργότερα, δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά γιατί έχουμε και κάποια σπίτια που έχουν καεί, κάποια οχήματα, οι δύο πυροσβέστες ευτυχώς που είχαν πρόβλημα είναι ελαφρά, δεν έχουμε δηλαδή κάτι όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή. Θα το παρακολουθούμε από πολύ κοντά και συνεχώς. Και αν χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τάσχε, θα μιλήσουμε ξανά να δούμε και πώς πάνε τα πράγματα και τι εικόνα έχετε εσείς για τη φιλοξενία των ανθρώπων. Και γιατί είναι και πολλοί τουρίστες αυτό το καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω να χτυπείτε το σύνολο στη Χαλκιδική, φιλοξενεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Στο σύνολο η Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. 1 εκατομμύριο.
1: Η γεωγραφία της ιδιαίτερα στο πρώτο πόδι είναι σχεδόν στο σύνολο του πρώτου ποδιού, περίπου 300-400 κόσμο. Στο σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η περιοχή εκεί είχε πάρα πολύ β' κατοικία. Πάρα πολύ β' κατοικία λεγόμενη τουριστών και επισκεπτών ημερήσιας εκδρομής. Γιατί γύρω στο μεσημέρι ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε και πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς εξελίσσονται. Σας ευχαριστούμε επ' του παρόντος πάρα πολύ, κύριε Τάσχε.

0: Είχαμε προγραμματίσει πολλά και ωραία πράγματα. Έχει και ο Χατζής τα γενέθλιά του σήμερα. Γίνεται 90, παρακαλώ. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Οι δικοί μας προγραμματισμοί μπορούν να επανέλθουν, μπορούν να αναδιαταχθούν όλα τα σχετικά, μπορούμε να τα κάνουμε. Το ζήτημα είναι να κατασταλεί όσο το δυνατόν συντομότερα η φωτιά εκεί.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπει και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δε βαριέσαι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο Κώστας Μπούρης δίνει στο Earth News ανταπόκριση και αυτός από τη Σιβηρή. Για να πάμε μέχρι εκεί, παιδιά.
2: Είναι πολύ δυνατή, η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση, ευτυχώς.
3: Ναι, 2 ελαφρά τραυματίες μας ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβέστης. Ναι, είναι τιτάνια η μάχη των δυνάμεων. Όσο βλέπουμε εδώ, αυτή την αιστεία φωτιάς που μας δείχνεις, για να οριοθετήσουμε λίγο το που βρίσκεσαι, είστε
2: πολλές.
3: Δηλαδή στο δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα, στο ενδιάμεσο των 2 χωριών.
2: Ακριβώς, είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε στη Σταύρο της Σίβηρης, ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Όπως λέτε, οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα. Εκεί που σας δείχνει ο Γιάννης Οκελίδης τώρα, που, γιατί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος, ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά που έφτασε, εκδηλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και η επέκτασή της ήταν πάρα πολύ γρήγορη λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίες σπηλιάδες φτάναν τουλάχιστον τα 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι σε χώρο στην Κασανδρία, πίσω από ένα βενζινάδικο, όπου υπήρχε ένα ξερό δέντρο το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε πάνω σε καλώδια δεδέα και προκάλεσε σπινθήρα. Από εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά και λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πούμε ότι ήχησε 4 φορές το 112, ενώ η περιοχή της Σίβηρης έχει εκενωθεί. Μέχρι και πριν από λίγο από εδώ περνούσαν αυτοκίνητα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι βρισκόταν από την άλλη πλευρά προς τη Φούρκα κινούνταν προς την Φούρκα. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης με 3 σκάφη του λιμενικού. Έτσι. Και τουλάχιστον 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά.
3: Κώστα Μπούρη, γι' αυτό και ο δρόμος είναι κενός πίσω σου. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από Ξηράς προς Θεσσαλονίκη, από εκεί που βρίσκεσαι, και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η απομάκρυνση από την θάλασσα. Συνδεθήκαμε νωρίτερα με Δέσποινα Κρητικού. Θα σε βρούμε και σένα στη συνέχεια, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Κώστα Μπούρη, φυσικά ακούσαμε και την Αδαμαντία Λιόλιου. Διευκρινίζω ότι συνδεόμαστε με την τηλεόραση του Earth News για να σας δίνουμε και από εκεί τις ανταποκρίσεις, εκτός από τα ρεπορτάζ και τα θέματα που έχουμε εμείς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αντιστράτηγο εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, για αυτές τις πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες και την δική του οπτική για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Στρατηγέ, κύριε Σταμούλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
4: Δύσκολο απόγευμα και το σημερινό, όπως όλα αυτά τα τελευταία, νομίζω, αυτές τις διαβολεμένες μέρες του Αυγούστου. Τι να πω τώρα, νομίζω αυτό που προέχει εκεί στην περιοχή είναι η αυτοπροστασία και η προστασία των συμπολιτών μας. Η φωτιά, όπως ξέρουμε, όταν μπαίνει σε οικισμούς μέσα, η μόνη λύση είναι να αποχωρήσουν οι συμπολίτες μας με ασφάλεια, σε ασφαλή σημεία.
0: Έχουμε ήδη απεγκλωβισμούς ή μάλλον όχι εγκλωβισμένων, αλλά εκένωση περιοχών μεθοδικά, ήδη σε εξέλιξη και από θαλάσσης και από ξηράς.
4: Κοιτάξτε, επειδή τίθεται το ερώτημα πολλές φορές και το ακούμε πολύ συχνά αυτό το διάστημα, γιατί οι περιοχές που δεν έχουν φωτιά ακόμα εκενώνονται. Πέρα από τη φωτιά υπάρχει ο καπνός, ο οποίος είναι, εννοείται ότι πάει πολύ πιο μπροστά τη φωτιά και ο οποίος είναι εξίσου φωνικός και δολοφονικός πολλές φορές για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υποστούν την συνέπειά του. Άρα σωστά σε αυτές τις περιοχές πρέπει να γίνει πολύ έγκυρα εκένωση για να μπορέσουν να έχουμε σίγουρο τουλάχιστον δεν θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, λέτε, είναι πρώτα απ' όλα να σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό που λέμε πάντα με τους ανέμους, με τις αλλαγές κατεύθυνσης, τα ενέαρια μέσα βέβαια ακόμα είναι 6 και 24, γύρω στις 8 και 20, 8 και 22, εκεί ο ήλιος θα πάει να δύσει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση πώς...
4: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να σας πω κάτι. Μιλάμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι πευκοδάση, τα οποία είναι σε πολύ καλή, ήταν μόνο σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ μεγάλα πευκοδάση.
0: Με τεράστια δέντρα, μας τα έλεγε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής πριν.
4: Ακριβώς. Οπότε εδώ τι περιμένουμε. Περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Περιμένουμε αυτά που καίγονται, τα κατάλοιπα για να πούμε έτσι πολύ λαϊκά από τη φωτιά να πηγαίνουν προς τα μπροστά θερμενόμενα, θερμένοντας μάλλον ό,τι βρούνε στο διάβα τους μπροστά τους. Άρα σημαίνει ότι οι επεκτάσεις είναι πολύ εύκολες. Δεν γίνονται δηλαδή μόνο με κουκουνάδες, με τις τάχτες. Γίνονται και με αυτά τα θερμά αέρια που μπροστά από τη φωτιά που φεύγουν, τα οποία θερμαίνουν και σχεδόν αναφλέγουν πολλά μέτρα μετά.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι όταν λένε ότι εκενώνουμε περιοχές που ακόμα δεν έχει φτάσει η φωτιά, είναι γι' αυτό το λόγο. Η επιτάχυνση και πόσο γρήγορα ακριβώς μπορεί να φτάσει δεν μπορεί ούτε καν να υπολογιστεί.
4: Είναι άγνωστο εκεί και δεν μιλάμε για, από ό,τι βλέπετε, μόνο για δάση, μιλάμε και για κατοικίες, μιλάμε και για δραστηριότητες, μιλάμε δηλαδή και για άλλους επιταχυντές της φωτιάς μπροστά, οι οποίες δημιουργούν ένα πάζλ το οποίο είναι δύσκολο να το προβλέψεις. Προφανώς το δίωρο μπροστά είναι μικρό για την χρήση των εναέριων μέσων, γιατί και η επόμενη μέρα και αυτή που ξημερώνει είναι...
0: Είναι λίγο, δεν είναι εύκολο τώρα να...
4: Είναι λίγο τώρα, γιατί οι δυνάμεις πάλι θα πέσει το βάρος όλο πάνω τους, μέσα στη νύχτα να καταφέρουν να το κοπάσουν μέχρι το πρωί που θα ξανάρθουν τα ενέργεια μέσα για να ξαναεπιχειρήσουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα έπρεπε να ξέρουν όσοι και όσοι μας ακούν, που μπορεί να είναι και στις γύρω περιοχές ή ανησυχία ανθρώπων που έχουν εκεί τους δικούς τους, κάτι που εγώ δεν ρώτησα.
4: Κοιτάξτε, επειδή τουλάχιστον εδώ στην Αττική που σήμερα φυλάμε όλα τα δάση μας, επειδή έχει δείχνει επικοινωνότητας 5.
0: Με κλειστά άλση και τα λοιπά και καλά κάνουμε.
4: Αυτό όμως, ναι, παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ στην Πεντέλη έχουμε κλείσει από το πρωί όλους τους δρόμους που οδηγούν στον πυρήνα του δάσους. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι? Οι άνεμοι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, θα φυσάνε στη χώρα αυτή.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε απαγορευτικό ανέμων.
4: Όχι, ναι. Στον άνεμο όχι. Μπορούμε να βγάλουμε όμως απαγορευτικό στην πυρκαγιά. Συνέναρξη. Άρα εδώ τώρα όσοι μπορούν, συμπολίτες μας να σας ακούνε, είτε ιδιώτες, είτε δημόσιοι φορείς, είτε οποιοσδήποτε μπορεί να προκαλέσει έναρξη φωτιάς, πρέπει να το τριπλοσκεφτεί. Δεν αντέχει άλλες πληγές αυτή η χώρα από φωτιές. Άρα αυτές τις μέρες, αλλά και όλες τις επόμενες μέρες, πρέπει να αποφύγει ο πληθυσμός μας, εμείς δηλαδή, να γινόμαστε...
0: Κάθε δραστηριότητα που μπορεί να έχει ή να δημιουργήσει μια φλόγα.
4: Και να σας πω κάτι, νομίζω μετά από τόσο υπερπληροφόρηση, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί πριν από μερικά χρόνια να μπορούσαμε να πούμε ότι άντε και δεν έχει
0: ακούσει. Δεν ήξερε και ο κόσμος.
4: Τώρα δεν νομίζω με τόσο υπερπληροφόρηση να μην γνωρίζουμε όλοι μας τι μπορεί να προκαλέσει αιστεία φωτιάς.
0: Μάλιστα.
4: Άρα αυτό πρέπει να μπει στο απαγορευτικό μας, αν δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοιες σκηνές σαν για αυτές που βλέπουμε σήμερα.
0: Και τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, τους πυροσβέστες, επειδή είστε του πυροσβεστικού σώματος που μάχονται, έχουμε ήδη δύο τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά. Δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνουμε σε αυτό το ρίσκο από αμέλεια.
4: Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι δυστυχώς κηρυγμένος, δεν είναι ακήρυκτος. Είναι η φωτιά η οποία είναι παρούσα. Δεν πρέπει να εξαλειφθεί ως αιτία η έναρξη φωτιάς. Δυστυχώς ανέμους δεν μπορεί να μην έχει και το ξαναείπαμε. Και ίσως μερικές φορές στη χώρα μας να το στέλνουμε κιόλας στους ανέμους να δροσίσει τα ζεστά καλοκαίρια. Αλλά πρέπει να μηδενιστούν οι ενάρξεις φωτιών.
0: Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνέχεια παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε διαρκώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σίβηρη, Χαλκιδικής. Αναφορές για καμένα σπίτια. Σίβηρη και Φούρκα κενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112. Στην περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενισχύονται δυνάμεις με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη και μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από θαλάσσεις. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινά στο Δήμο Θέρμουετο Λοκαρδανίας. Επιχειρεί επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Ρώμης. Δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες για θύματα. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College. Ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους. Αναλυθείς οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

είμαστε πάντα προσανατολισμένοι και προσανατολισμένες στις εξελίξεις, στις πολύ δυσάρεστες εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική. Έχουμε και μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που τις παρακολουθούμε και για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξή τους. Οι προειδοποιήσεις είχαν δοθεί εγκαίρως, είχαν δοθεί αρμοδίως, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρνουμε ακόμη να κάνουμε πράξη αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Χαλκιδική, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα ο αντιστράτηγος ο κύριος Σταμούλης. Πρέπει εμείς να ελαχιστοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην έναρξη πυρκαγιών.

0: σας έλεγα ότι έχουμε και αλλού φωτιές, δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την έκταση ή σε τέτοιο επίπεδο επικινδυνότητας. Μία από τις περιοχές είναι το Θέρμο της Ετωλοακαρνανίας, ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάς είναι ο Δήμαρχος Θέρμου, είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Σπύρος Κωνσταντάρας.
0: Κωνσταντάρας, είναι. με συγχωρείτε
1: παρακαλώ.
0: Είδατε η ταχύτητα και η βιασύνη μερικές φορές κάνουν μερικά εγκλήματα. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Δήμαρχος Θέρμου. Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς μεταξύ της κοινότητας Δρυμώνα Δήμου Θέρμου και του οικισμού Κοσκινάς της ίδιας δημοτικής κοινότητας. Πιστεύω ότι η φωτιά βαίνει προς απόλυτο έλεγχο, είναι δύο τα μέτωπα. Υπάρχουν ένα αέρια μέσα, άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Υδροφόρες από το Δήμο Θέρμου, το Δήμο Αγρινίου, αλλά και την περιφέρεια και πάρα πολλοί εθελοντές. Υπάρχουν δύο ελικόπτερα, αν δεν απατώμε, και νομίζω ότι η φωτιά έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο.
0: Okay. Τι περιοχή είναι εκεί, τι καίει δηλαδή?
1: Είναι Δασική, είναι Ελάτη και Θάμνη.
0: Α, μάλιστα. Και είστε ένας δήμος, όχι και μικρός, πάνω από 8.000 μόνιμους κατοίκους έχετε εκεί. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή σε οικισμό?
1: Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Δρυμώνα, όμως οι δυνάμεις επιχειρούν από αυτή την κατεύθυνση, αλλά με τη βοήθεια των εναερίων μέσων νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και εγώ εκεί είμαι αυτή την ώρα, είναι θέμα χρόνου η πλήρη κατάσβεσή της.
0: Μάλιστα, να. Και έχουμε και ένα ευχάριστο στην ουσία ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, σας έκανα ρεπόρτερ, κύριε
1: Δημήτρη. Πατσαφάδο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως σε μήνυμά μου και απέστειλε σμήνος εναερίων μέσων.
0: Μάλιστα.
1: Τον ευχαριστώ και αυτό.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ.
1: Βέβαια τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που άμεσα κινητοποιήθηκαν παρά τις πολλές φωτιές που υπάρχουν σήμερα στην Ετωλοακαρνανία.
0: Και εμείς σας
1: ευχαριστώ. Τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που άμεσα κινητοποιήθηκαν παρά τις πολλές φωτιές που υπάρχουν σήμερα

μέτωπα και μην νομίζετε και τις άλλες μέρες που ούτε τα προγράμματα είναι έκτακτα ή οτιδήποτε. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές που ξεσπάνε. Στις περισσότερες η παρέμβαση είναι καθοριστική ή άμεση. Σήμερα δυστυχώς αυτή στην Σίβηρη και την Κασάνδρα Χαλκιδικής τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εξακολουθούν να είναι. Βέβαια είναι γύρω στα 3 με 5 μποφόρια άνεμοι όπως βλέπω εδώ σε σχετικές πλατφόρμες, αλλά το βράδυ μπορεί και να δυναμώσουν και αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί όπως είπαμε το βράδυ δεν θα έχουμε ποτέ, δεν τα έχουμε τα εναέρια μέσα και εκεί πάντα δυσκολεύουν τα πράγματα.

0: βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν εμείς κάθε φορά που ακούμε για μια τέτοια φωτιά στην οποία δεν είμαστε κοντά, για φωτιές δηλαδή που είναι μακριά μας εδώ στην Αττική, ας πούμε, είναι τώρα στη Χαλκιδική, αλλά σε πιάνει, έχεις μια αγωνία πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι, είναι περιουσίες και είναι βέβαια και οι μαχητές που είναι οι πυροσβέστες που θα πάνε να δώσουν εκεί μια μάχη που πολλές φορές είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί πια και με την κλιματική αλλαγή και με διάφορα άλλα που ας ξεμπερδέψουμε με τις φωτιές και θα τα συζητήσουμε μετά, αυτές οι μάχες και ιδιαίτερα των επίγειων δυνάμεων είναι για μας, δεν μπορούμε ούτε καν να τις φανταστούμε. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και δεν ξέρω αν παρακολουθεί από κοντά και τις εξελίξεις στη Χαλκιδική ή αν εμπλέκεται με κάποιον τρόπο. Θα μας πει ο ίδιος. Κύριε Τζελέπη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς όταν ακούτε για τέτοιες φωτιές νιώθετε διαφορετικά πράγματα από ό,τι εμείς οι υπόλοιποι, είτε είναι να πάτε εκεί είτε είναι να μην πάτε.
1: Έτσι, έτσι, φυσικά είναι, γιατί εμείς τις βιώνουμε τελείως διαφορετικά. Τις βιώνουμε στο πεδίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτή τώρα την παρακολουθείτε, την εξέλιξη στη Σύμβηρη Χαλκιδικής?
1: Την παρακολουθώ βεβαίως, γιατί στη Χαλκιδική έχω πάρα πολλά μέλη μου, πάνω από 100 συνάδελφοι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οι οποίοι δίνουμε τη μάχη. Το δύσκολο είναι ότι είναι ανάμεικτη περιοχή, ο δάσος με σπίτια. Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουν στις αυλές πεύκα, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης.
0: Και επομένως πρέπει να δίνετε...
1: Έχουν καεί μερικά σπίτια.
0: Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα, γιατί το έχουμε δει κι εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, είναι επιβεβαιωμένο. Ιδίως ο οικισμός Ναυτίλος κοντά στη Σίδηρη έχουν περάσει φλόγες από μέσα. Τώρα πόσα σπίτια ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι έχουν καεί και σπίτια και αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Επομένως, και εκεί είναι, λέτε, μια μεικτή μάχη, γιατί από τη μία θέλεις να περιορίσεις το μέτωπο της φωτιάς να μην εξαπλωθεί, αλλά όταν πλησιάζεις σε οικισμούς πρέπει να κάνεις ένα επιτόπιο σχεδιασμό για το πώς τη σταματάς από εκεί και να
1: την
0: εκτρέψεις στην ουσία.
1: Δυστυχώς όταν υπάρχουν ανάμεικτες περιοχές με σπίτια χρειάζονται υπερδιπλάσιες δυνάμεις, γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει το μέτωπο σε καθαρά δασική περιοχή ώστε να κάνεις το σχεδιασμό σου. Αναγκαστικά το όταν οι φλόγες πλησιάζουν κάποια οικία θα πάνε κάποιες δυνάμεις εκεί ώστε να μπορέσουν να σώσουν την οικία.
0: Ναι.
1: Γιατί προέχει, όπως είπαμε, η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες και μετά ο δασικός πλούτος.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό γίνεται δυσκολότερο όταν έχετε περισσότερες από μία να αντιμετωπίσετε, γιατί όποτε έχουμε ανέμους βλέπουμε πολλές φορές εμείς δεν μαθαίνουμε, ή και αν μάθουμε εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είναι κάτι που το λέμε

0: Ναι, γιατί σήμερα ξέσπασαν 50, ας πούμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τη σημερινή ημέρα.
1: Έτσι, για την σημερινή ημέρα δεν έχω κι εγώ εικόνα, γιατί το πρωί σχόλασα και τώρα έχω γυρίσει ξανά στην υπηρεσία σαν επιφυλακή. Αλλά
0: α, γυρίσατε
1: κάθε...
0: εκτάκτως. Εσείς δεν έχει, ναι, ναι. Τώρα έχει τελειώσει το ωράριό μου, όταν είναι τέτοιες καταστάσεις.
1: Όχι, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχουν ωράρια. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διάσπαση δυνάμεων και θα πρέπει να παραμείνουν και αυτοκίνητα να φυλάνε και τις περιοχές στις οποίες δεν έχει τώρα κάποιο ενεργό συμβάν και στην πορεία μπορεί να υπάρξει.
0: Αλλά οπότε... υπάρχουν φόβοι, ναι, μα ξέρουμε ότι έχει δοθεί, νομίζω και η Αττική είναι στο κόκκινο για σήμερα και αύριο και λόγω των ανέμων.
1: Έτσι, έτσι, το γνωρίζαμε από εξ αρχής της εβδομάδας ότι όλη η εβδομάδα αυτή που διανύουμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική.
0: Μάλιστα, και μας λέτε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχετε από τους συναδέλφους σας, τους πυροσβέστες, έχουμε στον οικισμό ναυτίλο τουλάχιστον κάποια σπίτια καμένα και έχετε και για τη Σίβηρη.
1: Για τη Σίβηρη δεν έχουν καεί σπίτια μέσα στον οικισμό της Σίβηρης, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια κοντά στη Σίβηρη,
0: ναι,
1: και εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν.
0: Η οικιστική περιοχή είναι, δεν είναι τετραγωνάκια, δεν είναι, να μην
1: όχι,
0: έχουμε
1: όχι,
0: και την εικόνα, ναι, την εικόνα που
1: περίπτωση.
0: Έχουμε δει εδώ μια γειτονιά μέσα στην πόλη, είναι διαφορετική η οικιστική διάταξη, επομένως γίνεται και κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζελέπη, καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Καλά, να είστε καλά και να ξέρετε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι γίνεται καθημερινά μια πολύ μεγάλη μάχη, δηλαδή οι ενάρξεις είναι πάνω από 50 καθημερινά, τις πιο πολλές τις προλαβαίνουμε.
0: Τις τελειώνετε γρήγορα και έτσι,
1: ναι,
0: δεν γίνονται.
1: Δυστυχώς κάποιες ξεφεύγουν και γι' αυτό έρχονται και σε εσάς τη δημοσιότητα, δυστυχώς έρχονται οι μεγάλες πυρκαγιές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζελέπη.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

αυτό ως παρεμπίπτον, αλλά το, φαντάζομαι όλοι θα το έχετε καταλάβει. Επρόκειτο να δώσει συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Αυτή η συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πραγματοποιηθεί. Εκδόθηκε μία ανακοίνωση, όσο αυτονόητο και αν ακούγεται, το λέμε κι εμείς. Χρήσιμο είναι, γιατί μπορεί να μας ακούτε σε κάποια κοντινή περιοχή, να ξέρετε ότι έχουμε και διακοπές προφανώς της κυκλοφορίας. Και στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου έχει διακοπεί κυκλοφορία από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα. Τα έχετε ακούσει αυτά τα δύο μέρη και στις δύο κατευθύνσεις.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για δύο ήπιους, αν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς έτσι, τραυματισμούς πυροσβεστών, αλλά σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες καταστάσεις καταλαβαίνετε ότι η παροχή, εάν και εφόσον χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί ιατρικής βοήθειας και όλα τα σχετικά, είναι άμεση και πολύ σημαντική. Η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη είναι η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Θεσσαλονίκης και από όσο ξέρω ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει εθελοντές και εθελόντριες εκεί στις περιοχές. Θα μας τα πει καλύτερα η ίδια και αν έχει και κάποια εικόνα από το πεδίο. Κυρία Φιλιππιδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και καλή δύναμη έτσι για να μεταδίδετε τις ειδήσεις.
0: Ναι, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε να μεταδίδουμε εμείς, αλλά αυτό από εμάς δεν εξαρτάται. Εσείς κάνετε και δυσκολότερα πράγματα. Έχετε στείλει κάποια κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού?
1: Ναι, το πρώτο κλιμάκιο είναι εκεί μόλις πήραμε την ενημέρωση. Από τις 3:30 είναι και ένα κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Να ζητήσω μια συγγνώμη για την αγένειά μου, να ακούσουμε για πολύ λίγο μαζί τι δίνει ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης από Σίβηρη.
2: Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ή κάποιο θα πάει προς Φούρκα που είναι κλειστό από νωρίς, ή κάποιος θα πάει προς Κασανδρία, πίσω μου δηλαδή, που πλέον έχει διακοπεί.
3: Προς Κασανδρία, προς Θεσσαλονίκη.
0: Έδινε ο συνάδελφος αυτό που σας έλεγα και εγώ πριν, γιατί έχει κλείσει κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από Σίβηρη ως Φούρκα και γίνεται εκτροπή οχημάτων προς την οδό Κασανδρίας και από τη Φούρκα προς Κασανδρινού, Πολύχρονου και Σκιώνες. Με συγχωρείτε κυρία Φιλιππιδάκη για την αγένεια, αλλά είναι πληροφορίες που είναι χρηστικές και μπορεί να μας ακούσουν και άνθρωποι και εκεί κοντά.
1: Τώρα με ενημέρωσαν οι εθελοντές που ήταν εκεί. Μάλιστα. Ότι έγινε εκένωση από τη Σίβηρη. Είναι τώρα στον κόβο προς Κασανδρία, προκειμένου να διευκολύνουν τον κόσμο που περνάει από εκεί, να δώσουν νερά, ψυχολογική βοήθεια, πρώτη βοήθεια.
0: Άρα έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Στο υγειονομικό και τη διανομή του ειδών προσθέτει διανομή.
0: Που είναι πολύ σημαντικό εκεί να έχουν οι άνθρωποι ενυδάτωση.
1: Και οι πρώτες βοήθειες. Το δεύτερο κλιμάκιο είναι καθ' οδό, καθώς δεν ξέρουμε ακόμη την εξέλιξη και όσοι ενισχύουμε τις δυνάμεις της υποστήριξης και στην πυροσβεστική αλλά και στο υγειονομικό.
0: Εσείς γνωρίζετε για κάποιο περιστατικό, αν έχει υπάρξει τραυματισμού πολιτικού προσωπικού, πυροσβέστη, οτιδήποτε άλλο? Δεν ξέρω αν σας έχουν αναφέρει κάτι.
1: Όχι, δεν με ανέφεραν τα παιδιά γιατί ήταν στην άλλη πλευρά. Εκεί είχαν κάποια μικροεγκάβματα, πανικό είχαν υποχή.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχόμαστε.
1: Στην αναμονή μιλάμε με τα παιδιά. Τώρα να δούμε πότε θα κινηθεί και το δεύτερο κλιμάκιο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε και για το έργο σας και θα είμαστε σε επαφή, κυρία Φιλιππιδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Ευτυχώς. Και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε αναφορές για πιο σοβαρά περιστατικά που να αφορούν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι δίνει στο Earth News η Κέλλη Καπακτσόγλου.
4: Βρισκόμαστε τώρα 200 μέτρα πριν από τη διασταύρωση της Ελλάδης. Και όπως βλέπετε εξακολουθούν να αποχωρούν αυτή τη στιγμή κάτοικοι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, κάποια λεωφορεία με τουρίστες, οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κάνει το μπλόκο στη διασταύρωση της Ελλάδης και συνοδεύουν τον κόσμο ώστε να αποχωρήσει προς Κασανδρία και από εκεί ενδεχομένως να φύγει για Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίοι φεύγουν. Εδώ έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Κατέφτασαν μετά από λίγο και η φωτιά κινδύνευε να φτάσει μέχρι το δρόμο και να περάσει απέναντι. Αυτή τη στιγμή όπως βλέπουμε έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες. Εξακολουθεί να καίει η φωτιά. Υπάρχει έντονος καπνός, μαύρος και στάχτες στην ατμόσφαιρα. Αλλά όπως βλέπουμε πούμε, η δουλειά της πυροσβεστικής εδώ μεταφέρει μια αισιόδοξη, όσο θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο τοπίο, εικόνα.
5: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο βλέπουμε τώρα την ώρα που μας μιλάς, και ακόμη και ασθενοφόρα, όλοι βρίσκονται επί ποδός, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία, είδαμε νωρίτερα κάποια ασθενοφόρα, είδαμε και πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και τους πολίτες, αυτοκίνητα και ιδιωτικά γιοταχή πολιτών και τουριστικά λεωφορεία. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, που και εκεί βρίσκονται παραθεριστές αυτή την περίοδο, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν...
0: Το λένε πολύ σωστά οι συνάδελφοι, είναι βορειότερα της Σίβηρης η Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί προς τα νότια ξέρουμε ότι κινήθηκε η φωτιά, αν θα επεκτηνόταν και προς τα βόρεια, φαίνεται ότι εκεί τα έχουν καταφέρει πυροσβεστικές δυνάμεις, και όπως μετέδιδε η Κέλλη Καπακτσόγλου, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, δεν ξέρω αν δίνει περισσότερα στοιχεία.
4: Μπορεί να πλησιαστεί και εμείς θα πάμε προς το εκεί με τον οπερατέρ μου Θοδωρή Οικοδομίδη για να σας μεταφέρουμε την εικόνα.
5: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινούνται προς τα εκεί, γιατί υπάρχει μια απειλή, υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν έχουμε όμως την πληροφορία, Κέλλη, ότι έχει μπει και στον οικισμό η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, προς το παρόν δεν ξέρουμε για οικίες οι οποίες καίγεται, αν και εδώ στο Λόφο υπήρχε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπαμε όταν βρισκόμαστε πριν από μισή ώρα στη διασταύρωση. Πιστεύω ότι οι φλόγες θα έχουν φτάσει και θα το έχουν κάψει, θα έχω καλύτερη εικόνα όταν θα πλησιάσουμε. Βέβαια, το αισιόδοξο είναι ότι δεν έχει περάσει το δρόμο η φωτιά, καθώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και άλλες οικίες με ανθρώπους που παραμένουν στα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις της πυροσβεστικής και το 112, το οποίο είχε σε 5 φορές τουλάχιστον στα κινητά τους, για να προστατεύσουν τις οικίες τους, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
5: Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, καθώς συνεχίζεις το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε. Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στα Σίβηρα, στη Σίβηρη, με συγχωρείτε, είναι πιο κοντά από τη Φούρκα, είναι όμως, όπως σας είπα, βορειότερα, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Ερισιώτη, είναι ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας Πίου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ερισιώτη.
6: Γεια σας.
0: Εσείς έχετε, φαίνεται ακόμη και από τον τίτλο, βάση ετοιμότητας Κασάνδρας, είσαστε εκεί, έχετε εικόνα, είστε κοντά στο πεδίο ή έχετε εικόνα από το πεδίο?
6: Στο πεδίο αυτή τη στιγμή δεν είμαι, αλλά η φωτιά, όπως ξέρετε, ξεκίνησε από την Σίβηρη, από Κασάνδρα Σίβηρη, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
6: Έχει περάσει απ' έξω από κάποια σπίτια της Σίβηρης, από τις πληροφορίες που έχω, αλλά μπορεί να είναι και ασαφής όμως. Κάποια σπίτια κινδύνεψαν. Και έφτασε σε κάποιο σημείο κοντά στη θάλασσα. Με τον άνεμο τώρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα για επέκταση αν δεν αλλάξει ο άνεμος.
0: Μάλιστα. Πάντως η απομάκρυνση, νομίζω, των κατοίκων συνεχίζεται. Μου δίνετε μια στιγμή να ακούσουμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο, να ενημερωθούμε μαζί από τη Δέσποινα Κρητικού.
7: Δίκτυο. Λέμε ξανά ότι είναι κλειστός ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας. Η φωτιά που έρχεται προς την Ελλάνη είναι μεταξύ Κασανδρίας και Σίβηρης. Η Ελλάνη έχει τώρα, γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν εκεί τα εναέρια, εκεί πηγαίνει αυτό το ελικόπτερο που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης. Εκεί ακριβώς πίσω μας είναι ο οικισμός της Ελλάνης, και εκείνος εκενώθηκε με το ισχύον 112 της Σίβηρης, αλλά και με έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων επί τόπου. Αυτή τη στιγμή οι βάρκες που βρίσκονται εδώ είναι 12, περιμένουν τις νεότερες εντολές από την αξιωματικό του λιμενικού σώματος. Έχουν ήδη φύγει όσοι θέλησαν να αναχωρήσουν, αυτοί 250 που λέγαμε, με τα πλωτά του λιμενικού, της πυροσβεστικής, ακόμη και με γιότ, αν θέλουν τις διακοπές τους εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από την πυρκαγιά. Μπορούμε να πούμε ότι φύγει ο κόσμος. Δεν θα ανησυχούν οι κάτι. Αρχές για την περίπτωση τραυματισμού. Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν με τα αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας διασώθηκε από τον ναυαγοσώστη στην παραλία της Σίβηρης, απομακρύνθηκε από το σημείο που είχε φωτιές.
5: Δέσποινα, όσο εμείς παρακολουθούμε ακριβώς το...
0: Και η εικόνα είναι βέβαια μια εικόνα, γιατί εσείς δεν έχετε ούτε την τηλεοπτική, είναι όμως μιας ήρεμης διαδικασίας, δεν υπάρχει δηλαδή πανικός σε αυτή την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Βέβαια οι φωτιές είναι κοντά. Να με συγχωρεί πάρα πολύ ο κύριος Θέμης Ιερισιώτης, ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μιλούσαμε μαζί. Σας διέκοψα, κύριε Ιερισιώτη, γιατί ήθελα να μάθουμε κι εσείς και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Για δώστε μας εσείς το υπόλοιπο της εικόνας που έχετε.
6: Το υπόλοιπο της εικόνας είναι ότι απομακρύνθηκαν, κενώθηκε το 70% περίπου των κατοίκων από τη Φούρκα, την παραλία της Φούρκας μάλλον.
0: Που είναι νοτιότερα της Σίβηρης.
6: Ναι, είναι νοτιότερα της Σίβηρης. Για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον για εμάς, αν δεν αλλάξει ο άνεμος. Εν αέρια μέσα επιχειρούν πάρα πολλά.
0: Ακόμη, και ευτυχώς έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα.
6: Έχουμε...
0: Σας χάσαμε τώρα, κύριε Ιερισιώτη. Εντάξει, είναι αναμενόμενο με τις συνθήκες τώρα.
6: Δεν
0: για
6: έχει
0: δείτε,
6: καλό σήμα.
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
6: Ναι, δεν έχει καλό σήμα.
0: Μάλιστα.
6: Τι να πω, εύχομαι να κοπάσει ο άνεμος και να μην αλλάξει η διεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ναι. Όλοι το ευχόμαστε αυτό.
6: Ναι.
0: Κουράγιο και στους, γιατί είναι και δικοί σας θελοντές από ό,τι καταλαβαίνω που είναι εκεί,
6: ναι,
0: στο
6: είναι,
0: πεδίο.
6: Ναι, είναι από την ελληνική ομάδα διάσωσης και έχουμε και σκάφος αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη. Έχει έρθει από την ελληνική ομάδα διάσωσης από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει τον απεγκλωβισμό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιερισιώτη. Σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Σιαφάκα. Οπότε όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσετε μαζί, όπως θα κάνουμε και εμείς δηλαδή, ως ακροατές στη συνέχεια. Και θα τα πούμε αύριο, ελπίζουμε κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες. Εμείς λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 13 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέση και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέγας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από τη Σίβηρη, πάνω από 200 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν απομακρυνθεί. Εκενώθηκε η φούρκα, ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα στα 5 μποφόρη ένταση των ανέμων. Τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ισχυροί άνεμοι με ρηπές άνω των 120 χιλιόμετρων σε περιοχές της Ελλάδας. Ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική αλλά και σε Ναύπακτο, Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Drones και θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας σε κατάσταση συναγερμού και την Παρασκευή η χώρα. 6 συλλήψεις στις τελευταίες 24 ώρες. Το Earth News στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Βαλέρια Δολαψάκη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βούλιαξαν τα λιμάνια με αδιούχους. Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από ρεύμα αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στη Σκιάθο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία εξαιτίας της πτώσης των υδάτων του Δούναβη. Και τέλος ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερταμ.
2: Εδώ όλα τα σπίτια, μένα με χωρίς σπίτια.
3: Πού δεν
4: δημοκρατικά
3: και σπίτι.
4: Μπορεί
2: ένα.
4: Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
2: Πάρτε πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
3: Πόσα σπίτια.
4: Πάνε τα σκυλάκια μου.
3: Μόνο
4: αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι.
1: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μένεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβερη και την Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο πριν στο δελτίο, στο Earth News, ο Κώστας Μπούρης.
5: Γίνονται συνεχώς αναζωπηρώσεις. Έχουμε ακόμα μια αναζωπήρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού, εδώ του οικισμού. Όπως βλέπετε, η αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση ευτυχώς. Είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε στη Σταύρο της Σίβηρης, ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος. Ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος. δέσος με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά.
1: Και από τη Σίβηρη ακούμε τη Δέσποινα Κρητικού.
6: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίβηρης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι και προς το λιμάνι της Σάνη. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. Δύο βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτήν την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Όλη η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες, αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Εδώ τώρα με τις οδηγίες ενός λιμενικού προσπαθούν, ενός άντρα του λιμενικού σώματος, προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μία ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Σάνη.
1: Για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Χαλκιδική, μίλησε λίγο νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας από τη Φούρκα ο εθελοντής διασώστης Θεμελής Ιερισιώτης.
7: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εδώ πέρα στη Φούρκα τουλάχιστον δεν υπάρχει κίνδυνος για την ώρα. Mm-hmm. Αν αλλάξουν οι άνεμοι.
8: Έχει αναπτυξιακά προβλήματα. Δεν νιώθει καλά να έρθει εδώ σε μένα.
7: Έγινε, οκ. Okay. Τώρα κάναμε ένα κέντρο σαν ελληνική ομάδα διάσωσης. Κάναμε ένα κέντρο για ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα.
1: Η Φούρκα έχει εκενωθεί, έτσι.
7: Σχεδόν, όχι όλοι. Χωρίς να έχω δει εγώ, από κάποιες πληροφορίες που έχω είναι στη Σίβηρη κάποια. Αλλά χωρίς. Με κάθε επιφύλαξη.
1: Επιχειρούν μέσα εν αέρια.
7: Έχει πολλά μέσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε στήσει ένα σταθμό τώρα, όπως ακούσατε, για πρώτων βοηθειών, μήπως χρειαστεί κάτι. Είναι κάποια άτομα από εμάς. Έρχονται και σκάφη από τη Θεσσαλονίκη, μήπως χρειαστεί να πεντρουλήσουμε από παραλία κόσμο.
1: Για δύσκολη στιγμή για την Χαλκιδική μίλησε στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.
9: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την φωτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών. Γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
1: Έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής «Μένουμε εδώ» ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.
10: Ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλούν στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα αέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε λίγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
11: Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρύς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας. Στις 15:09 απομάκρυνσης, το 112 έστειλα μήνυμα απομάκρυνσης, ασφαλούς απομάκρυνσης από την Σίβηρη, που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από τον οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη. Και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίβηρη προς την Κασανδρία.
1: και από την Χαλκιδική θα επιστρέψουμε στην Αττική. Έχουμε έκτακτη, έχουμε φωτιά, έχουμε πυρκαγιά στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Πάμε στο Σπύρο Βρετό, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Αχαρνών. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
12: Καλησπέρα.
1: Δώστε μας τα στοιχεία της πυρκαγιάς.
12: Ναι, ξέσπασε πριν λίγη ώρα μια πυρκαγιά, για να καταλάβετε, είναι κοντά στις εγκαταστάσεις η δάψα δηληστήρια βόρεια του Δήμου, στην περιοχή Ρέθη. Είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΣΕΙΔΑΠ και ενός υποσταθμού μεγάλου που έχει ο ΔΕΔΙΕ. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής, πολιτική προστασία του Δήμου, Βιτία. Πιστεύω ότι καταρχάς να πούμε ότι δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής, αν κινδυνεύουν κατοικίες, αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή.
12: Η περιοχή εκεί πέρα είναι αεροκατοικημένη, θα έλεγα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιοριστεί σύντομα από την πυροσβεστική, γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από την Αττική, ξαναπηγαίνουμε στην Χαλκιδική, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε λίγο νωρίτερα για αυτήν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος.
13: Η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε κι εσείς πρωτύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε, ωστόσο θα μείνουμε στο κλίμα, καθώς σε γενική επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγάλος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν 24 ώρες περιπολίες ώστε να εντοπίσουν άμεσα τυχόν εστία πυρκαγιάς. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στο δάσος της Νέας Ερυθρέας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε ετοιμότητα πήρε το πυροσβεστικό σώμα και για το επόμενο τρίμαρο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μιλάμε για κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σήμερα αλλά και αύριο στην Αττική, στο υψηλότερο επίπεδο για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε να πούμε είναι ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και τις περιοχές με κατηγορία 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενιαία μέσα, αυτά πραγματοποιούν έμφορτες πτήσεις επιτήρησης, ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Συνεχίζουν οι πτήσεις που κάνουν τα drones, ενώ οι έπνοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και επανδρώνουν τα προκαθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στο πυροφυλάκιο Ημιτού. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
15: οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνευση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
16: Ναι.
15: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα.
1: Πάμε αμέσως στην Σίδηρη, στη Χαλκιδική, να συναντήσουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
17: Καλησπέρα. Η φωτιά δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά από την τεράστια καταστροφή που έκανε. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα δέντρο ξεραμένο από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε πάνω σε καλώδιο Δεδία στην περιοχή της Κασανδρίας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, 5 με 6 μποφόρ και στις πηλιάδες 7 με 8, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατέστρεψε ένα από τα πιο πυκνά και πιο όμορφα δάση που έχει η Χαλκιδική, το δάσος της Σίβηρης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έπεσαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες. Βγήκαν, εκδόθηκαν 4-112 και έγινε η εκένωση της Σίβηρης και της Ελλάνης οδικός αλλά και με και από διαθαλάσσεις με 3 σκάφη του λιμενικού και περισσότερα από 15 σκάφη ιδιωτών αλλιευτικά και τουριστικά. Πριν από λίγο ανησύχησαν όλοι γιατί η φωτιά πέρασε τον δρόμο από την Σίβηρη προς την Κασανδρία, δηλαδή τον δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Θεσσαλονίκη και πέρασε προς την περιοχή προς την οικισμό της Ελλάνης. Ωστόσο, γρήγορα οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ελέγξουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο έτσι ώστε να μην προχωρήσει και φτάσει στον οικισμό της Ελλάνης. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη, ήδη έχει ανοίξει η κυκλοφορία προς Κασανδρία και Θεσσαλονίκη, ενώ προς Φούρκα είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος.
1: Επιχειρούν εναέρια μέσα.
17: Επιχειρούν εναέρια μέσα. Μισό λεπτό να σας πω πόσα είναι. Είναι 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρούν όσο διαρκεί δηλαδή το φως. Το δύσκολο βέβαια θα είναι μετά, αν δεν πέσουν οι άνεμοι, που συνήθως το βράδυ ο βαρδάρης που λέμε εμείς εδώ πέφτει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι θα είναι δύσκολο το βράδυ,
1: θα είναι μια δύσκολη
17: για να
1: νύχτα.
17: Υπάρχουν αποναστοπήρες προς το παρόν. Η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. 150 πυροσβέστες έχουν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
1: Ναι, Κώστα.
17: 150 πυροσβέστες, 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα και 3 οχήματα από τη Μολδαβία βρίσκονται εδώ και εδώ έδωσαν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή μάχη με τις φλόγες. Έχουν κατασταθεί, έχουν καεί κάποια σπίτια όπως μας λένε οι πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει οι πυροσβέστες στα καμένα να δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν 2 τραυματίες πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται ελαφρά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
1: Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα, έχουν καεί σπίτια μας είπες?
17: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια, ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τον αριθμό, αλλά έχουν καεί κάποια σπίτια.
17: Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε και κάτι και εδώ. Και όπως είδαμε και εμείς ότι η φωτιά ήταν ειδικά αυτά τα σπίτια, κάτι μονοκατοικίες που ήταν μέσα στο δάσος.
1: Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη θάλασσα, ποια ήταν η κατεύθυνση, πού πήγαν, πού βρίσκονται?
17: Όσοι έφυγαν από τη θάλασσα μετακινήθηκαν στο λιμανάκι της Άνης. Και από εκεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε έμειναν εδώ γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
1: Μάλιστα.
17: Υπάρχουν οι τουρίστες, δηλαδή ακόμα για να καταλάβετε γίνεται εκένωση. δικό μου.
1: Μάλιστα, Κώστα. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στην περιοχή της Χαλκιδικής γενικά έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που νωρίτερα έφταναν και τα 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή λίγο έχει, η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί. Ωστόσο, γενικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα θα έχουμε καταιγίδες. Ήδη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα αυτά. Δεν περιμένουμε οι καταιγίδες αυτές να είναι πάνω από την περιοχή εκεί στην Χαλκιδική, αλλά είναι πιθανό να επηρεαστεί η περιοχή από το μέτωπο από των ρηπαίων ανέμων που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Και αυτό θα συμβεί τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ρηπές ανέμου και από διευθύνσεις διάφορες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Πράγμα που γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση.
1: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ο Μπούρης, ότι εάν τα εναέρια μέσα δεν καταφέρουν μέχρι το βράδυ να ελέγξουν την κατάσταση, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
16: Πολύ πιο δύσκολα.
1: Και μάλιστα σε άκουσα να λες ότι αύριο τα 5 μποφόρ γίνονται 6.
16: Και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ νωρίς, ήδη από τις πρώτες ώρες αύριο, ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, μετά τις καταιγίδες. Οπότε ναι, είναι πολύ κρίσιμη, πολύ κρίσιμες οι αμέσως επόμενες ώρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί η πυρκαγιά αυτή αμέσως, τις αμέσως επόμενες ώρες και να μην πάει μέσα στη νύχτα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα έτσι αρκετά επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται ότι είναι και καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να.
1: Αυτό μας έλεγε και ο Κώστας ο Μπούρης. Μακάρι να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Πάμε στην Ελλάνη, στην Κέλλη Καπακτσόγλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κέλλη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Φάνο. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Ελλάνης, εδώ που κινδύνευσε να καεί ο οικισμός της περιοχής. Βέβαια, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με πολύ ισχυρές δυνάμεις, αλλά και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος, κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή εδώ αντικρίζουμε καμένη στάχτη, καμένη γη, καμένα δέντρα. Αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια, παρόλο που οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Οι κάτοικοι, οι οποίοι διατηρούν εδώ τις παραθεριστικές τους κατοικίες, είχαν μαζέψει όλα τα πράγματά τους και είχαν φύγει προς Κασανδρία. Βέβαια, τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν για να αντικρίσουν το τι έχει συμβεί. Αυτό που αντικρίζουν είναι ότι οι οικίες τους δεν έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά, έντονος καπνός, στάχτες στην ατμόσφαιρα και μία κατάσταση, μία εικόνα αποκαρδιωτική. Ενώ το 15 Αύγουστο όλοι είχαν τη γιορτινή διάθεση, ήρθαν εδώ για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους και τίποτα δεν προμήνει αυτή την εικόνα που αντικρίζουν
1: άνθρωποι,
18: αυτή τη στιγμή.
1: Για άλλη μια φορά άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά και ό,τι προλάβει ο καθένας, αν προλάβει, να πάρει στα χέρια του. Όντως αποκαρδιωτικές εικόνες για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κέλλη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για ό,τι νεότερο για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκκαινωθεί Σίδηρη και Φούρκα, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη. Μοιάζει η κατάσταση να ελέγχεται. Ωστόσο, έχουμε δυνατούς ανέμους και όπως μας έλεγε και η Αναστασία Τυράσκη, αύριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε η μάχη δεν είναι μόνο με τις φλόγες, είναι και με το χρόνο. Τώρα, να πάμε στην Ευρώπη. Καύσωνες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
19: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Ο ό,τι αφορά το άλλο πυρηνό μέτωπο και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς τα νότια. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη συστήματος. Εναλλακτικές τώρα πηγές ενέργειας, κυρίως παραγωγή αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση. Η γειτονική Ουγγαρία τώρα, Θάνο, απέφυγε την καθολική διακοπή λειτουργίας του δικού της μοναδικού πυρηνικού σταθμού, ο οποίος ψύχεται επίσης από τα νερά του Δούναβη, αλλά ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ, η παραγωγή των 4 αντιδραστήρων, το οποίο καλύπτουν το 1/3 των αναγκών της Ουγγαρίας σε ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται σε κατάσταση μερικής διακοπής λειτουργίας από τα τέλη Ιουλίου και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα αυτού του είδους θα εντείνονται καθώς η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα φαινόμενα της ξηρασίας, Θάνο.
1: Να πάμε και στην Κολομβία, Δημήτρη.
19: Ναι, κλείνει δυστυχώς το παράθυρο της ελπίδας των 72 ωρών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα όπου θεωρείται πιθανό κάποιος να επιζήσει του σεισμού. Βέβαια, σε άλλους σεισμούς έχουμε δει να επιζούν ακόμα και 10 μέρες οι άνθρωποι. Η αναζήτηση των επιζώντων είναι σε καθοριστική φάση. Μέχρι στιγμής έχουμε 265 νεκρούς. Εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, ίσως και χιλιάδες, και παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
20: Τι σχέδια έχουμε?
21: Πάρω.
20: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
21: Πάρω και μετανάξω.
22: Σαντορίνη.
20: Σαντορίνη.
22: Ναι, Σαντορίνια.
20: Οχ, ρομαντζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
22: Πού, ναι.
20: Πού πηγαίνετε?
22: Πάμε Νάξο.
20: Με ψυχολογία βλέπω.
22: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
1: Σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τον Γιώργο Κοβό για να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
23: Καλησπέρα Θάνο. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδειούχων μόλις δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι δημητικοί τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών την Πίνο και την Πάρο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, η επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς ελικοδός. Πρέπει να σας πω πάνω ότι χθες Τετάρτη 21.061 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Η εκτίμηση για το τριήμερο είναι ότι συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται από Παρασκευή μέχρι Κυριακή να αναχωρήσουν 57.336 ταξιδιώτες, από τη Ραφίνα 17.536, ενώ από Λαύριο 7.521 ταξιδιώτες άλλοι.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου με αυξημένη κίνηση και τις αποσκευές στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν το δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν ώψη του 15 Αυγούστου. Να ακούσουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σιράκη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
24: Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεματοί χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πυρότηση 100% στο καράβι για σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα η ειδική επιτροπή θα διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε το ελικόπτερο Μπετουρίστε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χθες ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις και να ακούσουμε εμείς και πάλι τον Γιώργο Κοβό.
2: Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικόπτερου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μια βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται κόσμο στον τάφο του.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, που ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, όπου είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πειραιά και η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
3: Καλησπέρα, Δάνο. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται σε εξέλιξη. Βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών στήρου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε εχθές η σωρός του 17χρονου. Ενώ αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως τώρα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, όταν είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ερευνάται είναι αν τελικά υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού εξ αρχής, αν προέκυψε κάποια βλάβη στην πορεία, αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ και αν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Και όλα αυτά βέβαια θα μας οδηγήσουν στο να μάθουμε και αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
1: Να πάμε και στην Πάρο, που εκεί σφραγίστηκε, Λίνα, η πισίνα στο Beach Bar, έτσι.
3: Ακριβώς, σφραγίστηκε την Τρίτη το μεσημέρι η πισίνα του καταστήματος μέσα στην οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο 8 Αυγούστου το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 και κατόπιν εντολής του αρμόδιου δημάρχου, προχώρησαν στη σφράγη της πισίνας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο χώρο, ενώ σύμφωνα
4: είδαμε πληροφορίες, εξετάζεται και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. Να πούμε ότι μετά από, συγγνώμη, ότι γίνονται, τώρα σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν όσον αφορά στους ελέγχους που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αναφέρουν πως λόγω υποστελέχωσης περιορίζονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν όλες οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Υπεύθυνος, ωστόσο, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας είναι πάντα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρχές προκειμένου να λάβει την νόμιμη άδεια λειτουργίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να επιχειρήσουμε να πάμε στην Κολομβία. Το Earth News βρίσκεται στην Κολομβία και μάλιστα η Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Κάλι, στην πολύπαθη πόλη Κάλι, από τις πόλεις που έχουν τα περισσότερα θύματα. Βαλέρια, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, η πόλη Κάλι είναι μία από τις πόλεις που πραγματικά έζησαν έναν και συνεχίζουν να ζουν έναν εφιάλτη, παρότι δεν ήταν το επίκεντρο. Το ότι ο σεισμός είχε τέτοιο μεγάλο εστιακό βάθος είχε σε αποτέλεσμα οι γύρω περιοχές να πηγούν ίσως και περισσότερο από την πόλη που βρισκόταν στο επίκεντρο. Και πράγματι η πόλη Κάλι μετράει τις πληγές της και το πρόβλημα είναι ότι κλείνει αυτό το γνωστό 72 ώρες, αυτό το παράθυρο σωτηρίας που συνηθίζουμε να λέμε, που αναζητούν τους, συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια. Δυστυχώς αυτές οι 72 ώρες λήγουν και οι ελπίδες λιγοστεύουν για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Είναι χαρακτηριστική η πολυκατοικία στην οποία βρισκόμασταν. Ήταν μια πολυκατοικία 7 ορόφων, δεν είναι σκημίνη τίποτα, ήταν απλά ένα βουνό από συντρίμια και οι επιχειρήσεις δεν σταματούν στιγμή. Δυστυχώς μόνο 4 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς, είχαν βάλει ένα ειδικό μικρόφωνο να πάει κάτω στα χαλάσματα για να μπορέσουν να ακούσουν με ειδικά ηχεία μήπως είναι κάποιος άνθρωπος εκεί κάτω. Έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν και θερμικές κάμερες για να δουν από ψηλά αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, ο απολογισμός δυστυχώς όσο περνάνε όλοι γίνεται ακόμη πιο τραγικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει σε 273, περίπου 1.700 τραυματίες.
1: Και οι αγνοούμενοι.
5: Οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολλοί και αυτοί ξεπερνούν τους χίλιους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 4.000, λόγω του ότι δεν ανανεώνονται, δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από το κατατόπους αρχές. Δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από το κατατόπους αρχές.

0: θόρυβος και οι κραδασμοί και να βοηθηθεί το έργο των διασωστών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ανάσυρσης, δυστυχώς. Βρεθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Κάλλη, το εμβληματικό πανεπιστημιακό, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, που δυστυχώς μια πτέρυγα κατέρευσε και δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι. Πόσοι είναι από κάτω. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί, δυστυχώς δεν υπάρχουν ζωντανοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και βρίσκονταν πολύ στο νοσοκομείο εκείνες τις ώρες. Οπότε, όπως σας είπα, μέρα νύχτα επιχειρούν, όχι βέβαια μόνο στην Κάλλη. Υπήρξαν προφανώς και άλλες περιοχές. Οι περιοχές στο Τσόκο, που είναι κυρίως το επίκεντρο εκεί, επίσης επιλέγει πολύ, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή με πυκνό δάσος και αυτό δυσκολεύει και την πρόσβαση και το να έρχονται πληροφορίες από εκεί για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και φυσικά και την πρόσβαση. Η Περέρα επίσης επιλέγει πολύ, οι Μανισάλες είναι όλες περιοχές που πραγματικά ακόμη ζουν με τις συνέπειες του σεισμού αυτού. Οπότε ο χρόνος πραγματικά πλέον κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη και όλοι περιμένουν ένα ίχνος ζωής από τους λοιπούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και μια έτσι στιγμιότυπα που δείχνουν πώς αυτή η τραγωδία έχει ενώσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί θελοντές που δίπλα στα χαλάσματα μαγειρεύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο μέρα και νύχτα. Φέρνουν νερά. Είναι γενικά έτσι που τους ζούμε και εμείς ανθρώπους πολύ ενωμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέχρι τέλους. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς περπατώντας εδώ, τριγυρνώντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε είτε κτίρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, είτε κτίρια τιμόρροπα. Παντού μας λένε να κυκλοφορούμε με κράνη για να προστατευτούμε. Υπήρξαν και προβλήματα προφανώς με τα περιφερειακά αεροδρόμια κοντά στην περιοχή που επλήγησε.
1: Οι άνθρωποι που μένουν, Βαλέρια, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν.
0: Αυτό είναι δύσκολο. Είτε στις σκηνές είτε στις συγγενείς, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς ξέρουμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι αρκετά φτωχοί εδώ που εν μια νυχτή έμειναν κυριολεκτικά με τίποτα. Οπότε οι αρχές ήταν λόγω ίσως για τον μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα. Συνεχίζουν να ψάχνουν πληθυντικότητες κάτω από τα χαλάσματα και αυτά καταγράφουμε τις πρώτες ώρες που βρεθήκαμε, που τα
1: και
0: καταφέραμε να βρεθούμε.
1: Σίγουρα ο κόσμος, οι συγγενείς θα θέλουν οι αρχές να επιχειρούν και να ξαναεπιχειρούν και να... η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Είναι συγκλονιστικό οι συγγενείς που κάθονται και κοιτούν τα χαλάσματα περιμένοντας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι τους είναι εκεί κάτω.
1: Λοιπόν, Βαλέρια.
0: Ορίσαμε και είναι μια συγκλονιστική, λοιπόν.
1: Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το Earth News, λοιπόν, στην Κολομβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μας μετέφερε τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες από την πόλη Κάλλη, από την πόλη που έχει τα περισσότερα θύματα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες 12 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της φετινής δραστηριότητας του ιού βρίσκεται η Αττική και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση. Η Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, μας ενημερώνει αναλυτικά. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ενώ αυξήθηκε κατά τρία περιστατικά θανάτου την τελευταία εβδομάδα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι όσοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, παροδική παράλυση, είναι άνω των 65 ετών, όπως και τα θύματα από τη λίμωξη. Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή η κατακτήση

0: γραφή των κρουσμάτων που φτάνουν στις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως επίσης και των θυμάτων από τη λίμωξη. Mm-hmm. Τι συνιστά ο ΕΟΔΗ? Πέρα από τις υποδείξεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, έχει υποδεικνύει και σε όλους εμάς τους πολίτες το πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Δηλαδή, μπορούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη υγρασία από τα κουνούπια, είναι πολλά, να φοράμε το βράδυ, απόγευμα βράδυ, ελαφρά μεν ρούχα, αλλά μακριά για να προστατευόμαστε, να ψεκάζουμε τα ρούχα αυτά με εντομοαπαθητικά, ειδικά για τα κουνούπια, τα οποία να είναι εγκεκριμένα, και εφόσον ψεκάζουμε το δέρμα μας με αυτά, θα πρέπει να πλαινόμαστε το βράδυ πριν να πέσουμε για ύπνο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται, και κυρίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος των θυμάτων από αυτή τη λίμωξη είναι γύρω στα 75 έτη, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να πούμε ακόμα...
1: Τα συμπτώματα ότι... να πούμε και τι μπορεί να προκαλέσει αυτός ο ιός, έτσι...
0: Εκδηλώνεται καταρχήν σαν με έντονο πονοκέφαλο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πυρετό, με σημεία λίμωξης. Σε ελαφρές περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Όλα αυτά που είπαμε και οι αριθμοί που αναφέραμε πριν, τα 110 καταγεγραμμένα κρούσματα, από τα οποία τα 80 ήταν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και οι θάνατοι, είναι οι σπάνιες περιπτώσεις στο σύνολο των περιπτώσεων που μολύνονται οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα εκδηλώνει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, και αυτά είναι συμπτώματα μιας γρυπόδου συνδρομής. Δηλαδή, συνάχη, ελαφρύς πονοκέφαλος, κάποιος πυρετός, που φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνω των 65 ετών, και τα πολύ μικρά παιδάκια.
1: Λοιπόν, Σοφία, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα είναι πυκνή. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σοφία Πατραμάνη και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Γιάννη Ζόμπο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
2: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
3: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
2: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά εντύπωσαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε ξανά στην φωτιά στην Χαλκιδική και θα συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Κώστα Μπούρη.
5: Να θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ τρεις φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν είναι από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
6: Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κωνσταμπούλη.
5: Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
6: Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί η φωτιά.
5: Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από το λιμανάκι της Ήβηρης.
6: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στην Χαλκιδική, έχει εκενωθεί η Σίβηρη, η Φούρκα, 300 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις από τη θάλασσα. Και από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας, τώρα φτάνει ένα λεωφορείο με ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί, πολίτες που έχουν, και παραθεριστές που έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αλλάζουμε θέμα, ξανά πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου στην Βρετανία. Δημήτρη, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας.
7: Φάνω, κυρίες και κύριοι, έχω μπήκα τώρα στο live blog του Sky News που έχει μεταδώσει την είδηση. Τα πρακτορία δεν την έχουν μεταδώσει ακόμα. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο ανατολικό Σάσεξ. Οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπω δείχνουν το τρένο να έχει πέσει στο πλάι, όχι να έχει συγκρουστεί με κάτι άλλο, έχει πέσει στο πλάι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ακόμα χειρότερα για νεκρούς. Οι φωτογραφίες δείχνουν, όπως σας είπα, το τρένο να έχει πέσει στο πλάι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν εκεί που έχει σημειωθεί το γεγονός και βεβαίως έχει εσπεύσει αστυνομία, πυροσβεστική και νοσοκομιακά. Πριν από λίγο, πάντα σύμφωνα με το live blog του Sky News, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντ Αλεξάνδερ, είπε ότι είναι ανησυχή βαθιά για αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, για τον εκτροχιασμό του τρένου, ο οποίος εκτροχιασμός, όπως επισημαίνουν οι σιδηρόδρομοι βρετανικοί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις πολλών ωρών στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Για οτιδήποτε νεότερο, Θάνο μου, θα τα πούμε ξανά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσει συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Περιμένουμε πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
8: Ακριβώς. Και με τις ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν, όπως μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη το Σεπτέμβριο, προβλέπουμε στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις, κατά μισή μονάδα, θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές, όπως έλεγαν, των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο με το στόχο του 2023 τα 950 ευρώ το 27 να φαίνει να επιτυχάνεται πλήρως. Θα είναι κάτι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός και με βάση αυτή την εμπειρία αναμένεται να θέσει νέο στόχο για την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030 περίπου στα 1.400 ευρώ, ενδεχομένως και για το μέσο μισθό απασχόληση ο στόχος να κινείται κοντά στα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό, όπως είπε, στις πακέτο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως τη δημοσιότητα δείχνουν πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και συνδυματικών παρεμβάσεων που δεν θα αφορούν μόνο το 27, και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, με στόχο, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό και κάθε πολίτη να δει τον εαυτό του μέσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίω σε αυτά που θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και εμεί να ξαναπάμε στη Χαλκιδική. Ακούμε τον Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη.
9: Να μην μα καλαποντώσουν αυτά.
10: Και κοντά σε όλου του οικισμού.
9: Είμαστε υπέλεγχο, είναι ευτυχώ καλά τα πράγματα.
10: Πάνε κάπως καλύτερα, έχει βοηθήσει ο άνεμος. Ως προς τους πολίτες έχουν φύγει περισσότεροι.
9: Περισσότεροι έχουν φύγει, περισσότεροι κάνουν για την περιουσία τους. Εντάξει, και αυτοί δίκιο έχουν, αλλά ξέρετε, και αν εμπλέκονται και στα πόδια της περιοριστικής, έγινε συλλογαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε περίφημα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.
10: Βέβαια, ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση από όλους.
9: Πραγματικά.
10: Κύριε Ράμο,
9: φοβηθήκαμε επειδή είχαμε εμπειρία εμείς από το μάτι, φοβηθήκαμε μην γίνουμε δεύτερο μάτι, αλλά συγχαρητήρια σε όλους, τα καταφέραμε περίφημα.
10: Και εσείς που ξέρετε την περιοχή, επίσης μια δύσκολη περιοχή, δοκιμάζεται συχνά, πευκόφυτο δάσος, κοντά σε οικισμούς, παραθαλάσσιους, με πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους.
9: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
10: Το αμφιθέατρο δεν έχει κινδυνεύσει.
9: Όχι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη στο Earth News, ο οποίος είπε είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά τα πράγματα, τα καταφέραμε, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί πραγματικά η περιοχή έζησε έναν εφιάλτη με αγωνία, με εικόνες έτσι απόκοσμες και αποκαρδιωτικές, με τον κόσμο σε κατάσταση πανικού, 300 και πλέον άτομα μεταφέρθηκαν με τουριστικά σκάφη ή με ιδιωτικά σκάφη σε πιο ασφαλείς περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στο Μενίδη. Τώρα, αλλάζουμε ξανά θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε. Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα κυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα, και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, είχαμε κρίξεις στο Ρότερνταμ αλλά και τη Ρώμη, Δημήτρη.
7: Ακριβώς, Θάνο, να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον εξορχιασμό τρένο εκεί στο Σάσεξ. Έχει πέσει στο πλάι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Ενδεχομένως να υπάρχουν τραυματίες. Έχουν παγιδευτεί κάποιοι άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Θα το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην πρώτη έκρηξη όπου έγινε στο Ρότερνταμ και σκοτώθηκε ένα άτομο ενώ αρκετά τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη. Σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για τη μεταφορά των τραυματιών. Σύμφωνα με το Ολλανδικό ειδησογραφικό μέσο NUNL και το περιφερειακό δίκτυο Richmond, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Γκίνβο Eurofor Energy στην περιοχή Europort, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα τον ένα νεκρό και τους πολλούς τραυματίες. Άλλη δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η έκρηξη, ωστόσο, ήταν τεράστια, όπως φάνηκε από τα σχετικά βίντεο. Σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, το Ammo από το Ammunition, που είναι πυρομαχικά, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού και, όπως μετέδωσε η RAI, η εταιρεία παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρώματος για την άμυνα ξηράς και ναυτικού, καθώς και στέρεα καύσιμα για εκτοξευτές αεροδιαστημικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδα, Θάνο.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Είναι βραδιά του ΠΑΟΚ η απόψινη, καθώς στις 9.30 στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με στόχο τη νίκη με δύο γκολ, ώστε να πάρει την πρόκληση για τα play-off. Σε περίπτωση αποκλεισμού, τότε θα αγωνιστεί στο Conference League, αποκριματικά και εκεί. Αλλά εμείς ευχόμαστε έτσι μια νίκη με δύο γκολ υπέρ του, ώστε να πάρει την πρόκληση. Παράλληλα, ο Τίτσος στο Στίβο με μια σούπερ βολή πέρασε τον τελικό στο αγώνισμα.
1: Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε λόγω κακής γραμμής.
12: Ναι, για τον Απόστολο τον Τίτσο, λέω, στο Στίβο με μια εκπληκτική βολή και προσωπικό του με ατομικό ρεκόρ προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού. Οπότε άλλη μια ελπίδα για μια για ένα καλό πλασάρισμα έχουμε από τον λόγο αθλητή. Ενώ περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, Κυριακή και Στίβο και κολύβηση επιπλέον καλές επιδόσεις και πεταλία.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
13: Να δυναμώσουν το βράδυ, όλα θα πάνε ακόμα πολύ καλύτερα. Να πούμε ακόμα ότι 250 άτομα έχουν εκκαινωθεί από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη και βρίσκονται από το λιμάνι της Σίβηρης και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνη, ενώ άλλα 150 άτομα έχουν μεταφερθεί, έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner, το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες, το οποίο προσέγγισε την περιοχή στα ανοιχτά και πήρε 150 από τους ανθρώπους από εδώ, από την εκένωση, και θα τους μεταφέρει εντός ολίγου, μπορεί για να έχει ξεκινήσει ήδη, για Θεσσαλονίκη. 250 άτομα και στο λιμάνι της Άνη έχουν μεταφερθεί και 150 με το Speed Runner προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μέσω της Κασανδρίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς που είχε περάσει το δρόμο, έχει αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιοχή που είναι κλειστή, ο δρόμος είναι από την Σίβηρη προς τη Φούρκα, όπου από εκεί είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στα καμένα και προσπαθούν να προλάβουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση ώστε να μην, για να μην γίνει.
10: Πώς θα έχεις κάποια πληροφορία για τη Φούρκα, αν απειλήθηκε κάποιο σπίτι ως προς τη Φούρκα?
13: Όχι. Είναι αρκετά μακριά η Φούρκα από εδώ. Ναι. Δεν έχω καμία πληροφορία ότι έφτασε φωτιά εκεί και να απειληθεί.
10: Συνεπώς,
13: σπίτια εδώ και κάποια σπίτια έχουν πληροφορία ότι έχουν καεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιονητή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε με την έκτακτη ενημέρωση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυση προς τη Σάνη κατοίκων και παραθεριστών από τους οικισμούς της Σίβρης και της Φούρκας Καλκιδική, όπου μένεται από το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Στην παραλία της Φούρκας επιχειρούν ένα ταχύπλο για ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τρία σκάφη του λιμενικού, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, το πλοίο Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει το κόλπο της Σίβρης για τη μεταφορά ατόμων. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον δυνάμεις σε ΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα στο κάτω άκρο. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλουρίου Αφίτου από τη Σίβρη ως τη Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου σε 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος πλησίου του στρατοπέδου Καποτά στις Αχαρνές. Κανονικά διεξάγεται κυκλοφορία στο σημείο. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kill University και Ανατόλια College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνο σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση της μεθοδεύσης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η επεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Επιχείρηση διάσωσης για 4 κολυμβητές στο Ρίο που είχαν απομακρυνθεί από την ακτή λόγω των ισχυρών ρευμάτων στην περιοχή που αδυνατούσαν να επιστρέψουν. Τους περισυνέλεξαν ferry boat και φουσκωτό. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκζεφ. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επαόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είπε ο Χέγκζεφ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Παναμά. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 176 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους καλούς λιμένες νότια της Κρήτης.
4: Ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα εύθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Πένα.
18: Έργο παλιό,
17: ασύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας,
17: χωρίς καμιά ντροπή,
18: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
19: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου για τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική.
1: Από το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Κώστας ο Κατρατζής υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχουν φωτιές. Υπάρχει φωτιά η οποία καίει αυτή τη στιγμή, καίει το δάσος, το πευκόδασος και από την πάνω πλευρά που θα γυρίσει σε λίγο ο Κώστας θα δείτε επίσης ότι υπάρχουν και ενεργές εστίες τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε. Να σας πω ότι δεν είναι σε κυκλοφορία ο δρόμος εδώ, η επαρχιακή οδός Σίβρης Φούρκας. Είναι κλειστός, έχει αποκλειστεί η διέλευση όλων των οχημάτων, μόνο οχήματα πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και οποιοδήποτε συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορούν να διέρχονται από αυτό εδώ το σημείο. Πριν από λίγο είδαμε και οχήματα του στρατού τα οποία μετέφεραν σκαπτικά μηχανήματα τα οποία κατευθύνονταν νοτιότερα προς την περιοχή της Φούρκας, εκεί όπου αναμένεται να δημιουργηθούν και τα σχετικά αναπόματα για να μην ξεφύγει παραπάνω η
2: πυρκαγιά. Από το ρεπορτάζ του Φέδωνα το Μόσογλου, όση ώρα μας μιλάς, ακούμε τις σιρήνες, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα ενδεχομένως και φυσικά και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεσαι.
1: Η αδαμαντία. Αδαμαντία, είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Τώρα μας πετυχαίνουν και τα νερά του ελικοπτέρου το οποίο έκανε ρήψη πριν από λίγη ώρα. Να σας πω ότι είμαστε στο σημείο που τελειώνει η φωτιά με τα έως τώρα δεδομένα, στο νοτιότερο σημείο της φωτιάς. Αυτές οι εστίες που βλέπετε είναι οι τελευταίες εστίες, αυτές που σας έδειξε πριν και ο Κώστας ο Κατρατζής. Να σας πω ότι εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή από την περιοχή της Κρυοπηγής, της Καλυθέας και της Κρυοπηγής, για να φτάσουμε στην σκάλα της Φούρκας. Στην Φούρκα, να θυμίσουμε ότι έχει χύσει σχετικό 112, το οποίο προέτρεπε όλους τους κατοίκους να φύγουν και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν προς την Νέα Σκιώνη, νοτιότερα. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν το είδαμε να γίνεται πράξη. Ήταν γεμάτη η Φούρκα από κόσμο. Υπήρχαν και λουόμενοι μάλιστα στην παραλία. Υπήρχε βέβαια και εκεί το λιμενικό σώμα για να μεταφέρει όσους χρειάζονταν μεταφορά από το σημείο.
2: Φέδωνα, πάντως είσαι ο πρώτος που μπήκε στη Φούρκα. Επομένως η μαρτυρία σου έχει μία σημασία. Επομένως οι πολίτες, οι περισσότεροι παρέμειναν στο χωριό, απειλήθηκε όμως ή σου ανέφεραν ζημιές ή οτιδήποτε?
1: Όχι, δεν απειλήθηκε το χωριό. Να σας πω βέβαια ότι έχει πέσει το ρεύμα, δεν υπάρχει ρεύμα στην Φούρκα. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με γεννήτριες. Επίσης, να σας πω ότι είναι αδύνατη και η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπάρχει σήμα καθόλου στην περιοχή της Φούρκας. Ωστόσο, βλέπουμε κανονικά τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους κατοίκους να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Εκεί βλέπετε τώρα Κώστα Κατρατζή, να δείξουμε λίγο και το ελικόπτερο που πραγματοποίησε μια ρήψη νερού στο δάσος που βρίσκεται από πάνω μας. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε κι εμείς, όταν αποδεσμευτούμε, να κατεβούμε προς τον οικισμό του Ναυτίλου, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και στον οικισμό, καθώς είναι πυκνή η καπνή που βλέπουμε εκεί. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως έχει φτάσει και η φωτιά σε κάποια κατοικία στο σημείο. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάζουμε και θα το δούμε σε πολύ λίγο.
2: Πάντως στο σημείο εκεί που εστιάζεται τώρα το πλάνο σας βλέπουμε μία μικρή εστία φωτιάς και δεν είναι η μοναδική, είναι αρκετές εκεί
1: είναι
2: όπου βρίσκεσαι.
1: Είναι αρκετά καντιλάκια, Κώστα Κατρατζή, γύρνα αριστερά την κάμερα, μέχρι πέρα αριστερά βλέπουμε πολλά καντιλάκια στο πευκόδασο στο αυτή.
2: Είναι η χαρακτηριστική ήχη από τις επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη, εναέρια μέσα, ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και πραγματοποιούν ρήψεις νερού αυτή την ώρα, όση ώρα Φέδωνα τους έχει απομείνει, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιχειρήσουν, γιατί σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Με φαίνεται ότι έχουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα στην διάθεσή μας. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις θυμίζουμε ότι ενισχύονται διαρκώς για να συνδράμουν τις βραδινές ώρες, όποτε και δεν θα υπάρχει συνδρομή των εναέριων μέσων, και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω και τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι θα είναι μία μάχη ολονύχτια εδώ για να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από περίπου 2 ώρες.
2: Και η επιχείρηση συνεχίζεται. Κρατάμε την πληροφορία ότι δεν υπάρχει ρεύμα ούτε κάποιο σήμα για τηλεφωνία στην Φούρκα.
0: Λοιπόν,
2: το εξετάζουμε.
0: Ακούσαμε τον Φέδωνα τον Μόσογλου να λέει ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Πάμε στον Νίκο Στόικο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής. Είναι στο πεδίο. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα, αν μπορείτε, μια συνολική εικόνα το τι συμβαίνει στο πεδίο.
3: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν πριν 2 ώρες. Έχουμε μία-δύο μικρές εστίες οι οποίες πριν φύγουν τα Ναντέρ ελικόπτερα, πιστεύω θα έρθουν υπό έλεγχο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι, μας έλεγε ο συνάδελφος, τον ακούσατε κι εσείς, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν ελέγχεται ακόμα η φωτιά.
3: Όχι,
0: δεν είναι υπό έλεγχο.
3: Η φωτιά είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Είναι
3: ένα μικρό κομμάτι και αυτό είναι σε μια τοποθεσία εδώ που λέμε κελί, το οποίο έχει κάνει μια αναζωπήρωση μικρή, αλλά είναι, πιστεύω θα την ελέγξουν γρήγορα. Είμαστε πολύ καλύτερα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι ήμασταν πριν 2 ώρες.
0: Ναι.
3: Έχει μεγάλη, ναι, έχουν προπαντός, το κυριότερο είναι ότι εκεί που ήταν το κομβικό σημείο που πέρασε η φωτιά το δρόμο, εκεί μπόρεσαν και τη σταμάτησαν, και αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί, γιατί αν έφευγε από εκεί δεν ξέρω πού θα πήγαινε ο αέρας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ή συνεχίζεται η ένταση των ανέμων?
3: Όχι, ευτυχώς έχει κοπάσει και ο αέρας. Είμαστε στα 2-3 μποφόρ, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ καλά και βοηθάει αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλές επίγειες δυνάμεις και πιστεύω ότι θα... Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ ολονύχτια, θα είναι η προσπάθεια, γιατί αυτές οι μικρές, τα καντιλάκια που λέμε, και αυτά, αυτά είναι που πρέπει να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή και να σβήσουμε.
0: Και να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί μας έλεγε
3: η
0: Αναστασία
3: Τυράσκη
0: ότι θα έχουμε ρηπές το βράδυ. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά κάποιες ρηπές θα έχουμε. Οπότε απαιτείται μεγάλη, τεράστια προσοχή. Έχετε εικόνα εσείς για τα σπίτια που κάηκαν, για τις ζημιές που έχουν?
3: Οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρουμε σίγουρα τι γίνεται. Ξέρουμε για 1-2 σπίτια. Αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα στον οικισμό της Σίβηρης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά συνέβη στην Σίβηρη, εκεί ήταν το
3: Σίβηρη,
0: μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Στη Σίβηρη εκεί ήταν. Ναι, άλλαξε ο αέρας, πήγαινε για φούρκα, άλλαξε ο αέρας και προσέγγισε Σίβηρη και Κασανδρία.
0: Ναι, ναι.
3: Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και πήγαινε η φωτιά προς Κασανδρία.
0: Ναι.
3: Τώρα είναι ελέγξιμη και εκεί για Κασανδρία και τώρα και στη Φούρκα είναι καλά τα πράγματα. Εδώ στη Σίβηρη μόνο είναι ένα σημείο που αυτό θα...
0: Ζήσατε από κοντά την απομάκρυνση των πολιτών εκεί, των παραχαιριστών που έφυγαν διαθαλάσσεις.
3: Και διαθαλάσσεις και με λεωφορεία και με τα οχήματά τους. Το θέμα της εκένωσης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους.
0: Ναι.
3: Ήταν όντως εξαιρετική η δουλειά.
0: Ναι.
3: Έγιναν προσπάθειες, εντάξει, όλοι στην δράμα μέσα αυτό, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να εκενωθεί.
0: Τώρα γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
3: Έχουμε ακουστεί... αυτό είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, ναι, και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, εμείς είμαστε θελοντές.
0: Όχι,
3: εμείς
0: λέω γιατί. Προφανώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Αλλά λέω την εικόνα, αν μπορείτε να μας την δώσετε, να ούτως ή άλλως μας περιγράφετε την κατάσταση πώς έχει.
3: Ξεκίνησε μέσα σε δασόδη περιοχή.
0: Ναι. Ναι.
3: Που δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε κάτι. Τώρα δεν υπήρχαν ούτε καλώδια της ΔΕΗ, τίποτα.
0: Άνθρωποι... Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε, ας το κοιτάξουν αυτοί που μπορούν να βγάλουν μια άκρη, γιατί εμείς δεν μπορούμε σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε λίγο στον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούμε πώς...
4: χρόνο. Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά
0: κατάσταση
4: έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Δόθηκε και δίνεται μία μάχη στην περιοχή. Κύριε Σχοινά, έχετε τελευταία πληροφόρηση, υπάρχει ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο ή μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς?
4: Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε. Περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε τη φυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
5: Και όπως χαρακτηριστικά το αναφέρατε, συνήθως 500.000 παραθεριστές βρίσκονται τέτοια εποχή σε αυτές εκεί τις περιοχές της Χαλκιδικής, μεγάλη επισκεψιμότητα. Αρκετοί λοιπόν όσοι απομακρύνθηκαν μετά από τις εντολές που δόθηκαν και διαξηράς και από τη θάλασσα, πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί?
4: Κοιτάξτε, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου δουλειά να δώσω επιχειρησιακές οδηγίες. Θέλω να εξάρω λίγο την τάξη με την οποία κινήθηκαν οι πολίτες. Ακολούθησαν όλοι τι είχα ήδη άποψη τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Υπήρχε πολλή κίνηση, αλλά υπήρχε συντεταγμένη κίνηση. Δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος ακολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες των αρχών. Έφυγε από τις οδικές διόδους, οι οποίες ήταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας και της τροχίας. Υπήρξαν και θαλάσσιες επιχειρήσεις από το λιμάνι της Σίδηρης. Μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, την κοινωνία, όχι μόνο τις αρχές αλλά και τους πολίτες που βρέθηκαν εδώ στο Δήμο μας για την υποδειγματική συμπεριφορά τους.
5: Και φάνηκε και από τα πλάνα μας, συνεργάστηκαν όλοι και ένας πλήρης συντονισμός πυροσβεστικής, λιμενικού, δημοτικών αρχών, τοπικών αρχών στην περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει το καμένο. Προβλέπετε κάτι για την αποκατάσταση?
4: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και δεν μιλάω ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλάω ως Δημότης του Δήμου Κασάνδρας.
5: Γνωρίζετε την περιοχή, αλλά παράλληλα γνωρίζετε και το πώς
0: λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σχοινά, είπε ότι αποθήκαμε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αποθήκαμε τα χειρότερα, κάποια στιγμή λέει φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα γι' αυτό, είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ακούγεται και πραγματικά τρομάζει λίγο. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα, είπε ο Υπουργός, για μεγάλη καταστροφή. Ομολογώ να πω ότι και εμείς φοβήθηκαμε εδώ στην ΕΡΤ όταν είδαμε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και την επέκταση που, και την συνέχεια της, ότι θα έχουμε μια δύσκολη πραγματικά νύχτα.
6: Έτσι, πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ήδη θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι από το πρωί στις 10 η ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας και διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στο κόκκινο ουσιαστικά λόγω των εξιστάμενων συνθηκών και κυρίως της ψηλής θερμοκρασίας, της ξηρασίας αλλά και του αέρα, ο οποίος παίρνει έτσι μια τελώδη διάσταση. Συνεπώς ο κίνδυνος και οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Βεβαίως η έκθεση εδώ πέρα στη Χαλκιδική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν εννοώ έκθεση, είναι ότι είναι ένα απέραντο πανέμορφο δάσος. Επίσης είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η Χαλκιδική είναι ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδας που προσελκύει κόσμο από όλες τις χώρες και κυρίως τις βαλκανικές χώρες. Και καταλαβαίνετε ότι και η έκθεση ήταν μεγάλη. Συνεπώς, όταν έγινε η έναρξη της φωτιάς και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, και εγώ φοβήθηκα, να σας πω την αλήθεια, ότι θα έχουμε ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
0: Ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
6: Ουσιαστικά του πρώτου πολίτη της Χαλκιδικής. Γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες. Είναι πολύ αρνητικοί οι παράγοντες οι οποίοι υπήρχαν, αλλά και η έκθεση και η τροτότητα ουσιαστικά του δάσους είναι πάρα πολύ μεγάλη και της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί σας λέω, είναι πάρα πολύ κόσμος, ένα δάσος το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο και καταλαμβάνει όλη τη Χερσόνησο. Δεν απέχει και πολύ να φύγει μια πυρκαγιά και να λάβει διαστάσεις μέγα πυρκαγιάς. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλαν στο να αποφύγουμε τα χειρότερα και να λάβει αυτή η πυρκαγιά που πιστεύω να εξελιχθεί ομαλά από τώρα και πέρα. Και να λάβει αυτή η πυρκαγιά μία διάσταση μέγα πυρκαγιάς. Θεωρώ ότι συντέλεσε και η ετοιμότητα των φορέων, αλλά και βεβαίως το περιοριστικό σώμα μαζί με όλα τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό, την αστυνομία κτλ. Θέλετε σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν συνεργαστεί, δεν συνεργαστούν οι φορείς πολιτικής προστασίας, δεν συνεργαστούν οι τοπικοί φορείς και δεν συνεργαστεί και ο κόσμος, ο τουρίστας που πολλές φορές είναι δύσκολο να συνεργαστεί, γιατί πηγαίνει να περάσει κάπου καλά και ξαφνικά βρίσκεται σε έκτατη ανάγκη και αναγκάζεται να φύγει όπως από την περιοχή.
0: Αυτό, είναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τον τουρισμό μας στην πορεία που είπατε. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα αντιλαμβάνεται ο τουρίστας το ελληνικό καλοκαίρι από εδώ και στο εξής, αλλά δεν είδε τις παρούσες αυτή τη στιγμή να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
6: Από τα όσα έχουμε δει, θεωρώ ότι έγινε μια υποδειγματική διαδικασία εκένωσης.
0: Ναι.
6: Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη φάση. Είτε αυτό είναι κάτι και τη καλοκαιρική επισκέπτε οι τουρίστε. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν την ίδια βαρύτητα. Συνεπώς η διαδικασία και ένωση ήταν μια αρκετά καλή, τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθώ, γιατί δεν είμαι στην καλοκαιρική διαδικασία. Πιστεύω ότι από τώρα και πέρα όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Πιστεύετε ότι πλέον η φωτιά ελέγχεται, ότι έχουμε τελειώσει, ότι εν πάση περιπτώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να ελέγξουν και τα καντιλάκια που λέμε?
6: Εντάξει, δεν έχω άμεση αντίληψη των εξελισσόμενων διαδικασιών, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι ενημερώνομαι, πιστεύουμε, όλοι πιστεύουμε πως ναι. Χωρίς αυτό να είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να οι προσπάθειες να συνεχιστούν, να όλη τη νύχτα βεβαίως να είμαστε σε επιφυλακή, να είναι σε επιφυλακή όλοι οι φορείς και με το πρωί, με το καλό που θα, αν τυχόν υπάρχουν ακόμα αιστείες, να ενεργήσουν και τα περιοριστικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς.
0: Πριν πολλά χρόνια λέγαμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Θα λέγατε το ίδιο ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές, είμαστε στον καιρό της φωτιάς?
6: Κοιτάξτε, με βάση το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραμένει και στους σεισμούς βεβαίως, διαχρονικά έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι σεισμογενής. Γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Και έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει και δάση, τα οποία βεβαίως καίγονται, δεν είναι θέμα. Και από τα δύο στοιχεία βασικά ορίζεται και μια παράμετρος της ομορφιάς του ελληνικού χώρου και από σεισμούς και από τα δάση. Σεισμοί γιατί διαμόρφωσαν αυτό το μοναδικό τοπίο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο με το Αιγαίο, με τα νησιά κτλ. Από τους σεισμούς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, το μάθαμε δεν είναι μία ανεφόρον παράδοση.
0: Εκπαιδευτήκαμε ίσως.
6: Εκπαιδευτήκαμε για τους σεισμούς, κάναμε κτίρια πάρα πολύ ανθεκτικά, κάναμε διαδικασίες οι οποίες πραγματικά βοηθούν στο να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες ακόμα και σε υψηλά μεγέθη σεισμών. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να δούμε και με τις πυρκαγιές, με την έννοια ότι πρέπει να μειώσουμε την διακινδύνευση. Δηλαδή και την ενημέρωση και την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό. Αλλά κυρίως εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ και ολοκληρώνω,
0: ναι, ναι,
6: είναι το εξής. Κοιτάξτε, πρέπει κάτι να γίνει με τις πόλεις και τον οικιστικό ιστό που αναπτύχθηκαν μέσα στα δάση. Είτε κατά νόμιμο είτε κατά μη νόμιμο τρόπο. Πρέπει οι διοκτήτες των οικειών που έχουν, γιατί το έβλεπα ξανά πάλι στη Χαλκιδική, όλοι αυτοί που έχουν τις πολυτελείς κατοικίες μέσα στα δάση,
0: μόνο
6: πολυτελείς βεβαίως, κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, θα πρέπει να έχουν μια ζώνη γύρω από την κατοικία. Δεν μπορεί, προχθές έβλεπα εικόνες στο Πόρτο Γερμανό που τα δέντρα έμπαιναν μέσα στα σπίτια. Εντάξει, ωραία. Και εγώ θα μου άρεσε να ζω σε ένα σπίτι που γύρω-γύρω υπάρχουν δέντρα και να τα απολαμβάνω. Αλλά όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι ο κίνδυνος άνοντος για τις ίδιες τις κατασκευές.
0: Θα πρέπει όμως και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες ενέργειας να διευκολύνουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να
6: από... πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
6: Από όλους τους φορείς. Και εδώ δεν μπορεί να αποσιάζει κανένα. Και αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να εμπεδώνεται ουσιαστικά στον ελληνικό χώρο.
0: Λοιπόν.
6: Ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι και σε ένα βαθμό συνένωση, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Λέκα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή. Μακάρι να το ευχηθούμε από καρδιάς. Λοιπόν, θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την έκτακτη ενημέρωση.

πύρινο μέτωπο 3 χιλιόμετρων στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα. Γιγαντία επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν έως τώρα 312 πολίτες. Σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά με πολύ δυνατούς ανέμους. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για μηδέα διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων έναν ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ο διοικητής Χαμάς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 Μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν και έχουμε συνεχή ροή σε σχέση με την φωτιά στην Χαλκιδική. Να πούμε ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα Θάνος Σιαφάκας. Κρατάμε αυτά που είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Earth News, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Όπως κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Λέκα στο Earth News Radio πριν από λίγο, ότι φοβήθηκα, είπε, για το ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής. Έχουμε τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γενική.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα έτσι ένα γενικότερο σχόλιο σε σχέση με την φωτιά στη Χαλκιδική και κυρίως να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
1: Είχε φανεί και από τις προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και από τις μετεωρολογικές συνθήκες ότι μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τρίμερο. Δυστυχώς είχαμε την εκδήλωσή του στην περίπτωση της Χαλκιδικής. Θα επιβεβαιώσω, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω μια κατάσταση, πάντα μια φωτιά είναι, δημιουργεί αρνητικές συνέπειες και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και απολύτως δίκαιοι, επιβεβαιώνω όσα είπαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που άλλωστε βρέθηκε και επί τόπου, ο κύριος Σκηνάς, και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει, έχουν αποφευθεί τα χειρότερα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Δεν έγινε με μαγικό τρόπο όλο αυτό. Κατευλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια και μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τριήμερο θέλω να πιστεύω ότι όντως έχουν αποφευθεί. Φυσικά πάντα μια φωτιά θέλει την παρακολουθήσει τη μέχρι την τελευταία στιγμή και
0: μέχρι να σβήσει, το λέγαμε και νωρίτερα,
1: ακριβώς.
0: Τελευταίο καντιλάκι, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι, διότι και ο κίνδυνος αναζωπήρωσης πάντα είναι υπαρκτός, αλλά φυσικά και οι δυνάμεις καταστολής δεν έχουν ατελείωτες δυνάμεις, αρκεί μία μικρή λεπτομέρεια με το μάτι για να έχει επιπτώσεις και τις και τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θέλω να πιστεύω πάντως από τις ενδείξεις που έχουμε και από τα στοιχεία ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα.
0: Έχετε εικόνα για τις ζημιές, για τα κατεστραμμένα σπίτια?
1: Αυτό θα πρέπει να γίνουν αυτοψίες. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λογική, κυρίως ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, μια φωτιά την ώρα της εκδήλωσης δημιουργεί τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και πολλές φορές ακούγονται υπερβολικά. Πριν μια φωτιά την ώρα της εκδήλωσης δημιουργεί τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και πολλές φορές ακούγονται

0: ολοκλήρωση του φαινομένου και να έχουμε αντικειμενική καταγραφή.
1: Τώρα, δηλαδή, για τους πληγέντες, να υποθέσουμε ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Δυτικής Αττικής, έτσι.
0: Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά πάντα η πραγματικότητα και η καταγραφή είναι διαφορετική από την πρώτη εικόνα, οπότε θα περιοριστώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ό,τι έχει πληγή θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν και για άμεση ανακούφιση αλλά και για αποκατάσταση στην πορεία. Από εκεί και πέρα η φυσική επίπτωση είναι πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό πευκό δάσος έχει πληγή. Αυτό σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Δάση και Υπηρεσία δεν περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Από εκεί και πέρα διετέθησαν σημαντικότατες δυνάμεις και για την δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής και για ό,τι ήταν δυνατόν από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε εκεί. Και προφανώς με την ολοκλήρωση του φαινομένου θα υπάρξει όλη η διαδικασία, δηλαδή και χαρτογραφικής αποτύπωσης. Ήδη η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση του συστήματος Κοπέρνικος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σύντομη, άμεση και ακριβή καταγραφή του τι έχει σταθεί και σε πεύκο δάσος και τυχόν σε άλλου είδους απώλειες. Και αυτή η χαρτογραφική αποτύπωση είναι και ο χάρτης για την αποκατάσταση αμέσως μετά του ό,τι έχει πληγεί σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος.
1: Μοντέλο λοιπόν Δυτικής Αττικής. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, και αυτό δεν προκύπτει μόνο από μία πηγή αλλά από πολλές, ότι ο κόσμος, οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι παραθεριστές ακολούθησαν τις οδηγίες των αρχών.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σωστή παρατήρηση και δεν το λέω ούτε για να ωραιοποιήσω, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση. Μια φυσική καταστροφή είναι φυσική καταστροφή, είτε σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αλλά η πειθαρχία ήταν υποδειγματική. Αυτό αποδεικνύει και την αποτελεσματικότητα που έχει το 112, το οποίο πολλές φορές, αν δεν λιδωρείται, θεωρείται κάτι αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο πριν ελάχιστα χρόνια στη χώρα μας και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Αλλά όταν μιλάμε για μια περιοχή στην αιχμή της τουριστική σεζόν και με μεγάλη τουριστική προσέλκυση αριθμού ανθρώπων, ιδιαίτερο σημαντικό, ήταν από τα θετικά στην αντιμετώπιση και στην ανθρώπινη αντίδραση.
1: Κύριε Γενικέ, μας το έλεγε και ο κύριος Λέκας ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές και πλέον είναι η καθημερινότητά μας, έτσι, δυστυχώς, αλλά είναι. Και η χώρα μας είναι διάσπαρτη από χωριά και εξοχικές και μόνιμες κατοικίες, στην κυριολεξία όμως μέσα στα δάση. Τα δάση αυτά, το είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, θέλουν φροντίδα. Τα πεύκα όμως, γιατί μιλάμε για πολλά, οι περιοχές περισσότερες έχουν πεύκα. Τα κλαδιά τους μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Φθαρμένα καλώδια από πάνω, ξερά χόρτα από κάτω. Δεν θέλει και πολύ να πιάσει φωτιά. Και βλέπουμε ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από υπηρεσίες που δεν, κατά κάποιο τρόπο, είχαν συντηρήσει σωστά, και το λέω κομψά, τα δίκτυά τους. Αυτό δεν μας ανησυχεί, δεν σας ανησυχεί?
0: Τρία δεδομένα σε ό,τι αφορά τελείως πρόχειρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που θέτεται και δεν έχει εύκολη λύση. Το πρώτο δεδομένο, την τελευταία εξαετία έχει συντηρηθεί με ευθύνη του ΔΔΕ και με αξιοποίηση όποιου διαθέσιμου πόρου μπορούσε να έχει ένας λογικός και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, δηλαδή είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά κονδύλια. Έχει υπογειοποιηθεί και συντηρηθεί εξαπλάσιο δίκτυο από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2014-2019. Αυτό είναι, θα μου πει κάποιος, και ενδεχομένως να έχει και δίκιο, ότι εσύ θες να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, ενώ εγώ το βλέπω μισοάδιο. Αν πάμε στην αντίθετη, αυτό για να πιάσουμε το τέλειο, θα πρέπει ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται πόρος που αγγίζει περίπου τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπογειοποιηθεί και να πάψει αυτός ο κίνδυνος. Πέραν των 35 δισεκατομμύριων, το οποίο είναι αντικειμενικό δεδομένο βάσει μελετών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και των τεχνικών που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι περίπου όσα χρήματα δίνει ο ελληνικός εθνικός προϋπολογισμός ετησίως για συντάξεις. Έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι ανθρώπινο και λογικό να θέλουμε το τέλειο και να θέλουμε χτες να λυθεί

0: ή ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεκαετίες, ωστόσο υπάρχει και η ρεαλιστική διάσταση του πράγματος.
1: Ναι, το εντάξει, αλλά να μην το βάλουμε όμως διληματικά, λοιπόν, ή συντάξεις ή ασφάλεια. Δηλαδή, μην το βάλουμε διληματικά.
0: Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ούτε πιστεύει στον συμψηφισμό. Και που, αν θέλετε, το αντικείμενό του, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλείται επίσης να αναζητήσει πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλείται από το δίκτυο.
1: Εγώ δεν θέλω να ακυρώσω καμία προσπάθεια καμίας κυβέρνησης. Αλλά έχουν αλλάξει. Αλλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έτσι.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή,
0: σωστό,
1: δεν είμαστε στο 1980, ούτε στο 2000.
0: Απολύτως.
1: Και
0: σωστό.
1: Τα τελευταία 9 χρόνια κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Απολύτως σωστό, και σας το τόνισα ότι σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι καλούμαστε να αποκαταστήσουμε όλο και μεγαλύτερου. Όλες και μεγαλύτερες έκθεσεις από τις πρώτες ενδείξεις πάντα, γιατί η τελική διερεύνηση υπάρχει και υπάρχουν και συχνά εισαγγελικές παραγγελίες, υπάρχει σε κάθε περίπτωση δικαστική διερεύνηση και από την αρμόδια
1: επιτροπή. Μα το είπε και ο κύριος Παπασταύρου ότι θα πρέπει να δούμε ξανά το πλαίσιο με τα αιωλικά πάρκα. Έτσι.
0: Πηγαίνουμε σε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Okay.
0: Προφανώς η εξέταση πεπαλαιωμένων νόμων ή νόμων οι οποίοι πέρασαν με κάθε καλή πρόθεση πριν 15, 20, 25 χρόνια, όταν η διείσδυση τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μηδαμινή ενδεχομένως. Οπότε δεν μπορούσε να εκτιμηθεί, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που επιβάλλει συντηρήσεις οι οποίες ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις είτε να μην είναι εφικτές τεχνικά, είτε να είναι εφικτές, είτε να μην έχουν προτεραιοποιηθεί κιόλας. Πιάνω και τα τρία ενδεχόμενα. Προφανώς αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, και από εκεί και πέρα εννοείται ως Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναμένουμε, είναι πολύ πρόσφατη, μιας και αναφερθήκατε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Για η εισαγγελική έρευνα σε εθνικό επίπεδο, από όσο μελετήσει και έχουμε δει, να δούμε τι πει και προφανώς να συμμορφωθούμε σε ό,τι νέα δεδομένα έχουν ανακύψει. Προφανώς, και το λέω και το τονίζω αυτό το πράγμα, σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο, τα βάση δέχονται, εφόσον όντως επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία που προκαλούν. Που προκαλεί κάθε πυρκαγιά. Υπάρχει και η ανθρώπινη αμέλεια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι.
1: 90% μας λένε οι αρχές.
0: Αλλά στις περιπτώσεις που είναι αυτές, προφανώς είναι η λυμμένη απόφαση και έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα πάμε σε επανεξέταση και αυστηροποίηση του πλαισίου και προφανώς πρέπει να αναζητηθούν και οι ανάλογοι πόροι. Έτσι, το λέω αυτό προληπτικώς, διότι πολλές φορές πολιτικές επιβεβλημένες ή θεσμοθετημένες συχνά προσκρούν και στο οικονομικό σκέλος, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις αύριο το πρωί θα υπογειοποιήσω.
1: Το είπε και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ότι προκύπτουν και δημοσιονομικά ζητήματα τεράστια από τις πυρκαγιές και τους καύσονες. Θέλω ένα απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα ερώτημα να σας θέσω. Βλέπω πεύκα, κλαδιά να μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό? Σε ποιον απευθύνομαι?
0: Η συντήρηση του δικτύου είναι του ΔΔΕ και από εκεί και πέρα όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει, με καλή πρόθεση το λέω, συχνά καθημερινό, σήμερα μόνο είχαμε 10 τέτοιες περιπτώσεις. Πολίτες οι οποίοι καλούν το δασαρχείο σε αυτό το φαινόμενο που λέτε να απομακρύνει δέντρα από πεζοδρόμιο. Εκεί εν προκειμένου είναι ο Δήμος. Αν είναι μέσα σε ένα πυκνό δάσος, προφανώς πρέπει να κληθεί το δασαρχείο. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε και να απλοποιήσουμε.
1: Δεν πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση του 1990, κύριε Γενικέ. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, ούτε ασκώ κριτική. Αλλά την ίδια κουβέντα έκανα στον Αντένα πριν από 20 χρόνια.
0: Η ίδια η πραγματικότητα πάντως επιβάλλει να επανεξετάσουμε ορισμένα ζητήματα. Υπόθηκαν και ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς θα μελετηθούν όλα τα δεδομένα και ό,τι είναι εφικτό που και πρέπει να γίνει, είναι η λυμμένη απόφαση να γίνει. Από εκεί και πέρα.
1: Είναι ο ΔΔΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω στον δρόμο, περπατάω σε ένα χωριό, ας πούμε, και βλέπω τα κλαδιά να είναι σε μπλεγμένα, σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό?
0: η συντήρηση του δικτύου είναι προφανώς του διαχειριστή του δικτύου. Έτσι, δεν έχει κάποια δυνατότητα, ούτε το δασαρχείο έχει Μάλιστα. τον τεχνικό εξοπλισμό για κάτι τέτοιο, και προφανώς η παρέμβαση σε σύρματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρική, αιωλική, οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς, όπως είδαμε και στην περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, έτσι, γιατί πρέπει πάντα κάθε έρευνα να τελειώνει, έτσι, αυτό να το τονίζω επίσης. Καμιά φορά η αρχική εντύπωση είναι διαφορετική από αυτή που δείχνει το τελικό πόρισμα. Σίγουρα και στο πλαίσιο της έρευνας που διατάχθη, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μελετηθούν. Σίγουρα έχουν κόστος στο φυσικό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις και είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθόπουλε.
0: Είστε καλά, κύριε Σταφάκα, ευχαριστώ
1: ήταν
0: πολύ.
1: Μια κουβέντα η οποία έφυγε από την Χαλκιδική, επεκτάθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας και των αναγκών που έχουμε, αλλά πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Λέκας, ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, θα πρέπει και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία εννοείται να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, σε καθημερινή βάση, το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών.
0: Ιδιαίτερα σε μια μεσογειακή χώρα και χωρίς να θεωρηθεί από κανέναν αυτό που λέω, γιατί είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τα μεσογειακά οικοσυστήματα, και είναι και διεθνές το πρόβλημα, και ειδικά στη Νότια Ευρώπη μπορούμε να δούμε μόνο το πρόσφατο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, τι έχει συμβεί, ας πούμε, στη Γαλλία, ας πούμε, στην Ισπανία, ας πούμε, στην
1: Πορτογαλία. Να επεκτείνω τη σκέψη σας. Γιατί να μην κάνουμε. Σωστά. Γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε στην άμυνα, που επιχειρούμε πραγματικά μια κοινή αμυντική πολιτική, να μην το κάνουμε και στο κλίμα. Μια κοινή ενεργειακή, που λέει και ο Υπουργός,
0: και
1: κλιματική πολιτική.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της χώρας για τους πόρους που θα διατηρηθούν για το περιβάλλον την περίοδο 28-34. Ας το ονομάσουμε το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή νέα προγραμματική.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά, μάλιστα πρώτη προτεραιότητα στον τομέα των δασών. Όλο το βάρος να πέσει σε όλα αυτά που συζητάμε. Δηλαδή να πέσουν πάρα πολλά χρήματα και πολύ τεχνογνωσία, και να ενισχυθεί και η έρευνα στο τι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της φωτιάς.
1: Ναι, στην πρόληψη, λοιπόν.
0: Τομέα στον οποίο η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μείναμε αρκετά πίσω μέχρι την τελευταία πενταετία, που θέλω να πιστεύω και το εννοώ αυτό το πράγμα, ότι έγιναν αρκετά βήματα που προφανώς δεν μπορείς να καλύψεις μέσα σε 3-4 χρόνια, ενώ 20-30 ή και περισσότερων ετών.
1: Κύριε Σταθόπουλε, έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, τεράστια βεντάλια θεμάτων και πληγών, αν θέλετε, της πολιτείας και του κράτους εδώ και δεκαετίες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Λοιπόν, και να κλείσουμε την εκπομπή με την αρρωγή του Χρήστου Σερέτη. Ο κύριος Σερέτης είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι τα νεότερα από την περιοχή σας?
1: Νεότερα. Ακόμα έχουμε ενεργά μέτωπα όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά. Mm-hmm. Έχουμε ενεργά μέτωπα. Το βράδυ θα είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Ενεργά μέτωπα θέλετε να τα εντοπίσουμε?
1: Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα εγώ, γιατί είναι μάλλον μακριά από οικισμούς, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν απειλούν δηλαδή σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
1: Αυτή τη στιγμή δεν την απειλούν. Το μέτωπο της Σίβηρης έχει σβηστεί. Απλά φοβάμαι τις αναζωπηρώσεις, καταλάβετε, γιατί θα έχουμε πάλι ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή η Σίβηρη είχε 20-30.000 κόσμο. Κάναμε οργανωμένη απομάκρυση, δεν είχαμε ευτυχώς ούτε τραυματία.
0: Ένα λεπτό, μου λέτε ότι εκενώθηκε η Σίβηρη και κατάφερε, ναι, καταφέρατε να εκενώσετε
1: με
0: οργανωμένη απομάκρυση της τάξης των 20.000 ανθρώπων.
1: Ναι. Και έγινε και από και διαμέσω θαλάσσης και με τα αυτοκίνητά τους. Βγήκε τρεις φορές στο 112,
0: ναι,
1: ήρθε το λιμενικό. Τα σχέδια, σύμφωνα με τα σχέδιά μας στο Ριόλο, έγινε οργανωμένη απομάκρυση, διώξαμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Το πρόβλημα μας τώρα είναι ποιο είναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε στα κέντρα συγκέντρωσης και καταφυγής,
0: ναι,
1: επειδή είναι 15 Αύγουστος, είναι 15 Αύγουστος και είναι όλα τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κλειστά, δεν γνωρίζουμε που πρέπει να τους πάμε, σε ποια καταλήμματα και να μην τους έχουμε στους χώρους συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε τώρα να το λύσουμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε. Γιατί είναι μια περίοδος. Χωρίς να σας πω ψέματα, αυτή τη στιγμή η Κασάνδρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό έχει πάνω από 250.000 κόσμο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία. Τους έχουμε προσφέρει νερό, φαγητό, τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αλλά έφυγαν κάποιοι και με τα δικά τους οχήματα και με λεωφορεία.
1: Αυτοί που φύγαν με τα δικά τους οχήματα, άλλοι πήγαν για Θεσσαλονίκη, άλλοι πήγαν στην Κασάνδρεια. Με τα λεωφορεία φύγανε. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Βάλαμε και λεωφορεία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Το σημαντικό είναι, ξέρετε, ο αριθμός είναι τεράστιος. Νομίζω στη Ρόδο ξανά είχε συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Μας λέτε ότι απομακρύνθηκε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός της τάξης των 20.000 ατόμων με ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τους εθελοντές. Τι να σας πω, και τη ΔΔΕ. Ναι. Όλοι πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Όλοι, οι πάντες.
0: Ναι, και να είμαστε σε επιφυλακή, μάλλον οι αρχές εμείς, τι να είμαστε, ούτως ή άλλως καταγραφή κάνουμε, αλλά να είναι σε επιφυλακή οι αρχές, γιατί αυτά τα μικρά, οι μικρές φωτιές, αυτά τα μικρά καντιλάκια μπορούν
1: λέμε,
0: με την βοήθεια των εισαγωγικών του αέρα να κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι από τα χαράματα πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. 4 με 5 χώρες.
0: Και παραπάνω, 6 μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη.
1: Δεν ξέρω τώρα για 6. Εγώ την ενημέρωση που έχω είναι γύρω στα 4 με 5 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Από την ΕΜΗ.
0: Σημασία έχει ότι χώρο, έχουμε δυνατούς.
1: Έξι μποφόρ πιάνει το Άγιο Όρος.
0: Ανέμους. Ναι. Ναι. Θέλει προσοχή.
1: Τι να σας πω τώρα. Θέλει προσοχή μεγάλη. Δύναμη σε όλους που επιχειρούν. Εμείς εδώ είμαστε ως πολιτική προστασία, ως Δήμος Κασάνδρας. Έχουμε φέρει μηχανήματα έργου. Τι να σας πω, οι υδροφόρες πρέπει να είναι πάνω από 20-25. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά πόσο είναι. Τα μηχανήματα έργου πρέπει να είναι πάνω από 20.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν έρθει από παντού. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι.
0: Κύριε Σερέτη, θερμά σας ευχαριστώ. Κύριος
1: Εγώ
0: Χρήστος.
1: Ευχαριστώ. Απλά σας παρακαλώ να μην δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Εντάξει,
0: νομίζω
1: πείτε στον κόσμο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
0: νομίζω
1: πανικό.
0: Νομίζω
1: είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.
1: για το καλύτερο. Πάρτε λίγο κάπου δεξιά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σερέτη. Είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Κρατάω αυτό το στοιχείο που μας είπε, ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή 20.000 άτομα και διαθαλάσσεις, αλλά και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία. Το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα ακόμη, αλλά όλοι πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ελεγχθούν. Ο κίνδυνος βέβαια αναζωπηρώσεων υπάρχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της έκτακτης ενημέρωσης. Να ευχαριστήσω στην παραγωγή την Βούλα Κούλισοπούλου, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός και παρέα μας, στη ρύθμιση των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Πολλές επιτυχίες νωρίτερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται και στο Στίβο και στην Κολύμβηση. Στην Κολύμβηση που έχουμε και πολλές συμμετοχές στους τελικούς. Η εκπομπή δική μας όμως θα είναι αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, θα είναι αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δίνει τη δική του μάχη στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ελληνική ομάδα καλείται να κάνει την ανατροπή, καθώς είχε ιτηθεί με 1-0 στην Τούμπα που είχε ευνηδιαστεί στο ξεκίνημα του αγώνα, και καλείται να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση των προκριματικών. Ο ΠΑΟΚ, που αν καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, κάτω βέβαια που το απευχόμαστε, θα συνεχίσει τα play-offs του conference με αντίπαλο την Πράνο. Στο γήπεδο είναι και ο Γιάννης Βοητσίδης, θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Ο Γιάννης Βοητσίδης που είχε περιγράψει και τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα.

0: Έτσι και ήρθε η ώρα να πάμε κατευθείαν στο Βέλγιο, εκεί που μας ακούει, να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, να μας θυμίσει τις ενδεκάδες που τις ανέφερε βέβαια και νωρίτερα και να μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από τις Βρυξέλλες, από το Lotto Park, το οποίο γεμίζει σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει περίπου 12-13 χιλιάδες φιλάθλους. Έχουν πει για sold out οι Βέλγοι, άρα κάποιοι θα έρθουν την τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο και η ζέστη, γιατί υπάρχει αρκετή ζέστη στους 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Με τις δύο ομάδες να κάνουν προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο, βέβαια για τον ΠΑΟΚ η είδηση των τελευταίων ωρών. Αρχικά το ταξίδι του Κωνσταντέλια στις Βρυξέλλες και βέβαια όπως είπαμε και πριν από περίπου μία ώρα με τον Θάνο τον Μπλούνα, η παρουσία του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα, παρά το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα, το προσωπικό το οποίο αντιμετώπισε. Χθες προπονήθηκε ατομικά στην Τούμπα, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, προχθές δεν έκανε προπόνηση, ωστόσο δηλώνει παρόν και αυτό είναι βέβαια σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι ο στάρ του ΠΑΟΚ, από αυτόν περιμένει πάρα πολλά ο Αλέσιο Λύση και σήμερα. Ελπίζουμε βέβαια να μην επηρεαστεί ιδιαίτερα, ότι κάπως θα επηρεαστεί, νομίζω είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, να μην επηρεαστεί πολύ από αυτό το πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες και βέβαια από το ότι ταξίδεψε σήμερα, μία η ώρα ταξίδεψε το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη για Βρυξέλλες, έφτασε γύρω στις 3 η ώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Είναι όμως στην ενδεκάδα που κατά τα άλλα δεν έχει εκπλήξεις και σε σύγκριση με όσα είπαμε τις τελευταίες μέρες στην Eraspor, περιμέναμε ότι θα έμπαινε ο Μπάμπα στην αρχική ενδεκάδα μετά από 3 αγώνες που ο Γκόμες ήταν ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, αλλά ξεκάθαρα ο Μπάμπα είναι ο βασικός εδώ και χρόνια, άρα λοιπόν ήταν λογικό κάποια στιγμή ο Μπάμπα να πάρει την συνήθη θέση του αριστερά στην άμυνα. Τώρα βέβαια υπάρχει πλέον και ο Γιαννούλης, αλλά ο Γιαννούλης όπως είπε ο Λύση δεν είναι ακόμη έτοιμος να παίξει ολόκληρο το παιχνίδι, είπε ότι μπορεί να παίξει για λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στην εστία, Κένι, Ελουστόντο, Απόντος του τιμωρημένου Χατζηδιάκου, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία στα χαφ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον μέσω επιθετικά, με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής, ο Καμαρά, ο Πέλκας, ο Γιαννούλης, ο Γκόμες, ο Γερεμέγεφ, ο Λουσέ, ο Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης και ο Μπαταούλας, ο νεαρός στόπερος, μια εναλλακτική λύση πίσω από τους δύο που παίζουν, γιατί είπαμε ο Χατζηδιάκος λόγω τιμωρίας συμπλήρωσε 3 κάρτες στα 3 πρώτα παιχνίδια, δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί σήμερα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος περιμένει αύριο έναν ακόμη στόπερ, το Σλοβαίνο διεθνή, τον Ντρκούσιτς, 26 ετών, ο Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος θα αποκτηθεί ως δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Να πούμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιμόνε Σότσα, ο Ιταλός. Και όσον αφορά στην Άντερλεχτ, ο Κούσμανς γκολκίπερ, ο Μάμαρ, ο Πετρό, ο Μπιανκόν και ο Εντιαγέ στην άμυνα, ο Γιανσάνα, ο Αμπρός και ο Μάρκο Κάνα είναι στα χαφ, με τον Τβέτκοβιτς, τον Σίκα και τον Εγκά Κάνα στην επίθεση για την βελγική ομάδα, που μπορεί να μην εντυπωσίασε στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα, μπορεί να μην είναι τα τελευταία χρόνια στα καλύτερα της ιστορίας της, αλλά έχει το προβάδισμα με αυτό το 1-0 από το πρώτο παιχνίδι με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς και βέβαια είναι μια ομάδα με φανέλα, με ιστορία, με κύρος, μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους και περιμένουμε βέβαια σήμερα μπροστά στους φιλάθλους της να είναι πιο δυνατή, πιο πιεστική. Την περασμένη Πέμπτη θα έλεγα ότι είχε παθητικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Θα περιμένουμε να τη δούμε και πιο δυνατή σήμερα. Άρα ο ΠΑΟΚ καλείται να είναι πολύ καλύτερος, πολύ ανώτερος σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη. Οι παίκτες των δύο ομάδων τώρα έχουν επιστρέψει στα αποδυτήρια. Να πω ακόμη έτσι ως κάποια πρώτα στοιχεία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ό,τι έκανε το 2003 στην Νορβηγία κόντρα στη Λίν. Γιατί το λέω αυτό? Στην ευρωπαϊκή του ιστορία.
0: Πρώτα απ' όλα, Γιάννη, συνέχομαι σε διακόπτω. Είναι πολύ εκοφαντική η αρχή ΠΑΟΚ που ακούγεται σαν να παίζει εντός έδρας, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι περίπου 500 φίλοι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην κερκίδα που είναι σχετικά κοντά μας. Όλοι μαζί, γιατί υπήρχε και μια σχετική οδηγία από τους Βέλγους, από τις βελγικές αρχές. Όλοι μαζί βρέθηκαν σε ένα σημείο συνάντησης που είχε οριστεί και μετακινήθηκαν ομαδικά με τη συνοδεία της αστυνομίας. Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί ότι όποιος προσέγγιζε μεμονωμένα το γήπεδο δεν θα μπορούσε να. Υπάρχει λοιπόν η παρουσία περίπου 500, θα έλεγα, φίλων του ΠΑΟΚ σε ένα πέταλο του γηπέδου, απομονωμένοι βέβαια οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τους υπόλοιπους φιλάθλους. Περιμένουμε λοιπόν περίπου 20.000 φιλάθλους, από αυτούς οι περίπου 19 θα είναι φίλοι της Άντερλεκ και οι 1.000 περίπου θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν για την Νορβηγία, γιατί ο ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή του ιστορία προκρίθηκε μόνο μια φορά μετά από εντός έδρας ήττα. Ήταν το 2003, όταν είχε χάσει 1-0 από τη Λίν στην Τούμπα και είχε νικήσει 3-0 στη ρεβάνς της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να ακολουθήσει το παράδειγμα εκείνου του αγώνα που είχε ανατρέψει το σεβάρος του. 1-0 είχε χάσει τότε στην Τούμπα από την νορβηγική ομάδα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έτσι ως κάποια πρώτα στοιχεία να πούμε επιπλέον ότι για τον ΠΑΟΚ ένα πράγμα που έχει ζητήσει ο Αλέσιο Λύση επιτακτικά είναι η ομάδα του να ξεκινάει καλύτερα στους αγώνες, γιατί μπήκε κάπως χαλαρά και στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δέχτηκε γκολ μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά βέβαια και την περασμένη Πέμπτη που δέχτηκε γκολ από το Τβέτκοβιτς από την Άντερλεχτ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Αυτό που θέλει ο Αλέσιο Λύση είναι να μπαίνει η ομάδα του απόλυτα συγκεντρωμένη, με το μαχαίρι στα δόντια, θα έλεγα, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένει να το δει σήμερα ο ΠΑΟΚ, να μπει πολύ δυνατά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όντως ακούγονται αυτή τη στιγμή περισσότερο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, παρότι είναι βέβαια σαφώς λιγότεροι, ακούγονται πολύ περισσότερο στο γήπεδο. Είναι σημαντικό, μάλιστα, όταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, πήγαν κοντά εκεί στο πέταλο όπου φιλοξενούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και έκαναν έτσι, χειροκρότησαν τους φίλους του ΠΑΟΚ να τους ευχαριστήσουν κατά κάποιο τρόπο για την παρουσία τους στο γήπεδο. Αυτά λοιπόν κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Είμαστε πλέον 11 λεπτά πριν από το ξεκίνημα, οπότε θα κρατήσουμε κι εμείς λίγο δυνάμεις για να ξεκινήσουμε στις 9.30 ώρα Ελλάδος πλέον με τη μετάδοση του αγώνα.
0: Και το ζητούμενο, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ να προσέξει την αμυνά του και να είναι πιο εύστοχος στις φάσεις που θα του τύχουν σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, για να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα. Γιατί θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι σπατάλησε πολλές ευκαιρίες και χαμένο πέναλτι.
1: Και το πέναλτι βέβαια του Μιχαηλίδη. Όντως πρέπει να μην σπαταλήσει άλλες ευκαιρίες, να είναι πιο ουσιώδης και πιο αποφασιστικός. Κοντός του αλμός Αλληλούια, πλέον είμαστε 10 λεπτά πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί, έχει ένα ταξίδι πολύ μακρινό την ερχόμενη εβδομάδα στο Καζακστάν για να παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι. Στο απευκταίο σενάριο να αποκλειστεί, τότε θα παίξει στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Μπραν και η ρεβάνς θα γίνει 27 του μήνα στην Νορβηγία. Αυτά προς το παρόν. Σε 10 λεπτά ξεκινάμε με τη μετάδοση του αγώνα.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Πάρε λίγες ανάσεις για την μετάδοση. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα κάνει τις προσπάθειές της και η Κατερίνα η Στεφανίδη.

Εμείς βλέπουμε στο preview την Κατερίνα τη Στεφανίδη να ετοιμάζεται για το τελικό του επικοντό. Είναι προγραμματισμένος για να ξεκινήσει στις 10 παρα 10. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παίρνει μέρος στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της και έχει περάσει από τον πραγματικό με άλμα 4.50, που αποτελεί και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουμε κι εμείς το βλέμμα μας στην R2 Sport, που δείχνει live τους αγώνες και τις προσπάθειες των Ελληνών πρωταθλητών.

Πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται και στους υπόλοιπους αγώνες στους ευρωπαϊκούς. Είμαστε λοιπόν για τα προκριματικά του Europa League. Γκόνικ Φερεσβάρος το 64 είναι στο 1-0. Στο ίδιο λεπτό 2-1 κερδίζουν οι Ρουμάνοι της Ουνιών Κρακοβίας στην Κουόπιο. 1-0 κερδίζει η Μπεσίκτα στη Χράντετς Κράλοβε και με το εκτός έδρας γκολ που είχε πετύχει και την περσμένη εβδομάδα, την νίκη δηλαδή στην Τσεχία, είναι το μεγάλο φοβάρι για να κερδίσει, οπότε να στείλει την στη Χράντετς Κράλοβε στον Παναθηναϊκό. Καλά τα πάει η Κυπριακή η Ομόνια με τη Λίνκολν, είναι στο 1-0. Θυμίζουμε είχε έρθει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Πάφος πριν από λίγο σοφαρίστηκε από την Σάλσμπουργκ σε 2-2 με πέναλτι. Η Πάφος η οποία θέλει την νίκη για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Η Ρέκιαβικ είναι στο 2-2 με την Τούν στο ημίχρονο. Η Τσεσεκά Σόφιας χάνει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1. Η Τσεσεκά Σόφιας είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς που ήταν σε ουδέτερο γήπεδο. Έχει μπει δυνατά η ομάδα από το Ισραήλ. Πάμε στο Conference League. Τρόμος Οκλούς είναι στο 2-0. Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα στο 0-0. Μίντιλαντ Μποέμιανς είναι στο 2-1. Έχει καθαρίσει από το 64ο λεπτό η Νόρτζελαντ με την Βάλουρ Λέκιαβικ και είναι στο 3-0. Η Τβέντε κάνει διπλό μέσα με εκτός έδραση με την Τουναΐσκα, είναι στο 1-2. Η Χάμαρμπρι που παίζει και με 10 παίχτες χάνει από την Ιράκοβ Τσέστοχόβα 0-1. Η Βίντεξ με την Μπόρατς είναι στο 1-0. Η Ρούναβικ 1-0 με τη Λουγκάνο. Ισοπαλία ο αγώνας της Βαντούς με την Ίντε Τούρκου στο ημίχρονο είναι στο 1-1. Ντρίτα Ντεφιόρι είναι στο 1-0 στο 23. Στο ίδιο λεπτό Σκεντίγια Χιμπέρνιανς 0-0. Στο ίδιο λεπτό Σενγκάλεν Σερίφτηρας Πόλεν στο 1-1. Και στα παιχνίδια που ξεκινήσει αργότερα Σιόν Νόα είναι στο 0-0. Τρόποι επικοινωνίας αρκετοί, πότε καλύτερο στο Viber, βρίσκεται το κονίτιο της Ερασπορ πάνω αριστερά, πατάτε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Δεύτερο, 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας, θα το παραλάβουμε και από εκεί. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι με email, erasport@er.gr και από εκεί μπορεί να στείλετε ερωτήσεις, τοποθετήσεις, οτιδήποτε. Βέβαια, χωρίς να περιμένετε να διακόψουμε και τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ σήμερα, θα είναι λίγο πιο περιορισμένος ο χρόνος για τα μηνύματα και για τα σχόλιά σας.

Λοιπόν, να πούμε για τον φίλο που έχει ρωτήσει ότι για τα εισιτήρια των φιλικών αγώνων της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο, ότι έχουν βγει από σήμερα, είναι στη διάθεση του κοινού. Είναι τα δύο φιλικά με την Πολωνία στις 22 και την Κύπρο στις 24, είναι πριν τα παιχνίδια των προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι διαθέσιμα στον κόσμο, μπορείτε να μπείτε διαδικτυακά και να τα πάρετε.

Για τον φίλο που ρωτάει αν τελικά αγωνίζει το Κωνσταντέλιας, ναι, έχει πει και ο Γιάννης Βοητσίτης δύο φορές τις συνθέσεις. Αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήγε σήμερα, και μάλιστα όχι μόνο αγωνίζεται. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει γίνει σύνθημα από τον κόσμο. Σηκώθηκε στο πόδι όλο το Λότο Πάρκ και τραγουδούσαν σύνθημα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έτσι, κάτι έκανε λοιπόν θέρμα σε όλα αυτά. Αυτά. Το θέμα είναι την αποθέσει να δώσει και εσύ η ομάδα έτσι, του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πόσο ο Κωνσταντέλιας θα είναι έτοιμος σήμερα για να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας του.

0: Λοιπόν, με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι έχει δεχτεί και τρίτο τέρμα η Πάφος από τη Σάλτσμπουργκ. Πολύ καλή αυστριακή στο δεύτερο ημίχρονο. Από το 2-1 το κάνουν 2-3. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Πάφος. Τα άλλα δεν βλέπω αλλαγές. Οπότε μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για ένα σύντομο διαφημιστικό πρώτου αγώνα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε μετά στη μετάδοση της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Studio Τσερασπόρ, η ώρα είναι 9 και 29 λεπτά, είναι ώρα να πάμε στο Βέλγιο, εκεί που μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης, λογικά από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε και τη σέντρα του αγώνα. Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, όλα έτοιμα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, η ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει δύσκολο έργο απέναντι σε μια ομάδα με ιστορία, με ευρωπαϊκούς τίτλους, μια ομάδα που θα πάρει μεγάλη όθηση από τους φιλάθλους της. Αυτή τη στιγμή είναι πλέον ασφυκτικά γεμάτες οι κερκίδες, δεν είναι και πολύ γεμάτο το γήπεδο, εδώ δεν είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο, περίπου 20.000 θεατών. Υπάρχουν φυσικά και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, που δίνουν βροντερό παρόν όπου και να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δεν απουσιάζουν ποτέ, πάντα υπάρχει μια εκπροσώπηση των φίλων του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια της ομάδας, τα ευρωπαϊκά διαχρονικά. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει ο αγώνας. Να θυμίσω τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν: ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στην εστία, με τον Κένι, τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία στα χαφ, τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς και τον Κωνσταντέλια μεσοεπιθετικά, με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, με διαιτητή τον Σιμόνε Σότσα, τον Ιταλό. Και βέβαια όσον αφορά στην Άντερλεχτ, όπως είπαμε και νωρίτερα, χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι, με τον Γκούσμαν στην εστία, με τον Μάμαρ, τον Πετρό, τον Μπιανκόν, γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, και τον Εντιαγέ στην άμυνα, Γιανσάνα Αμπρός και Μάρκο Κάνα στα χαφ, με τον Τσβέτκοβιτς, τον Σίκαν και τον Εγκά Κάνα στην επίθεση για την ομάδα του Βίτορ Μπρούνο, του Πορτογάλου προπονητή της Άντερλεχτ. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει ο αγώνας, η ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας. Ένα σκορ το οποίο θα έλεγα σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του πρώτου αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή 70-30, να έχει 15-5 ευκαιρίες, τελικές προσπάθειες, να έχει χάσει πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, να έχει χάσει ευκαιρίες, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και το αποτέλεσμα είναι αυτό που φέρνει τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη θέση στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν αν θα βρει ο ΠΑΟΚ τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει το σε βάρος του σκορ από το πρώτο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, παρόντος του σπουδαίου Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να δηλώσει το παρόν. Θα δούμε βέβαια σε τι κατάσταση θα είναι. Πιέζουν ψηλά τώρα οι παίκτες της Άντερλεχτ και παραλίγο να γίνει το λάθος. Τελικά κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κρατάν την μπάλα στην κατοχή τους. Κάποιες μάχες τώρα στο κέντρο του γηπέδου και ένα δυνατό φάουλ που γίνεται από το Σανταμαρία μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα, και κάποιες παρατηρήσεις από τον Ιταλό διαιτητή, τον Σότσα, για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα που έκανε στον επιθετικό της Άντερλεχτ, τον Σίκαν. Η Άντερλεχτ λοιπόν, η οποία είναι τώρα με την μπάλα στην κατοχή της, αφού μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα στο κατάμεστο Lotto Park εδώ στις Βρυξέλλες. Anderlecht PAOK λοιπόν για ένα εισιτήριο στα play-off του Europa League. Η επίθεση για τους γηπεδούχους τώρα από τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Σίκαν. Ο Σίκαν κρατάει την μπάλα και βγάζει δεξιά για τον Αμπρός. Ο Αμπρός είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάνει μια πάσα σε ένα σημείο όπου κινείται ο Μάμαρ, ο οποίος έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του. Ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα με την Άντερλεχτ να κρατά την μπάλα στην κατοχή της και να έχει τώρα χώρο να βγαίνει επικίνδυνα μάχες μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη καλή στιγμή με τον Σίκαν, αφού έγιναν κάποιες κόντρες, η μπάλα έμεινε σε πόδια παικτών της Άντερλεχτ. Έγινε το σουτ υπό δύσκολες βέβαια προϋποθέσεις από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο δεύτερο λεπτό του αγώνα ήταν πάντως η πρώτη απειλή για τον ΠΑΟΚ από αυτήν την προσπάθεια της Άντερλεχτ. Το 0-0 παραμένει, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να, αν μη τι άλλο, με ένα 0 για να πάει το παιχνίδι, με ένα γκολ διαφορά για να πάει το παιχνίδι σε παράταση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια την ποιότητα, πρέπει να προσέξει να μην κάνει τα λάθη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα κερδίζει ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Κένι, είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ελουστών το δεξιό στόπερ σήμερα του ΠΑΟΚ, απόντος του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Ο Τάισον αριστερά βέβαια στη συνήθη θέση του. Η μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Κωνσταντέλιας απειλεί, βγαίνει ο Κούσμανς και διώχνει την μπάλα. Εδώ ο ΠΑΟΚ απείλησε στο τρίτο λεπτό του αγώνα με μια ωραία πάσα που έγινε προς την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ. Βγήκε ο Κούσμανς και θα έλεγα οριακά μπόρεσε να διώξει την μπάλα πέφτοντας πάνω στον Κωνσταντέλια. Ωστόσο ήταν μια καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να τσιμπά την μπάλα, αλλά είχε κλείσει το οπτικό του πεδίο ο γκολκίπερ ο Κούσμας. Έτσι λοιπόν μόλις την τσίπησε, λίγα εκατοστά δίπλα ήταν μπροστά του, ήταν ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, ο οποίος την απομάκρυνε. Ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή, άρα δεν ετίθετο κάποιο θέμα. Οριακά βέβαια, γιατί είχε πλησιάσει τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ωστόσο χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κάτι το μεμτό, ο Κούσμανς έδιωξε την μπάλα μπροστά στον Κωνσταντέλια. Να λοιπόν που στο τέταρτο λεπτό του αγώνα είδαμε από μια καλή φάση, έτσι για κάθε ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε για μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είδαμε και την Άντερλεχτ αρχικά να απειλεί και στη συνέχεια είδαμε και τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ενώ τώρα η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου ο Μιχαηλίδης χάνει από τον Μάμαρ. Ο Μάμαρ, ο οποίος ανεβαίνει και πάλι από την δεξιά πλευρά, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο Αμπρός. Ο Αμπρός αλλάζει με τον Μάρκο Κάνα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα επικίνδυνα ο Τσβέτκοβιτς. Ο Ελουστόντο απομακρύνει, δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής, έπεσε κάτω ο Ελουστόντο και στη συνέχεια η σέντρα που γίνεται στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Εντιαγέ, ο αριστερός μπακ της Άντερλεχτ, ο οποίος βγάζει πίσω για τους στόπερ της ομάδας του. Είναι ένα παιχνίδι πάντως αυτά τα πρώτα 5 λεπτά με γρήγορο ρυθμό και για τις δύο ομάδες και βέβαια όπως αναμενόταν η Άντερλεχτ μπροστά στο κοινό της δεν θα μπορούσε να είναι παθητική. Μπήκε και αυτή δυνατά στο παιχνίδι να πετύχει κάποιο γκολ, να μην έχει το άγχος για την συνέχεια και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχτ. Ο Τάισον που είχε οπισθοχωρήσει απομακρύνει με κεφαλιά και πάλι μπάλα σε παίκτες της Άντερλεχτ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μία σέντρα η μπάλα σε ένα σημείο χτυπάει στο χέρι του Μιχαηλίδη που είναι κολλημένο όμως στο σώμα του, άρα παρά τις διαμαρτυρίες εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα και το 0-0 βέβαια παραμένει. Ο διαιτητής ο Ιταλός ο Σότσα λέει σε όσους γκρινιάζουν στο γήπεδο ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε σε αυτή την προσπάθεια την αμυντική του Μιχαηλίδη. Είπαμε λοιπόν ότι Είναι ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής βλέπουμε την Άντερλεχτ να έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που ο Σίκαν έχει, αλλά είναι offside. Όντως άφησε αρχικά ο βοηθός, στη συνέχεια σήκωσε offside. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα ή αν έχει, αλλά είναι offside. Όντως άφησε αρχικά ο βοηθός, στη συνέχεια σήκωσε offside. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα.

Ενώ τώρα είναι το πλάγιο out για την Anderlecht από τα αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Ντιαγέ, ο οποίος αλλάζει με τον Σίκαν. Η Anderlecht λοιπόν, η οποία στο ξεκίνημα του αγώνα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, παίζοντας πολύ δυνατά, με πάθος, με την όθηση από την Κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν αμυντικό ρόλο ξεκάθαρα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά, αλλά βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Πρέπει να ξεπεράσει αυτή την ορμή, θα έλεγα, της Anderlecht και κατά κάποιο τρόπο να ελέγξει περισσότερο το παιχνίδι, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, που θυμίζω, αγωνίζεται με δύο αλλαγές σε σύγκριση με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, και οι δύο αλλαγές στην άμυνα, Ελουστόντο αντί Χατζηδιάκου και Μπάμπα αντί Γκόμες. Τώρα η επίθεση και πάλι για την Anderlecht, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα από τον Σίκαν αυτό το σούτ. Η μπάλα καταλήγει out περίπου 2-3 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα σούτ περίπου από απόσταση 30 μέτρων. Ήταν φιλόδοξο το εγχείρημα για τον επιθετικό της Anderlecht. Η μπάλα κατέληξε out. Το 0-0 παραμένει πλέον στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο κατάμεστο Lotto Park στις Βρυξέλλες. Παιχνίδι που παρακολουθείτε από την Era Sport. Πιέζει ψηλά και πάλι Anderlecht. Ο Ζίφκοβιτς γυρίζει πολύ πίσω για να κερδίσει την μπάλα. Έχει και το γκέννη τώρα κοντά του. Ο Ελουστόντο είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Κέρδισε το φάουλ ο Ζίφκοβιτς από την πίεση ψηλά από τον Μάρκο Κάνα. Και ο Μπάμπα τώρα που αλλάζει με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο αποφεύγει 2-3 αντιπάλους. Χαίρεσαι να το βλέπεις αυτό το παιδί. Απίστευτο πάλι αυτό που έκανε. Η πάσα του Κωνσταντέλια. Η ευκαιρία για τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα έξω, out. Εδώ ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, από μια μαγική ενέργεια και πάλι από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έβγαλε τον Ζίφκοβιτς σε πολύ καλό σημείο μέσα στην περιοχή. Δεξιά είχε μπει στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σου το Ζίφκοβιτς, η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά της εστίας της Anderlecht. Εδώ λοιπόν είχαμε την πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, με δημιουργό ποιον άλλο, το Γιάννη Κωνσταντέλια. Πραγματικά φέτος βλέπουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ό,τι καλύτερο δημιουργείται από τις προσπάθειες του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εδώ με ένα μαγικό τρόπο απέφυγε τρεις αντιπάλους, έδωσε και την πάσα στο κατάλληλο σημείο. Ο Ζίφκοβιτς θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός, έχει την ποιότητα, αυτό που λέγαμε, πρέπει να είναι πιο ουσιώδης ο ΠΑΟΚ, σπαταλά πολλές φορές τις ευκαιρίες και βέβαια στη συνέχεια αγωνίζεται υποπίεση, όπως αγωνίζεται και τώρα με αυτό το 1-0 του πρώτου αγώνα της Anderlecht. Θα μπορούσε εδώ ο Ζίφκοβιτς να εκτελέσει καλύτερα και ο ΠΑΟΚ να έχει πετύχει γκολ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, σε αυτή την ωραία συνεργασία του Κωνσταντέλια με τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα όμως κατέληξε out από το σούτ του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Σέρβου, του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ήταν λοιπόν η καλύτερη στιγμή, θα έλεγα, μέχρι τώρα στο παιχνίδι, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, από την ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια. Η Anderlecht τώρα βγαίνει επικίνδυνα, ευτυχώς δεν πέρασε η κάθετη πάσα αρχικά, κρατάνε οι παίκτες της Anderlecht, βγαίνει τώρα επικίνδυνα ο Μάμαρ από τα δεξιά, η απόκρουση εκπληκτική από τον Παυλένκα. Εδώ η μεγάλη ευκαιρία για την Anderlecht στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ήταν απόνο Μπάμπα από την αριστερή πλευρά, βγήκε πολύ εύκολα ο Μάμαρ, έκανε την πάσα και τελικά ο Παυλένκα ήταν αυτός που έδωσε τη λύση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ αποσυντονίστηκε, θα έλεγα, και τώρα χάνει τη μονομαχία ο Μύθου και βγαίνει με τον Ντιαγέ σε καλή θέση και πάλι η Anderlecht. Η κεφαλιά όμως δεν απειλεί καθόλου από τον Τσβέτκοβιτς. Το 0-0 λοιπόν παραμένει στο 12ο λεπτό του αγώνα στο Lotto Park, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες.

0: Νωρίτερα από την ασίστ του Κωνσταντέλια, την μπάσα την ιδανική του Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε σίγουρα να τελειώσει καλύτερα. Για να δούμε τώρα, ο Ζίβκοβιτς έχει χώρο, έχει και τον Γκένι κοντά του. Μπαίνει ο Ζίβκοβιτς στο σουτ, η μπάλα out. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ευκαιρίες εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Εδώ όμως και πάλι ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός. Δεν θα έχει δεκάδες τέτοιες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές λοιπόν ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τα σου του όμως δεν βρήκαν στόχο. Θα πρέπει ο Ζίβκοβιτς με την ποιότητά του, τη δεδομένη, την εμπειρία του, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βοήθεια, να πετύχει ένα γκολ. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Κωνσταντέλιας ανά πάσα στιγμή. Εδώ βγήκε πολύ ωραία από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Έχει αμυντικά κενά η Άντερλεχτ. Σήμερα τουλάχιστον βλέπω ότι παίζοντας και πιο επιθετικά από ό,τι στην Τούμπα, ναι μεν απειλεί περισσότερο στην Τούμπα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δεν πλησίασε την αιστεία του ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπω η Άντερλεχτ παίζει πιο δυνατά, παίζει πιο επιθετικά. Από την άλλη όμως και ο ΠΑΟΚ δύο φορές, ή θα έλεγα τρεις, γιατί ήταν και η φάση του Κωνσταντέλια, τρεις φορές τα πρώτα 13 λεπτά είχε την ευκαιρία να πετύχει κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα αριστερά στην επίθεση, ο Γκανέζος, ο οποίος κρατάει την μπάλα, ο Μπάμπα ο οποίος κερδίζει και το κόρνερ, αυτός ήταν ο στόχος του, ουσιαστικά σημάδεψε τα πόδια του αντίπαλου του Μάμαρ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε λοιπόν αυτό το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο 14ο λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο κατάμεστο Lotto Park. Κωνσταντέλιας έχει κοντά του και τον Ζίβκοβιτς, δεν ξέρω αν θα εκτελέσει απευθείας. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο, ο Μιχαηλίδης. Αυτή τη στιγμή περίπου 15-16 παίκτες είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά από τον Ζαφίρι δεν μπορεί να την πιάσει καλά. Την κεφαλιά η μπάλα καταλήγει out, το 0-0 παραμένει, 15 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινδύνεψε νωρίτερα στην προσπάθεια της Άντερλεχτ, όταν ο Σίκαν έκανε την προβολή και ο Παυλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο ΠΑΟΚ είχε και τις καλές στιγμές με το Ζίβκοβιτς μέχρι στιγμής, δύο σουτ του Ζίβκοβιτς από πλεονεκτική θέση που έστειλαν την μπάλα να περάσει out. Τώρα η προσπάθεια από τα δεξιά από τον Μάμαρ, που είναι πολύ επικίνδυνος, κλείνεται όμως πολύ καλά από τον Τάισον, και ο Μπάμπα τώρα βγάζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης βρίσκει πολύ ωραία τον Τάισον, ο οποίος έχει χώρο, είναι γρήγορος ο Βραζιλιάνος παρά τα 39 χρόνια στα οποία έχει πατήσει. Ο Σάντα Μαρία βγάζει δεξιά τώρα για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έχει κοντά του τον Κένι. Πλέον 15 λεπτά από το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ στο Lotto Park, Μιχαηλίδης δίνει αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον έχει κοντά του τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος δεν βιάζεται, ψάχνει κάποια καλή επιλογή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς έχει και πάλι χώρο από τα δεξιά. Εδώ γίνεται το φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται ο Ζίβκοβιτς και στο βοηθό που είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, κρατάν την μπάλα οι γηπεδούχοι και ξεκινούν τώρα μία επίθεση με τον Αμπρός. Και πάλι σε πολύ καλή θέση ο Μάμαρ, επικίνδυνα. Ο Μάμαρ στην περιοχή, το σουτ από κρού και πάλι ο Παυλένκα. Ένα παιχνίδι με πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Η απόκρουση του Παυλένκα. Έπεσε ο Τσέχος και έδωσε τη λύση και πάλι για την ομάδα του. Η Άντερλεχτ, η οποία επιμένει με την μπάλα να είναι στον Γιανσάνα, τώρα πιο πίσω για τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν, ο οποίος ανεβαίνει μερικά μέτρα, δίνει δεξιά για τον Αμπρός. Ο Αμπρός αλλάζει με τον Μάμαρο. Ο Αμπρός και πάλι ο Ζαφίρης κερδίζει. Ζαφίρης που είναι πολύ γρήγορος, κέρδισε την μπάλα. Κένι, Σάντα Μαρία, αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο 17ο λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει και σε ένα παιχνίδι όπου θα έλεγα συγκυριακά το αποτέλεσμα είναι 0-0. Θα μπορούσε κάθε ομάδα να έχει πετύχει γκολ. Και ο ΠΑΟΚ είχε καλές στιγμές, αλλά βέβαια και η Άντερλεχτ. Η διαφορά είναι ότι στις καλές στιγμές του ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς ήταν αυτός που σούταρε out δύο φορές. Στις καλές στιγμές της Άντερλεχτ ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα, ήταν αυτός που έδωσε την λύση. Και το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα πάντως που έχει καλό ρυθμό, έχει ενδιαφέρον. Ο Σάντα Μαρία τώρα κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή της Άντερλεχτ, ο Ζαφίρης ελέγχει αρχικά, χάνει την μπάλα, στη συνέχεια ο Σίκαν είναι αυτός ο οποίος κρατά και πιέζεται από τον Ζαφίρη. Έχει χώρο τώρα ο Μάρκο Κάνα, ο οποίος ανεβαίνουν δύο παίκτες από τα δεξιά, κίνδυνος τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Αμπρός. Ο Αμπρός δίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου, εδώ πολιορκία της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Μάρκο Κάνα και πάλι δεξιά για τον Μάμαρ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ έχει οργανωθεί απέναντι στην Άντερλεχτ που επιτίθεται με το Μάμαρ από τα δεξιά. Η μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ. Ζητάμε κάποιο χέρι της Άντερλεχτ. Ήταν ακόμη και αν χτύπησε στο χέρι. Δεν έχω μόνιτορ, οπότε είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια από το στούντιο. Δεν νομίζω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και VAR.
1: Περιμένουμε και εμείς να μας το ξαναδείξει.
0: Ναι, δεν νομίζω. Ακόμη και αν χτύπησε στο χέρι, ήταν κολλημένο το χέρι. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Ο διαιτητής, ο Σιμώνε Σότσα, λέει ότι θα πρέπει να περιμένουν λίγο και τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, το οποίο κέρδισε από την απομάκρυση της μπάλας από το Ζίφκοβιτς η Άντερλεχτ πλέον στο 19ο λεπτό του αγώνα, με την μπάλα να είναι από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Άντερλεχτ. Όλοι οι παίκτες Άντερλεχτ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπαίνουν μέσα την τελευταία στιγμή. Το λάθος από τον Παβλένκα και το γκολ που πετυχαίνουν οι γηπεδούχοι. Το γκολ από το λάθος του Παβλένκα από τον Πετρό, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ήταν η εκτέλεση του κόρνερ, μια κεφαλιά. Φάνηκε ο Παβλένκα, που είναι ένας έμπειρος βέβαια ποιοτικός goalkeeper, ότι θα μπλόκαρε την μπάλα. Δεν τα κατάφερε όμως να την μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το γκολ για την Άντερλεχτ από την προβολή του Πετρό, ο οποίος είχε προωθηθεί, και ήρθε αυτό το γκολ λοιπόν με έναν τρόπο που θα λέγαμε ένα φτηνό γκολ, το οποίο δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο 19ο λεπτό του αγώνα. Το γκολ λοιπόν από τον αμυντικό τον Πετρό στην εκτέλεση του κόρνερ. Εδώ ο Παβλένκα θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, να μπλοκάρει την μπάλα. Από την άλλη βέβαια να το πούμε ότι έχει δεχτεί μεγάλη πίεση και ο Παβλένκα. Πολλές φάσεις έχουν κάνει, δεν ξέρω τώρα, περιμένουν να δουν κάτι στο VAR. Ο διαιτητής δεν ξέρω,
1: πάντως ήταν γκολ χάρισμα, Γιάννη, δηλαδή που φεύγει μπάλα από τα χέρια. Δεν ακολουθεί βέβαια κανείς αμυντικός, αλλά ήταν χάρισμα.
0: Δεν ήταν τόσο δύσκολη αυτή η κεφαλιά από τον Μπιανκόν, αν είδα καλά ήταν η κεφαλιά. Έτσι λοιπόν εδώ από την κεφαλιά του Μπιανκόν ο Παβλένκα, που νωρίτερα είχε πολύ καλές αντιδράσεις, εδώ του έφυγε η μπάλα από τα χέρια και με το follow, θα έλεγα, που έκανε ο έτερος στόπερ της Άντερλεχτ. Εδώ συνδυάστηκαν οι δύο στόπερ, συνεργάστηκαν τρόπον την να πρωταγωνίστησαν οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ, και από την κεφαλιά του Μπιανκόν, την ασθενή απόκρουση του Παβλένκα, ήρθε αυτό το γκολ με την προβολή από τον Πετρό. Πολύ πιο δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που είναι δύο γκολ πίσω, θυμίζω, και το 1-0 της Τούμπας. Μια πολύ άσχημη εξέλιξη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει προηγηθεί στις φάσεις του Ζίφκοβιτς νωρίτερα. Εδώ λοιπόν ήρθε αυτό το γκολ για την Άντερλεχτ στο 19ο λεπτό του αγώνα, με την προβολή του Πετρό από το λάθος του Παβλένκα. ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά. Σεντράριο Κένι, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Κούσμανς, που ήταν πάρα πολύ σταθερός στο πρώτο παιχνίδι. Αν η Άντερλεχτ έφυγε με το υπέρ της 1-0, το χρωστά κατά μεγάλο βαθμό στο Γκούσμαντς στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε μόνο εκείνη την απειλή από τον Κωνσταντέλια, που έκλεισε το οπτικό πεδίο του Κωνσταντέλια και απομάκρυνε την μπάλα. Σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είμαστε ακριβώς στα 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, σε αυτό το πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, θα έλεγα ότι και πάλι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του, είχε ευκαιρίες και η Άντερλεχτ. Είναι πιο ουσιώδης, είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό που λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, το έχει κάνει η Άντερλεχτ. Τώρα ο Μπάμπα δεν προλαβαίνει την μπάλα από μια πάσα κάθετη του Σάντα Μαρία. Έτσι λοιπόν η μπάλα καταλήγει out. 1-0 θυμίζω από το 19ο λεπτό, με την προβολή του Πετρό από την κεφαλιά του Μπιανκόν και το λάθος του Παυλένκα, που δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πηγαίνει καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ, και βέβαια χρειάζεται υπερπροσπάθεια στη συνέχεια. Φυσικά και δεν έχει κρυθεί τίποτα. Υπάρχει και μια νευρικότητα τώρα. Είδαμε μια πολύ κακή πάσα του Ζίφκοβιτς, πάσα στα 10 μέτρα που την έκανε λάθος, και τώρα θα έχουμε μια διακοπή, γιατί είπαμε υπάρχει και πολύ ζέστη, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχουμε μια δίλεπτη διακοπή για το cooling break ή εν πάση περιπτώσει το διάλειμμα ενυδάτωσης, οπότε ας κάνουμε και εμείς για 2 λεπτά μια διακοπή, να πιούμε λίγο νερό και συνεχίζουμε. Θυμίζω 1-0 προηγείται η Άντερλεχτ από το 19ο λεπτό.
1: Ωραία. Να πάρουμε εμείς λοιπόν το μικρόφωνο από το Βέλγιο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έμαθε και τον αντίπαλό του στα play-offs του Conference League. Ποιος άλλος είναι η Χράντετς, η οποία δεν καταφέρει να κάνουν την υπέρβαση, αντιμετωπίζοντας τα Μπεσίκτας από την Τουρκία. Οπότε θα βρεθούν στον δρόμο της ελληνικής ομάδας. Οι αγώνες είναι 20 και 27 Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και η ρεβάνς είναι εκτός έδρας στην Τσεχία. Η Χράντετς είναι μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί 3 χρόνια πριν το Παναθηναϊκό, το 1905. Έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 9.500 περίπου θέσεων. Δεν έχει πάρει ποτέ το πρωτάθλημα της Τσεχίας, και η τέταρτη θέση που κατάλαβε πέρσι είναι καλύτερη στην ιστορία της στο τσεχικό πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και νομίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να την αποκλείσει και να συνεχίσει στο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Η Πάφος κατάφερε να εσωφαρίσει τη Σάλτσμπουργκ, όμως δεν κατάφερε να κάνει και το 4-3, να πετύχει και άλλο τέρμα. Έτσι αποκλείστηκε εκτός συνέχειας του Europa League η Πάφος. Θα πάει στο Conference. Τέρμα έχει πετύχει και η Rangers απέναντι στη Αγγελόνια, είναι στο 1-0. Και εμείς περιμένοντας να ξεκινήσει και η προσπάθεια των Ελλήνων κοριτσιών για το επικοντό, το τελικό, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάννη Αδαμοπούλου, να δώσουμε πάλι το μικρόφωνο στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Lotto Park στις Βρυξέλλες, 26 λεπτά αγώνα, θυμίζω από το 19 με την προβολή του Πετρό από το λάθος του Παυλένκα, την κεφαλιά του Μπιανκόν, την ασθενή απόκρουση από τον Τσέχο goalkeeper. Η Άντερλεχτ προηγείται 1-0 και συνολικά προηγείται 2-0, συνυπολογίζοντας το 1-0 υπέρ της την περασμένη Πέμπτη με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σπατάλησε τις δικές του ευκαιρίες, Άντερλεχτ όμως, όπως έκανε και στην Τούμπα, δείχνει να μην συγχωρεί τα όποια λάθη του ΠΑΟΚ, σε αυτή την περίπτωση λάθος του Παβλένκα. Και νωρίτερα, βέβαια, πρέπει να το πούμε για να μην τον αδικήσουμε τον Παβλένκα, νωρίτερα δύο φορές έδωσε τη λύση για την ομάδα του σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλοι περιμέναμε ότι από την κεφαλιά του Μπιανκόν θα μπλόκαρε την μπάλα, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του και δεν δυσκολεύτηκε ο Πετρό να τη στείλει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει πλέον με αυτό το σεβάρος του 2-0, υπάρχει χρόνος, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και κατάλληλη ψυχολογία, γιατί φαίνονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ σοκαρισμένοι. Στα επόμενα λεπτά μετά τον γκολ δεν έχει κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα περισσότερο η Άντερλεχτ είναι αυτή που επιτίθεται. Ο ΠΑΟΚ είχε τις καλύτερες στιγμές του με τον Ζίφκοβιτς, που δύο φορές από πλεονεκτική θέση σούταρε out. Είχε τις φάσεις της και η Άντερλεχτ. Πάντως καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστής με βάση την εικόνα του αγώνα, όχι βέβαια με βάση το σκορ. Είχαμε κατοχή 70-30 για τον ΠΑΟΚ την περασμένη Πέμπτη, τώρα η κατοχή είναι για την Άντερλεχτ ξεκάθαρα και οι περισσότερες φάσεις. Ο Σάντα Μαρία τώρα δίνει για τον Κένι δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης και πιο πίσω τώρα ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κοιτάζει τον Κωνσταντέλια που έχει πάει αριστερά. Τώρα ο Κωνσταντέλιας σε ένα σημείο όπου είναι κλεισμένος δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Κένι, ο οποίος έχει ανέβει, ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή, δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Κένι, εδώ ο ΠΑΟΚ απειλεί με τον Ζαφίρη, ο Ζαφίρης δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, η μπάλα και πάλι σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο Ζίφκοβιτς, σεντράρι ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα όμως απομακρύνεται. Εδώ και πάλι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε καλή θέση και επιμένει με τον Ανέστη Μύθου, που κερδίζει το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ο 19χρονος σεντερφόρ δεν έχει φανεί πολύ μέχρι στιγμής, τώρα κέρδισε αυτό το κόρνερ στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απειλεί περισσότερο από τα δεξιά, είπαμε και με τις φάσεις του Ζίφκοβιτς και με τις προωθήσεις του Κένι, βρίσκει πολύ χώρο ο Κένι από τα δεξιά και ο Ζίφκοβιτς, ίσως και ο Εντιαγέ δεν τον παρακολουθεί τόσο στενά όσο θα μπορούσε. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές ο ΠΑΟΚ με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά βγαίνει απειλητικά, δεν έχει όμως την ουσία. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, η μπάλα, η κεφαλιά από το Μύθου, από πολύ πλεονεκτική θέση. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, μία ακόμη ευκαιρία που σπαταλά ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ανέστης Μύθου θα μπορούσε με ευκολία να σκοράρει και ο ίδιος δείχνει πολύ απογοητευμένος από αυτή την κεφαλιά που την έπιασε άτσαλα, ενώ ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν το 1-0 παραμένει, το 0 για τον ΠΑΟΚ που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει όμως σε 90 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι και σε 30 λεπτά στην ρεβάνς, δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ, είναι άστοχος, είναι επιπόλαιος, είναι αναποτελεσματικός, θα πρέπει αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Και βέβαια άμεσα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σπαταλά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Έχει χάσει τουλάχιστον τρεις καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής απέναντι σε μία Άντερλεχτ που, έχοντας κάνει και αυτή 3-4 ευκαιρίες, κατάφερε να πετύχει από το πουθενά, θα λέγαμε, ένα γκολ. Ενώ τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου εκεί με τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κέρδισε αυτό το φάουλ και ο Μιχαηλίδης τώρα αλλάζει με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, πιέζουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβαίνει με τον Κένι και πάλι. Ο Κένι για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας βγάζει για τον Μιχαηλίδη και τώρα αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον περιμένει να ανέβει ο Μπάμπα για να τραβήξει κάποιον παίκτη. Τελικά κρατά ο Βραζιλιάνος. Δίνει στο Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Και πάλι ο Ζίφκοβιτς, η ευκαιρία. Κωνσταντέλιας εδώ δεν βρίσκει το Μύθο όπως θα ήθελε. Και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν εδώ όμως καλή η τελική πάσα που προσπάθησε να κάνει ο Κωνσταντέλιας λίγο πριν η μπάλα φτάσει στο Μύθου. Απομακρύνθηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. 32ο λεπτό του αγώνα, κρατά την μπάλα τώρα με Μιχαηλίδη, με Μπάμπα και πάλι με τον Μιχαηλίδη που ήταν ο μοιραίος για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, χάνοντας το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει στα τελευταία λεπτά, είχε την ευκαιρία με το Μύθου λίγο νωρίτερα, τώρα Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο, το 1-0 παραμένει, συνολικά είπαμε 2-0 η Άντερλεχτ με το σκορ του πρώτου αγώνα. Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να πετύχει ένα γκολ πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με το Σάντα Μαρία βρίσκει, ο Σάντα Μαρία ωραία το Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς έχει κοντά του και το Ζαφίρι και το Γκένι, δεν είναι καλή η πάσα του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς σήμερα είναι πάρα πολύ νευρικός, όχι μόνο στις φάσεις που έχει αστοχήσει στις ευκαιρίες, αλλά και σε κάποιες άλλες πάσες που θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα. Τώρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για την Anderlecht στο ύψος της μεγάλης περιοχής της βελγικής ομάδας, με το σκορ στο 1-0 στο 33ο λεπτό του αγώνα. Στο κατάμεστο Lotto Park, οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν ένα εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο Ελουστόντο τώρα βγάζει πίσω για τον Παβλένκα. Ο Παβλένκα δίνει και πάλι στον Ελουστόντο. Η Άντερλεχτ σαν να έχει οπισθοχωρήσει λίγο στα τελευταία λεπτά, δεν ξέρω αν το κάνει αυτό στρατηγικά ή αν αυτό βγήκε στην πορεία του αγώνα από μια επιπλέον πίεση του ΠΑΟΚ που έχει βρει τα πατήματά του, τουλάχιστον όσον αφορά στην κυκλοφορία της μπάλας. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο ΠΑΟΚ, καλά είπαμε, δεν είναι ουσιώδης. Εδώ με τον Μπάμπα τώρα αριστερά, σεντράρει ο Μπάμπα, η κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μύθου την κρατά όμως μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τάισον και πάλι για τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος, ο οποίος σεντράρει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλο Σάντα Μαρία. Πλεονέκτημα αφήνει ο διαιτητής και πάλι ο Τάισον. Ο Τάισον σεντράρει, η κεφαλιά του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος σκοράρει και ισοφαρίζει. Να λοιπόν που ο Ζίφκοβιτς δίνει την απάντησή του μετά από τη σέντρα αυτή από τα αριστερά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος νωρίτερα έχασε ευκαιρίες, τώρα πετυχαίνει τον γκολ με καρφωτή κοντινή κεφαλιά. Ήταν πολύ καλή όλη η συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγαμε, χρειαζόταν ένα γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ νωρίτερα στο 34 έρχεται αυτό το γκολ από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εξηλαιώνεται για τις ευκαιρίες που έχασε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν φωνάζει παρόν, σας είχαμε προειδεάσει κιόλας ότι είχε ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του ο ΠΑΟΚ και τώρα πέτυχε αυτό το γκολ με την καρφωτή τη κεφαλιά του Αντρίγια Ζίφκοβιτς από την ωραία προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. 1-1 λοιπόν στο 34 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά είναι πάρα πολύ θεαματικό. Δύο γκολ ευκαιρίες μέχρι τώρα.
1: Και Γιάννη, το δικαιούται βάσει της εικόνας του αγώνα το γκολ, έτσι.
0: Ναι, ναι, και τώρα για να δούμε. Σεντράρει ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είναι για τον Κένι. Ο Κένι κερδίζει τη μονομαχία, πολύ δυνατός. Ο Άγγλος παίζεται, λέει ο διαιτητής. Να πω βέβαια για τον γκολ του Ζίφκοβιτς, πολύ καλή και η σέντρα από τον Τάισον, έτσι. Ο Τάισον από την αριστερή πλευρά έκανε μια σέντρα, όχι στο πουθενά, θα έλεγα, τον σημάδεψε τον Ζίφκοβιτς. Η συνεργασία λοιπόν των δύο πλάγιων επιθετικών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει λοιπόν ότι μπορεί, έτσι, αν δεν είχε σπαταλήσει και νωρίτερα ευκαιρίες, θα ήταν μπροστά στο συνολικό σκορ, έτσι, γιατί θυμίζω 1-1 αυτή τη στιγμή, 1-0 είχε νικήσει η Άντερλεχτ στον αγώνα της Τούμπας. Άλλαξαν πάντως τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ φέρνει στα ίσα το σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα, κίνδυνος για την εστία του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπήρχε offside μέσα στην περιοχή τώρα η Άντερλεχτ, ήταν offside τελικά και δεν ξέρω, κακώς άφησε για πολλή ώρα ο βοηθός τους παίκτες εκεί να ταλαιπωρούνται με κάποιες κόντρες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ που ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ζίπκοβιτς από την σέντρα του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρίες. Είπαμε, ό,τι καλύτερο κάνει, το κάνει από τη δεξιά πλευρά. Απείλησε αρκετές φορές από τα δεξιά και σε αυτήν την περίπτωση από τα δεξιά πέτυχε και τον γκολ. Και τώρα από τα δεξιά επιτίθεται με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ψάχνει τον Μύθου. Είναι κλεισμένος όμως ο Μύθου και η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους τώρα στο 37ο λεπτό του αγώνα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1 εδώ στο Λότο Πάρκ. Θυμίζω στο 19 με τον Πετρό άνοιξε το σκορ. Στο 34 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Τώρα η Άντερλεχτ μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Κένι. Ο Κένι ο οποίος κάνει μια πάσα για το Μύθου, η μπάλα όμως είναι πλάγιο out όπως λέει ο βοηθός. Έτσι λοιπόν είναι τώρα το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε ανάσα, πήρε οξυγόνο με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε νωρίτερα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με καρφωτή κεφαλιά. Τώρα είναι σε θέση άμυνας ο δικέφαλος, καθώς προωθείται ο Ενδιαγέ από τα αριστερά. Η μπάλα είναι στον Σίκαν, ο Σίκαν σεντράρει, η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Εδώ απομακρύνει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον κρατάει. Ο Κωνσταντέλιας αποφεύγει τρεις αντιπάλους Μύθου για τον Κωνσταντέλια και τώρα Ζαφίρης, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα ο Ζαφίρης και δίνει δεξιά για τον Ζίβκοβιτς για το Σάντα Μαρία. 38 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Τάισον ο οποίος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τάισον δεν κάνει καλή όμως πάσα. Δεν ξέρω ποιον έψαξε. Η μπάλα πήγε σε παίκτες της Άντερλεχτ και τώρα οι γηπεδούχοι έχουν χώρο για να επιτεθούν με τον Μιχαήλο Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς ψάχνει δεξιά κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Γιανσάνα απειλητικό στο σούτ απομακρύνει. Ο Παυλένκα απομακρύνει στη συνέχεια ακόμη περισσότερο. Ο Σάντα Μαρία, ο Ζαφίρης τώρα κερδίζει και ο Μπάμπα βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου τώρα κερδίζει το πλάγιο out. Για να δούμε, διαμαρτύρεται ο Λύση. Γιατί να είναι, πήγε να το εκτελέσει ο Μπιανκόν από πού και ως πού δεν ξέρω. Ήταν η μπάλα πλάγιο out για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, και ο Λύση διαμαρτύρεται. Κάτι λέει εκεί ο Ιταλός ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι το σκορ παραμένει στο 1-1 και η μπάλα είναι στους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα, στο Μιχαηλίδη, ο οποίος παραχωρεί ένα πλάγιο out. 40 λεπτά αγώνα πλέον στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα με αυτό το γκολ που πέτυχε πριν από λίγα λεπτά από τον Ζίβκοβιτς. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λοιπόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Τάισον. Νωρίτερα ο Ζίβκοβιτς είχε σπαταλήσει δύο σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτή την περίπτωση πέτυχε το γκολ. Τώρα είναι πεσμένος κάτω ο Ανέστης Μύθου, θα σηκωθεί, επιτίθεται η Άντερλεχτ, οι γηπεδούχοι τώρα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος αμήνεται με 4-4-2 μπροστά. Οι πρώτοι που αμήνονται είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου. Αυτό βλέπουμε τώρα και από πίσω είναι οι υπόλοιποι, οι άλλοι 8, με τον Παυλένκα βέβαια στην εστία. Η Άντερλεχτ τώρα η οποία κυκλοφορεί την μπάλα με τον Μπιανκόν στο 41ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα είναι στους γηπεδούχους τώρα. Στα τελευταία 2-3 λεπτά η βελγική ομάδα έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιθετικά είναι πολύ δημιουργικός σήμερα, έχει πετύχει γκολ, έχει κάνει ευκαιρίες. Αμυντικά έχει προβλήματα πάντως. Για να δούμε και τώρα, ο Ενδιαγέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα out, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει out. Πάντως αυτό που λέγαμε, δίνει χώρο ο ΠΑΟΚ στους αντίπαλους και σε αρκετές περιπτώσεις κινδυνεύει, όπως και τώρα με το Γιανσάνα που έκανε το σουτ και η μπάλα κατέληξε out υπό καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Μπαίνουμε πλέον στο 42ο λεπτό του αγώνα, 1-1 εδώ στο Λότο Πάρκ. Ο ΠΑΟΚ βέβαια μειονεκτεί σε σύγκριση με τους γηπεδούχους, καθώς έχει ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι το 1-1 αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκαιο σκορ, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον πέτυχε αυτό το γκολ και πλέον ψάχνει το δεύτερο γκολ που θα φέρει το ζευγάρι στα ίσα. Ο ΠΑΟΚ που είναι τώρα στην επίθεση με Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Τάισον από τα αριστερά, ο Μιχαηλίδης ψάχνει και βρίσκει τον Σάντα Μαρία Ελουστόντο, αλλάζει με τον Κένι για τον Ζίφκοβιτς, ο Κένι και πάλι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει κάποιον διάδρομο να πλησιάσει την εστία της Άντερλεχτ, η οποία αμήνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Μπάμπα, αλλά κυκλοφορεί απλά την μπάλα χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα ένα λάθος εκεί από τον Μπάμπα και είναι η μπάλα και πάλι για την Άντερλεχτ, ένα φτηνό λάθος από τον Μπάμπα και το φάουλ που γίνεται και το η κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα και ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για την Άντερλεχτ, ένα φάουλ που κερδίζει ο Σίκαν. Εδώ κυκλοφορούσαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έκανε λάθος ο Μπάμπα και έφερε σε πλεονεκτική θέση τους αντίπαλους. Είναι σε πολύ επικίνδυνη θέση αυτό το φάουλ. Είδε και την κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα, που είπαμε για πρώτη φορά φέτος αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα και θα έλεγα ότι δείχνει πως ακόμη δεν έχει βρει τον ρυθμό του. Είδε την κίτρινη κάρτα λοιπόν ο Μπάμπα. Δεν ξέρω αν θα σκεφτεί στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή τον Γιαννούλη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ο Λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια για το δεύτερο ημίχρονο. Προέχουν αυτά τα εναπομείναντα λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 44. Θα έχουμε βέβαια τουλάχιστον 2 λεπτά καθυστερήσεων. Για να δούμε τώρα, είναι κοντά στην μπάλα ο Αμπρός, είναι κοντά στην μπάλα και ο Μπιανκόν. Είναι το τείχος από 4 παίκτες του ΠΑΟΚ και ένας ακόμη πίσω από το τείχος στο έδαφος για να μην περάσει χαμηλά η μπάλα. Για να δούμε, ο Αμπρός, ο οποίος μάλλον αυτός θα εκτελέσει. Πολύ επικίνδυνο αυτό το φάουλ το οποίο έκανε ο Μπάμπα στον άξονα, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα στο δοκάρι του Παυλένκα και στη συνέχεια απομακρύνεται το δοκάρι από τον Σίκαν. Η πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την Άντερλεχτ με αυτό το δοκάρι. Είπαμε και οι δύο ομάδες έχουν πολλές καλές στιγμές και τώρα απειλεί η Άντερλεχτ, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης σε πλάγιο out. Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έλεγα ότι έχει χάσει μέτρα στο γήπεδο, έχει οπισθοχωρήσει και είπαμε νωρίτερα πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχε και την εκτέλεση φάουλ με τον Σίκαν, που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παυλένκα. Εδώ ο ΠΑΟΚ φάνηκε τυχερός, ίσως για πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά των αγώνων με την Άντερλεχτ. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. 45ο λεπτό του αγώνα και πάλι η βελγική ομάδα στην επίθεση. Σίγουρα παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στην Τούμπα και ας είναι το σκορ στο 1-1, ενώ στην Τούμπα είχε νικήσει. Δεν βιάζεται βέβαια να δούμε 2 λεπτά καθυστερήσεων. Ήταν τα 2 λεπτά για το διάλειμμα ενυδάτωσης που έγινε για τους παίκτες. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, κάτι με βάρ και λοιπά. Η μπάλα είναι τώρα στον Τσβέτκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπάμπα αλλάζει με τον Μιχαηλίδη και πάλι το λάθος. Ο ΠΑΟΚ και πάλι σε θέση άμυνας. Έχει κάνει αρκετά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας στα τελευταία λεπτά. Έχει δώσει χώρο στους γηπεδούχους. Τώρα και πάλι η Άντερλεχτ προσπαθεί ο Μύθου να εκμεταλλευτεί παίχτη ή κάποιο λάθος που πήγε να γίνει. Κρατάνε όμως την μπάλα οι γηπεδούχοι που έχουν ανεβάσει στα τελευταία λεπτά την απόδοσή τους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει, να πάει με αυτό το 1-1 στα αποδυτήρια και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς θα σκεφτεί και κάποια πράγματα για να δώσει όθηση ο Λύση από τον πάγκο. Η μπάλα είναι τώρα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και πάλι απομακρύνεται από τον Μιχαηλίδη. Κάνοντας εικασίες μπορούμε να θεωρήσουμε πιθανό να δούμε το Γιαννούλη, να δούμε το Γερεμέγεφ, να δούμε ενδεχομένως τον Σορετήρε, το Χατσίδη στην ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο 1-1, θυμίζω, προηγήθηκε η βελγική ομάδα με την προβολή του Πετρό στο 19ο λεπτό μετά την κεφαλιά του Μπιανκό και την ασταθή απόκρουση του Παυλένκα. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς στο 34 με κοντινή καρφωτή κεφαλιά μετά από την ωραία σέντρα, την ασίστ του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ πέφτει κάτω ο Κωνσταντέλιας.
1: Γιάννη, εγώ να σου πάρω μικρόφωνο, να συνεχθούμε με την R2. Πρώτη προσπάθεια για το τελικό, η Αρέα Νεδαμοφούλου.
2: Νωρίτερα η Μικλιτσιούτε πέρασε αυτό το ύψος, η Χελτέλα το έχει αφήσει. Περιμένει την εντολή από την προπονητή της, το Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, για να ξεκινήσει, να φύγει. Ο άνεμος δεν βοηθά σε καμία περίπτωση, όπως λέγαμε, είναι δυνατός. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε υπέροχα τον αγώνα της με υπομονή την κατάλληλη στιγμή. Ο κύριος Παπαοικονόμου της έδωσε την εντολή, έφυγε και έκανε άψογη προσπάθεια.
1: Επιτυχημένη προσπάθεια της Ελληνίδας αθλήτριας Αριάννης Αδαμοπούλου στο 4-30. Γιάννη, έχουμε ημίχρονο, έτσι?
0: Ναι, ημίχρονο, 1-1 όπως είπα. Προηγήθηκε Άντερλεκτ με τον Πετρό, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτ. Η βελγική ομάδα είχε και δοκάρι στο 44 με τον Σίκανς, ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι πίσω στο συνολικό σκορ. Πρέπει να βρει ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 12-13 λεπτά, Άκη.
1: Ωραία, ακούσαμε το από το μέχρονο με την περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα ημίχρονο για να πετύχει ένα ακόμα τέρμα χωρίς να δεχτεί, για να μπορέσει να πάει τον αγώνα στην παράταση και να διεκδικήσει οτιδήποτε μπορεί περισσότερο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Νωρίτερα προλάβαμε και είδαμε και την πρώτη προσπάθεια επιτυχημένη στο τελικό του επικοντό των γυναικών, εκεί που συμμετέχει και η Κατένα Στεφανίδη και η Αριάννη Αδαμοπούλου. Είδαμε την προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου, η οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 4-30. Η Κατένα Στεφανίδη είναι ένατη στη σειρά της, οπότε έχουμε αρκετές αθλήτες ακόμα μέχρι να έχει την επόμενη προσπάθειά της.

Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός έμαθε ποιος ήταν ο αντίπαλός του για το Conference League. Είναι η Hradec Králové από την Τσεχία, η οποία με δύο ήττες αποκλείστηκε από την τουρκική την Μπεσικτάς.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους αγώνες του στοιχήματος. Στις καθυστερήσεις η Ρέικιαβικ κερδίζει με 3-0 την Τούν. Είναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο 0-2 στο 62ο λεπτό. Θυμίζω ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε κερδίσει 3-0 στο ουδέτερο που είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι με την Μακάμπι. Στο 1-0 είναι οι Rangers με την Γιαγκελόνια, 0-0 είναι οι Hearts με την Μπενφίκα, 3-0 στο 23ο λεπτό η Εγνατία με τη Shamrock Rovers. Πάμε Στεφανίδου.
1: Ξεκινάει την προσπάθειά της, 4-30, είναι επιτυχημένη, άνετη, πολύ ωραία προσπάθεια, όπως και η Αριάδνη Αδαμοπούλου νωρίτερα, έτσι και η Κατερίνα, όλες επιτυχημένες μέχρι στιγμής, η Κλέκνερ, η Μιλκιτιούτε, η Μπερενής Πετή και η Βέκεμανς, ενώ βλέπουμε την Κατερίνα μετά την επιτυχημένη προσπάθεια, να πούμε ότι η Χελτέλα,
0: επιτυχημένη λοιπόν και η προσπάθεια της Κατένα Στεφανίδη όπως και της Αριάννης Αδαμοπούλου. Τα κορίτσια μας ξεκινήσαν από χαμηλά και καλά κάνουν για να ζεσταθούν, για να έχουν πάρει τα μέτρα και ποιος ξέρει, μπορεί σε κάποια ισοβαθμία, κάποιες κοπέλες που θα έχουν επιδείξει στο ίδιο ύψος, παίζει ρόλο και από το πόσο πιο χαμηλά έχεις και πιο επιτυχημένες προσπάθειες έχεις.

Λέγαμε νωρίτερα ότι είχε ενδιαφέρον αγώνα τη ΕΣΕΚΑ Σόφια Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όλα δείχνανε πως η ΤΣΣΚΑ Σόφια θα πάρει εύκολα την πρόκληση μετά το πρώτο 0-3. Θα είναι και αντίπαλος του Όφη στην επόμενη φάση. Ο Όφη, ο οποίος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει να κάνει πλάνα για την ΤΣΣΚΑ Σόφια, όμως αυτό το 0-2 στο 64ο λεπτό, έχοντας δηλαδή δρόμο μπροστά που έχει πετύχει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει δώσει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την αναμέτρηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο conference. Είμαστε στην παράταση, στον αγώνα Vitex Borac είναι στο 1-1. Vaduz Inter Turku είναι στο 2-2 στις καθυστερήσεις. Drita Trefiori είναι στο 5-0 στο 67ο λεπτό. Ενώ στο 70ο λεπτό η Σκεντίγια με τη Χιμπέρνιαν είναι στο 0-0.

Καλησπέρα και σένα, Δημήτρη. Ναι, όντως, μακάρι να περάσει ο ΠΑΟ, καλά να περνάς εκεί στην Κόρινθο. Ο Άγγελος λέει ότι η ομάδα φωνάζει επιθετικό μύθου, καλός, χρυσός, αλλά για Ευρώπη θες κάτι άλλο, εξτρέμ επίσης, γιατί και Ζίβκοβιτς δεν μπορεί πλέον και φαίνεται. Πάμε για κόμφερες, αφού πάλι δεν ήμασταν έτοιμοι για καλοκαίρι κλασικά. Άγγελε, είσαι λίγο απεσιόδοξος. Έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει επιθετικό, όχι όμως γιατί δεν κάνει ο μύθου, γιατί απλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι ένα παιδί που έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης και ξεκινάει από πολύ υψηλή αφετηρία. Ο Ζίβκοβιτς όμως έχει σκοράρει, έτσι, και έχει φέρει το παιχνίδι στο 1-1.

και στο φίλο τον Αντώνη που είχε βιαστεί γιατί είχε στείλει το μήνυμα και αυτός όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Τα βάζει με τη διοίκηση γιατί δεν έχει ενισχύσει την ομάδα και έχει αφήσει την ομάδα χωρίς λέει χαφ και χωρίς επιθετικό. Ενώ λέει δεν είναι εμπιστοσύνη και ο τερματοφύλακας. Σου θυμίζω όμως ότι έχει κάνει δύο πολύ δυνατές επεμβάσεις μέχρι το τέρμα που δέχεται.

Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ένα Σπορ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε στην τροφιά σας έως τη 12. Θα πάμε όλο το μάτς του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τα σχόλια. Εδώ παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Ειρήνη Γιαννικοπούλου που φροντίζει για να βγαίνουμε άρτιοι στο μικρόφωνο.

Για το φίλο λοιπόν με ρωτάει για την Πάφο. Η Πάφο, είπα και νωρίτερα, κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά αυτό δεν έφτανε. Έπρεπε να πετύχει και άλλο τέρμα. Οπότε έμεινε εκτός Europa και πάει στο Conference. Ο φίλος ο Άγγελος επανέρχεται. Ο Μύθο είναι πολύ δυνατός νέος, αλλά η Ευρώπη θέλει κάποιον έμπειρο και δίπλα του να εξελιχθεί. Όσο για Σίφκοβιτς, δεν λέει ότι δεν κάνει, απλά είναι σκασμένος και θέλει επίσης έναν έμπειρο δυνατό παίχτη. Δεν ξέρω αν θέλει έμπειρο ή όχι. Θέλει σίγουρα αριθμητικά έναν ακόμα παίχτη στα άκρα. Είπαμε θέλει σίγουρα σημείο αναφοράς στην κορυφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν θα τα δώσει όλα για να προσπαθήσει να προκριθεί. Θυμίζω ότι είχε χάσει ευκαιρίες, είχε χάσει και η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που σορπό το παιχνίδι, είχε χάσει και είχε σπαταλήσει και πέναλτι και ευκαιρίες. Ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Μένουν 45 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ακόμα και ο ΠΑΟΚ δεν θα παραδοθεί έτσι εύκολα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το πρώτο ημίχρονο, φίλε Άγγελε.

0: Εδώ να θυμίσω και τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε στην κολύμβηση. Στο τελικό των 50 μέτρων στο Ύπτιο θα συμμετάσχει ο Χρήστου, ο οποίος προκρίθηκε και από τον ημιτελικό. Πανελλήνιο ρεκόρ για Ντουντουνάκη. Στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε ως καλύτερη 8η και η Δαμασιώτη. Απίθανε και η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, διαλύοντας ο πανελλήνιο ρεκόρ των 1500 μέτρων στο ελεύθερο. Καταπληκτική. Ενώ για να μην είμαστε άδικοι, θα πρέπει να πούμε και την καταπληκτική προσπάθεια που έκανε ο Μακρυγιάννης, που δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό. Οριακά, ένα παιδί που κάνει πάρα πολύ καλή κούρσα, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης. Λοιπόν, η Ανδρικοπούλου προσπάθησε το 4.45, δεν τα κατάφερε. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΔΙΟ.
1: Σε αυτό το ύψος. Εδώ ο Βασίλης Παπαοικονόμου, μεγάλο οικονόμου. Και ενώ περνάνε και οι αθλήτριες τον στίπλ.
2: Η Νάτσεβα έγραψε 14 μέτρα και 40 εκατοστά.
0: Λοιπόν, η Αριάδνη Αδαμοπούλου προσπάθησε να κάνει το 4.45, δεν τα κατάφερε για λίγο και περιμένουμε σε λίγο την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.

Να πούμε ότι όλες οι αθλητές έχουν περάσει τα 4.30 που έχουν περάσει και οι δύο Ελληνίδες αθλητρίες. Έχουν αφήσει όμως το ύψος η Χελτέτα, η Μπονίν και η Μοζέρ. Οπότε δεν έχουν κάνει προσπάθεια στα 4.30 αυτές οι τρεις αθλήτριες. Τα 4.30 που είπαμε και πάλι τα έχουν περάσει όλες οι υπόλοιπες συμπεριλαμβανομένων και των δύο Ελληνίδων αθλητών, της Αδαμοπούλου και της Στεφανίδη.

0: Ενώ να πούμε ότι έχουμε και άλλη ελληνική βέβαια συμμετοχή σήμερα στον Στίβο, έχουμε τον Δημήτρη Παυλίδη, δολικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λίγο αργότερα θα κάνει τις προσπάθειές του και ο Έλληνας αθλητής. Ο Παυλίδης, ο οποίος ο τελικός ξεκινάει περίπου στις 11 παρα 10 με παρα 5, ο τελικός της δισκοβολίας, σε μια χρονιά που ο Παυλίδης έχει δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα, με επιδόσεις πάνω από τα 62-50 με 63 μέτρα. Βλέπω ότι όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στο Βέλγιο το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη και θα διακόψουμε για την προσπάθεια της Κατέρινας Στεφανίδη.
1: Όντως όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το καθοριστικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στην αναμέτρηση στο Lotto Park των Βρυξελών. Με το 1-1 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, θυμίζω, με τα γκολ του Πετρό στο 19 και του Ζίβκοβιτς στο 34. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, γιατί μία σας προειδεάσαμε, έτσι, αντί του Μπάμπα ο Γιαννούλης δεν πατούσε καλά ο Μπάμπα, είδε και την κίτρινη κάρτα. Ο Γιαννούλης βέβαια, δεδομένη η ποιότητά του, έτσι, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έτσι λοιπόν αυτή την αλλαγή την προβλέψαμε. Την αλλαγή του μύθου με τον Καμαρά δεν την προβλέψαμε, δεν θα μπορούσαμε να την προβλέψουμε. Δεν ξέρω, θα παίξει σεντερφόρο Καμαρά πιθανότατα. Πραγματικά θα το δούμε πώς θα πάει αυτό μέσα στο γήπεδο, τι αλχημία, κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Λύση, αν θα παίξει ενδεχομένως σεντερφόρο Κωνσταντέλιας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τουλάχιστον ένα γκολ. Η επίθεση όμως είναι για την άκρη και τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοιμήθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι λοιπόν δέχεται τον γκολ μόλις το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Απίστευτο, το έχει πει ο Λύση πολλές φορές ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη όταν ξεκινάει να παίζει στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ λοιπόν με αυτή την προσπάθεια στο ξεκίνημα από τον Άμπρος έρχεται το 2-1. Ολιγόρησε η άμυνα του ΠΑΟΚ, πραγματικά δέχτηκε γκολ. Να δούμε στα πόσα δευτερόλεπτα. Στο πρώτο παιχνίδι είδε την Άντερλεχτ να πετυχαίνει γκολ στα 16 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι αλήθεια, δεν πρόλαβα να μετρήσω, οπότε ο Τσέχος, ο Λούκας Αμπρός, πέτυχε αυτό το γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Απίστευτος ευνηδιασμός και πάλι με την ομάδα του ΠΑΟΚ να δείχνει τάσεις αυτοκτονίας. Δεν μπορεί να δέχεσαι γκολ όταν ξεκινά ένα ημίχρονο, δεν μπορείς να δέχεσαι τόσο εύκολα γκολ.
0: Έτσι, σαν σε προπόνηση, κανείς δεν τον ενόχλησε η κούρσα του προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι την ώρα που δεχόταν γκολ ο ΠΑΟΚ, η Λίντα πρωταθλήτρια Κατέρινα Στεφανίδη πέρασε το 4-45. Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, πραγματικά ο ΠΑΟΚ στα πρώτα πρέπει να ήταν 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή ήταν πάντως 46ο λεπτό του αγώνα. Τώρα δεν ήταν τόσο γρήγορο το γκολ που δέχτηκε όσο στο πρώτο παιχνίδι στα 16 δευτερόλεπτα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και πάλι με το σκορ στο 2-1, με το συνολικό σκορ στο 3-1. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια. Ξεκίνησε πάρα πολύ νοθρά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο 3-1. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια. Ξεκίνησε πάρα πολύ νοθρά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.

0: Η ουσία είναι ότι το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 2-1 και ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα θαύμα για τη συνέχεια, εκτός αν πετύχει κάποιο γρήγορο γκολ και πάλι και αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Πάνω που προσπαθούσαμε ακόμη έτσι να δούμε για τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, ειδικά για αυτή την αλλαγή με τον Καμαρά στο παιχνίδι στη θέση του Μύθου, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς καθαρό έμο center four, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Καμαρά είναι center four, με ψευτό εννιάρι τον Κωνσταντέλια θα έλεγα, κάτι τέτοιο, τον Καμαρά σαν δεκάρι. Βλέπω τον Κωνσταντέλια να παίζει πιο προωθημένος. Εν πάση περιπτώσει, για τον ΠΑΟΚ όμως ήταν ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα με αυτό το γκολ που δέχτηκε στο 46ο λεπτό του αγώνα. Το σούτ του Αμπρός που έκανε το 2-1 για την Άντερλεχτ. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία, θα πρέπει να βρει τα πατήματά του και πάλι στο γήπεδο. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει, κερδίζει και πάλι την μπάλα, ο Τζότζο Κένι. Ο Κένι κάνει μια πάσα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το κόρνερ στο 50ο λεπτό από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς, έχει κοντά του και τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που για μία ακόμη φορά δέχεται γκολ στο ξεκίνημα ενός ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ, 51ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα πηγαίνει στον Κένι, το σούτ από τον Κένι. Ένα χέρι ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής λέει ότι έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Θα ήθελα και εδώ, Άκη, τη γνώμη σου, γιατί δεν έχω μόνιτορ. Είναι πεσμένος παίκτης της Άντερλεχτ, ενδεχομένως να έδειξε νωρίτερα κάποιο φάουλ.
1: Το δεδομένο είναι ότι έχει σφυρίξει νωρίτερα, ναι, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα
0: για φάουλ, ναι, για φάουλ στον Μπιανκόν. Τώρα μετά έγινε ένα σούτ, χτύπησε μπάλα σε ένα χέρι, αλλά προφανώς έχει προηγηθεί αυτό το φάουλ.
1: Το χέρι λοιπόν ήταν πεντακάθαρο γιατί ήταν και σηκωμένο, αλλά είχε σφυρίξει νωρίτερα τη φάση του φάουλ.
0: Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι τώρα για τον Κούσμανς, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον γκολ λοιπόν του Αμπρός του Τσέχου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι πίσω στο σκορ με 2-1, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο ο Πετρό και ο Ζίφκοβιτς είχαν σκοράρει και τώρα μία προσπάθεια από το Μάμαρ από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, έχει απίστευτα τρεξίματα η Άντερλεχτ, είναι μια νεανική ομάδα. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια ως center four, είπαμε ως ψευτοενιάρι, το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κωνσταντέλιας θα το εκτελέσει γρήγορα, όχι τελικά η μπάλα θα πάει στο σημείο όπου έγινε το φάουλ και θα γυρίσουν πίσω οι παίκτες της Άντερλεχτ. Θα κάνει και κάποιες υποδείξεις ο Ιταλός διαιτητής. 2-1
1: εμείς
0: λοιπόν.
1: Πάμε πάλι να δούμε την προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου.
2: Εδώ πάντα το πλάνο ο προπονητής της, ο Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος της δίνει τις οδηγίες, εξετάζει τον άνεμο. Δεν βιάζεται, παίρνει το χρόνο του, θέλει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την αθλήτριά του. Είδαμε νωρίτερα την Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει το 4-45. Ένα ύψος που έχουν περάσει και η Σεβριέ και η Χελτέλα, η Κλέκνερ, η Μούζερ, η Μούλα, η Πετή και η Βέκεμανς. Η Μιλκιτιούτε έχει χάσει το ύψος δύο φορές, η Αδαμοπούλου με την Ρότα από μία και η Μαρίζο Λιμπονάν. Πάμε να δούμε την Αδαμοπούλου, ξεκίνησε.
1: Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα αθλήτρια. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, στο Λότο Πάρκ και πάλι στις Βρυξέλλες, 54 λεπτά αγώνα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 2-1 με τα γκολ του Πετρό, του Ζίφκοβιτς και του Αμπρό στην περιοχή. Ο Καμαρά, ο οποίος πασάρει σε ένα σημείο, ήταν και offside ούτως ή άλλως ο Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος παίζει ως

0: Δεκάρι θα έλεγα, με ψευτοενιάρι τον Κωνσταντέλια. Είπαμε ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο αλλαγές, η μία αναμενόμενη με τον Δημήτρη Γιαννούλη στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ στη θέση του Μπάμπα που είχε δει και κίτρινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, και σε αυτή την αλχημία από τον Αλέσιο Λύση με τον Κωνσταντέλια ως ψευτοενιάρι, έχοντας κοντά του τον Καμαρά, ο οποίος παίζει ως προωθημένος μέσος μπροστά από τον Σάντα Μαρία και τον Ζαφίρη. Το 2-1 λοιπόν, το οποίο δίνει ένα σαφές προβάδισμα, συνυπολογίζοντας και το 1-0 της Τούμπας, ή μάλλον το 0-1 της Τούμπας στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ που είναι και τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, η μπάλα κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Τελικά ο Ζαφίρης έχει γυρίσει, μία κόντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα δεν φεύγει, ο Τσβέτκοβιτς είναι αυτός που ελέγχει. Οι παίκτες Άντερλεχτ έχουν πάρει όθηση τώρα και ένα εκπληκτικό γκολ, το 3-1, η μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Παυλένκα, ο οποίος δεν μπορεί να τη δράσει σε αυτήν την περίπτωση. Πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ λοιπόν η Άντερλεχτ, και τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε στο γήπεδο σαν υπνοτισμένος, και εδώ δέχτηκε ένα γκολ από τον Σίκαν, ένα πολύ ωραίο πλασέ φαλτσαριστό, γιατί η μπάλα έμεινε για πολλή ώρα μέσα στα καρέ του ΠΑΟΚ, και τελικά ο Σίκαν, ο Ουκρανός, το τιμώρησε αυτό το γκολ. 3-1 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ένα εξελίσσεται σε ένα εφιαλτικό βράδυ, ή θα έλεγα σε ένα εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο, γιατί στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δέχεται 2 γκολ από μία Άντερλεχτ η οποία πραγματικά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το γκολ ήταν εντυπωσιακό, πολύ θεαματικό. Είχε βέβαια ο Ουκρανός, είχε το χώρο, είχε το χρόνο να κοντρολάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, να δει το παραθυράκι της εστίας του Παυλένκα, να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν έγινε το 3-1 και ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει ένα θαύμα. Αν δεν έρθει αυτό το θαύμα στα επόμενα λεπτά, από έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε, θα έλεγα, πολύ νοθρά στο παιχνίδι, ενώ θα έπρεπε να μπει δυναμικά για να προσπαθήσει έτσι να κάνει την ανατροπή, μπήκε πολύ νοθρά. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ πέτυχε 2 γκολ, το ένα γκολ με τον Αμπρός, το άλλο με τον Σίκαν, και προηγείται πλέον με 3-1. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς σεντράρει με το αριστερό, η μπάλα στον Κωνσταντέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κωνσταντέλιας βγάζει για τον Ελουστόντο, το σούτ από τον Ελουστόντο, η μπάλα κόρνερ, λέει ο διαιτητής ο Ιταλός, χτύπησε σε κάποιο πόδι παίκτη της Άντερλεχτ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κερδίζει από αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντέλια, που είπαμε παίζει ως center for πλέον μετά την αλλαγή του Μύθου με τον Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει αυτό το corner στο 58ο λεπτό του αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να εκτελέσει το corner, ο διαιτητής ο Ιταλός, ο Σότσα, κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες των δύο ομάδων εκεί για τις κοκορομαχίες. Ο Κωνσταντέλιας εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο ψηλό παιχνίδι δείχνει να χωλαίνει πάρα πολύ. Όταν γίνεται και σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ή όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ κερδίζει μια στατική φάση, κερδίζει ένα κόρνερ, ένα φάουλ, δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση αυτές τις
1: για να σου πάρουμε πάλι μικρόφωνο. Μία ακόμα προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου στο 4-45, πάμε να συνδεθούμε.
2: Στη συνέχεια για τον δίσκο, πάντα η αγωνία εδώ, 4-45. Το 4-30 με πολύ ωραίο άλμα, εδώ θέλει να μείνει στον αγώνα. Παρακολουθούμε την Αδαμοπούλου.
3: Θα σπάσουν πολλές φορές τα ρεκόρ εδώ σήμερα, Χριστό.
2: Τι έκανε ο Τσέχ, πες, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε.
4: 70-83 η απάντηση στον Αλέκνα. Νέο ρεκόρ αγώνων.
2: Φοβερά πράγματα. Η Ανταμοπούλη είναι έτοιμη. Τρίτη προσπάθεια, 4 μέτρα και 45 εκατοστά.
1: Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα αθλήτρια. Έμεινε εκτός. Δεν κατάφερε να περάσει με τρεις προσπάθειες σε 4.45. Πάμε πάλι στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Ζίφκοβιτς όμως που δεν κάνει σωστή πάσα. Το 3-1 παραμένει. Είμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα. Νωρίτερα ο Τάισον έχασε μια σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα διαγώνιο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Υπό καλές προϋποθέσεις έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου απέκρουσε ο Κούσμανς. Ενώ στη συνέχεια απείλησε και η Άντερλεχτ, η οποία πλησίασε κοντά σε ένα τέταρτο. Τον goal, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Νωρίτερα θα μπορούσε ο Τάισον να σκοράρει. Ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις αυτό το πλασέ. Έστειλε την μπάλα πάλι πάνω στον Κούσμανς. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, αλλά με τον ΠΑΟΚ βέβαια να παρουσιάζει μια πολύ κακή εικόνα γενικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Κωνσταντέλιας κερδίζει ένα φάουλ σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε αυτό το φάουλ που θα φέρει βέβαια πολύ κόσμο στη μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας στο 61ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω στο 46 ο Άμπρος έκανε το 2-1, στο 55 ο Σίκαν με πλασέ εντυπωσιακό, πολύ θεαματικό γκολ, πέτυχε το 3-1. Ο Τάισον τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κερδίζει ο ΠΑΟΚ τελικά το κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ από την προσπάθεια του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης κάλυψε την μπάλα η οποία έβγαινε κόρνερ και ο Ζίφκοβιτς τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε δεινή θέση με αυτό το 3-1 και το συνολικό 4-1. Ψάχνει ένα γκολ για να πάρει κάποια ανάσα, να πάρει κάποιες ελπίδες. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα από την κεφαλιά του Καμαρά θα καταλήξει out, μια γυριστή κεφαλιά από το Μαντί Καμαρά. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι πλέον φαίνεται ως ένα πολύ πιθανό σενάριο ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα play-off του Europa Conference League την ερχόμενη εβδομάδα, να παίξει με την Μπραν στην Τούμπα και τη μεθεπόμενη να πάει στην Νορβηγία για τη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα προσπαθήσει, αν δεν γίνει βέβαια το θαύμα είπαμε στα εναπομείναντα λεπτά, είμαστε στο 62 περίπου, 30 λεπτά αγώνα έχουμε μπροστά μας, αν δεν γίνει το θαύμα ο ΠΑΟΚ να πετύχει 3 γκολ, ο δικέφαλος θα βρεθεί απέναντι στην νορβηγική την Μπραν, με την οποία αγωνίστηκε πέρσι στη League Phase του Europa League και έφερε 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Θα αγωνιστεί και πάλι στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε.
1: Εγώ ξέρω, Γιάννη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι 3-1 πίσω και παίζει χωρίς καθαρό έμμονο επιθετικό.
0: Ναι, ναι. Ήταν μια αλχημία που δεν βγήκε για τον Λύση και εγώ έκανα την εκτίμηση ότι θα βγει ο Μπάμπα, θα μπει ο Γιαννούλης. Είπα πιθανό να δούμε το Γερεμέγεφ να μπει αντί του Μύθου. Τελικά έβαλε τον Καμαρά στα χαφ και ψευτοενιάρη τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το έχουν δουλέψει στις προπονήσεις. Πάντως ο Κωνσταντέλιας είναι αλήθεια, δεν έχει φανεί καθόλου σε αυτόν τον ρόλο. Βέβαια για τον Κωνσταντέλια γενικά πρέπει να πούμε, πέρασε μια προσωπική περιπέτεια και μόνο το ότι βρέθηκε εδώ για να αγωνιστεί είναι σημαντικό. Αλλά καταλαβαίνει κανείς, έχασε και προπονήσεις, είχε και ένα σοβαρό πρόβλημα τις τελευταίες μέρες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τον Κωνσταντέλια να είναι σε ιδανική κατάσταση σε αυτό το παιχνίδι. Έδειξε κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο και σε αυτό το ρόλο δεν έχει φανεί καθόλου. Τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει τον Ζίφκοβιτς, ελέγχουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Είπα μια ομάδα που είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη, τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, μια νεανική ομάδα, εντυπωσιάζουν σε πολλές στιγμές του αγώνα τα τρεξίματά της. Στο γήπεδο της Τούμπας το πρώτο παιχνίδι, είναι αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο πήρε έναν παθητικό ρόλο για να κρατήσει το 1-0. Σήμερα, παίζοντας και μπροστά στους φιλάθλους της, παρουσιάζει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Έχει πετύχει 3 γκολ, είχε και το δοκάρι με τον Σίκαν. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια.
1: Απλά, Γιάννη, τα 2 από τα 3 γκολ είναι δώρο του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Για τον Ζίβκοβιτς, Ζίβκοβιτς πασάρι. Και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μια στιγμή να δούμε τώρα ο Ζαφίρης, ο οποίος δεν κάνει σωστή πάσα. Ο ΠΑΟΚ εδώ βρέθηκε με καλές προϋποθέσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Ελουστό το δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έχει χώρο, βγάζει για τον Τάισον. Τάισον για τον Καμαρά, ένα σούτ και το κόρνερ που κερδίζει ο δικέφαλος στο 65ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η μπάλα από τον Τάισον πήγε για τον Καμαρά. Έκανε το σούτ με το αριστερό ο Καμαρά. Η μπάλα χτύπησε σε κάποια σώματα, κατέληξε κόρνερ, το οποίο τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. 66ο λεπτό του αγώνα εδώ στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών. 3-1 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ και βέβαια συνολικά 4-1 στα δύο παιχνίδια. Εκτελείται αυτό το κόρνερ, δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Καμαρά και τώρα η Άντερλεχτ έχει το χώρο για να βγει σε μια αντεπίθεση. Η μπάλα όμως πηγαίνει στον Παβλένκα. Ο Παβλένκα, ο οποίος δίνει για τον Γιαννούλη. Για τον Γιαννούλη που προφανώς αλλιώς θα το ονειρευόταν.
1: Λοιπόν, Γιάννη, λίγο βάλε μια ανωτελεία. Να πούμε ότι έκανε την προσπάθειά του ο Δημήτρης Παυλίδης στον τελικό της δισκοβολίας ανδρών. 62-45 ήταν η πρώτη του προσπάθεια κοντά στις εφετινές του επιδόσεις. Και γυρίζουμε και πάλι στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να είναι στην επίθεση, βλέπω ετοιμάζεται ο Γερεμέγεφ. Ενδεχομένως να μπει στη θέση του Κωνσταντέλια που μάλλον δεν μπορεί να έχει δυνάμεις για να βγάλει όλο το παιχνίδι. Ένας παίκτης που σήμερα ταξίδευε για να φτάσει στο Βέλγιο. Και βλέπω και τον Τέιλορ, ο οποίος λογικά θα μπει ως χαφ, όπως ως χαφ έπαιξε και στο δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα. Για να δούμε, ο Τάισον βγαίνει και θα παίξει ο Γερεμέγεφ σεντερφόρ και ο Κωνσταντέλιας θα παίξει αριστερά στην επίθεση. Αυτή είναι η αλλαγή λοιπόν για τον Αλέσιο Λύση. Η πρώτη από τις δύο που θα κάνει τώρα και με τον Τέιλορ στη θέση του Σάντα Μαρία, όπως στο πρώτο παιχνίδι που έβαλε το Σκοτσέζο να παίξει στα χαφ. Και μάλιστα ήταν κάτι που σχολιάστηκε, είχε πει ο Λύση ότι μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση ο Τέιλορ. Εκεί τον υπολογίζει πλέον τον Τέιλορ προφανώς ο Λύση, γιατί αριστερά στην άμυνα υπάρχουν και ο Μπάπα και ο Γιαννούλης αλλά και ο Γκόμες. Μπαίνει λοιπόν ο Τέιλορ, μπαίνει και ο Γερεμέγεφ, πηγαίνει αριστερά ο Κωνσταντέλιας, βγήκε ο Τάισον, βγήκε ο Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Γιαννούλη κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έτσι λοιπόν θα παίξει πιο ορθολογικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Είμαστε πλέον στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Συναγερμό στα καρέ της Άντερλεχτ. Εκτελείται, δεν είναι καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Κωνσταντέλια. Εύκολα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 10 λεπτά. Το 1-1 έγινε γρήγορα 3-1 με τα γκολ από τον Αμπρός και τον Σικάν. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα έλεγα ότι θέλει ένα θαύμα ο ΠΑΟΚ, γιατί θέλει 3 γκολ για να φέρει στα ίσα τη σειρά. Για να δούμε όμως, ας παίξει για να βάλει το ένα γκολ και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει μετά. Τώρα μία σέντρα σε ένα σημείο όπου βγαίνει άνετα ο Κούσμανς και μπλοκάρει την μπάλα. Το 3-1 λοιπόν παραμένει, 61ο λεπτό του αγώνα εδώ στις Βρυξέλλες. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Europa Conference League με αντίπαλο την Μπραν. Ο Ζίφκοβιτς με τον Κένι για τον Ελουστόντο, ο οποίος βγάζει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δίνει αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή βγάζει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Τέιλορ. Η μπάλα στον Κούσμας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.
2: Στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Κρίσιμο ύψος. Νωρίτερα έκανε η Έλιεν Μπέκεμαν στο 4.60. Καλύτερη φετινή επίδοση. Για να δούμε, η Κατερίνα εδώ πάει να κάνει μια νέα υπέρβαση. Μουσική 4.50 ήταν η καλύτερη επίδοση της για φέτος που έκανε στο προκριματικό. Εδώ ο σύζυγός της, ο Μίτσελ Κρίερ, με το παιδί, και η Κατερίνα έφυγε. 4.60, όχι. Θα το παλέψει όμως.
1: Δεν τα καταφέρει η Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει το 4.60. Μία προσπάθεια που θα την έφερε και θα την είχε πλασάρει στα πολύ ψηλά. Ήταν καλό το άλμα, δεν ήταν κακό. Τεχνικά νομίζω είχε ένα-δύο λαθάκια. Η Κατερίνα, που στο παρελθόν τα είχε πολύ εύκολα αυτά τα άλματα, σήμερα έκανε νωρίτερα τα 4.50 που ήταν και η καλύτερη φετινή σεζόν. Προσπάθησε τα 4.60, δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πάντα πίσω με 3-1 από την Άντερλεχτ. Τον αντίπαλό του έμαθε και ο Όφη. Δεν κατάφερε η Μακάμπι να κάνει αντεπίθεση διαρκείας με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Κέρδισε μεν στη Βουλγαρία με 3-1, το 3-0 όμως στο πρώτο αγώνα φέρνει την ΤΣΕΣΕΚΑ αντίπαλο του Όφη στην ευρωπαϊκή του προσπάθεια. Εμείς πάμε πάλι στον Γιάννη Βοητσίδη στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, εδώ είχαμε διάλειμμα ενυδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, η ζέστη είναι αρκετή, έτσι, αν σκεφτούμε ότι στις Βρυξέλλες δεν περιμένει κανείς να βρει 33, 34, 35 βαθμούς που είχε νωρίτερα. Τώρα βέβαια η θερμοκρασία είναι στους 31-32. Είχαμε λοιπόν αυτό το διάλειμμα λόγω και του ότι ήταν και τραυματίας ο Ουκρανός, ο Σικάν, ο παίκτης που πέτυχε το εντυπωσιακό τρίτο γκολ της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου με την αλχημία του Λύση που δεν βγήκε, με τον Κωνσταντέλια ψευτοενιάρη, τον Καμαρά πίσω του, με τις δύο αλλαγές που μπήκαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιαννούλης και ο Καμαρά. Άλλες δύο αλλαγές έγιναν πριν από λίγο για τον ΠΑΟΚ. Μπήκε ο Τέιλορ, ο οποίος αγωνίζεται στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, και μπήκε και ο Γερεμέγεφ. Που αλλού βέβαια, σεντερφόρο Γερεμέγεφ, με τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τάισον. 3-1 λοιπόν το σκορ, 73 λεπτά αγώνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε πολλά λάθη αμυντικά σήμερα. Φάνηκε πολύ χαλαρός στην άμυνα απέναντι σε μια Άντερλεχτ που έτρεξε πολύ. Μια Άντερλεχτ η οποία έπαιξε πειθαρχημένα, πέτυχε 3 γκολ, είχε ένα δοκάρι. Είχε ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ ακόμη. Γενικά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Όταν έχεις δεχτεί 3 γκολ, τι να πεις για την απόδοσή σου. Τώρα μια σέντρα στην περιοχή, η μπάλα στον Καμαρά, δοκάρι και γκολ. Το γκολ από τον Καμαρά, το 3-2. Να λοιπόν που αλλάζουν κάπως τα δεδομένα του αγώνα με το σούτ αυτό από τον Καμαρά. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, μπορεί να λογίζεται και ως αυτογκόλ του τερματοφύλακα, γιατί χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια χτύπησε στην πλάτη του Κούσμανς και κατέληξε στα δίχτυα οριακά, μόλις πέρασε τη γραμμή, αλλά την πέρασε, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Να λοιπόν που ο Καμαρά πετυχαίνει αυτό το γκολ και δίνει κάποιες ελπίδες στον ΠΑΟΚ, Βέβαια θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ ακόμη, είναι στο 4-2 συνολικά η σειρά των αγώνων. Εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει αυτό το γκολ και μπορεί να νιώθει κάπως καλύτερα και να νιώθει ότι υπάρχουν ελπίδες για τα εναπομείναντα 16 λεπτά, αν σκεφτούμε ότι και οι καθυστερήσεις και λοιπά. Για να δούμε λοιπόν αν μας επιφυλάσσει κάτι αυτό το παιχνίδι μετά από το γκολ του Μαντί Καμαρά στο 73ο λεπτό του αγώνα, με το σούτ το δυνατό του Μαντί Καμαρά και την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και στη συνέχεια στον τερματοφύλακα της βελγικής ομάδας. Δεν ξέρω τώρα τι περιμένει ο διαιτητής, αν βλέπουν κάτι, αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. Το ότι πέρασε τη γραμμή δεν νομίζω ότι τίθεται σε αμφισβήτηση. Δεν ξέρω αν ψάχνουν κάτι άλλο το οποίο δεν μπόρεσα να το καταλάβω με πρώτη ματιά. Δεν έχει γίνει η σέντρα ακόμη.
1: Ωραία, μέχρι να δούμε, πάμε να δούμε την προσπάθεια του Παυλίδη.
2: Έριξε και ο Δημήτρης Παυλίδης. Βλέπαμε μαγνητοσκόπηση. Ακόμα μεγαλύτερη βολή ο Δημήτρης. Κοντά στα 65 μέτρα.
5: Ζεσταίνεται τώρα, πραγματικά.
2: Πάρα πολύ ωραία, μπαίνει στον αγώνα χωρίς.
5: Ναι, τώρα δείχνει το πραγματικό του εαυτό.
2: Το απολαμβάνει και βγαίνει αυτό. 64-34, πάρα πολύ ωραία βολή από τον Παυλίδη.
1: Εξαιρετική βολή από τον Παυλίδη. Πάμε πάλι στις Βρυξέλλες, στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Στις Βρυξέλλες, όπου ακόμη ο διαιτητής περιμένει κάτι από το VAR. Δεν έχω replay, δεν έχω monitor, δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω.
1: Και εδώ δεν μας δείχνει, ναι, κάποιο replay. Μας δείχνει, ναι, τους παίχτες να μιλάνε, γιατί δεν μας έχει δείξει τίποτα. Και κινήσει από τον, ναι, πάγκο, τίποτα άλλο.
0: Θυμίζω ότι ο Καμαρά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, η μπάλα που χτύπησε στο δοκάρι, στο σώμα του Κούσμανς, και πέρασε για λίγα εκατοστά την γραμμή. Τώρα κάτι λέει εκεί ο Ζίφκοβιτς με τον διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πανηγύρισε το 3-2, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μήπως έγινε κάτι το οποίο διέλαθε τις αντίληψεις μας και του διαιτητή, βέβαια, γιατί δεν φάνηκε αρχικά να έχει και αυτός κάποιον ενδιασμό. Κάτι περιμένει, ενδεχομένως αν είχε προηγηθεί κάποιο φάουλ, κάποιο offside. Θα δούμε λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν γυρίσει και πολύ πίσω την φάση. Και τώρα θα πάει στο VAR να δει ο διαιτητής τι. Δεν ξέρω πραγματικά, θα δούμε τι θα δει ο διαιτητής, ή μάλλον εσύ, Άκη, γιατί εγώ δεν έχω monitor μπροστά μου, να δούμε τι μπορεί να κοιτάζουν σε αυτήν την περίπτωση, αν υπήρχε κάποιο offside ενδεχομένως. Θα δούμε λοιπόν.
1: Ναι, για offside κοιτάνε, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω και τότε γιατί όμως πήγε ο διαιτητής στο VAR. Αν ήταν απλή περίπτωση offside.
1: Τώρα μπαίνει και η γραμμή. Είναι μια δύσκολη φάση τώρα που μπήκε και η γραμμή. Για offside κοιτάνε.
0: Ναι, και ακυρώνεται τελικά.
1: Ναι, το offside του Γερεμέγεφ.
0: Ότι επηρέαζε τη φάση ο Γερεμέγεφ.
1: Ότι στη φάση που γυρίζει την μπάλα στον Καμαρά, ότι είναι offside.
0: Α, ότι ο Γερεμέγεφ πριν ήταν offside.
1: Ναι.
0: Ναι, άρα αν ήταν offside, λογικό. Έτσι λοιπόν αλλάζουν και πάλι τα δεδομένα. 3-1 λοιπόν, δεν μετρά αυτό το γκολ του Καμαρά. Όλα ανάποδα για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κάτι λέει ακόμη με τον Ιταλό το διαιτητή. Τώρα γίνεται και μια αλλαγή για την Άντερλεχτ. Μπαίνει ο Αουγκούστινσον αριστερά στην άμυνα στη θέση του Ενδιαγέ και καταλαβαίνει κανείς πλέον και μετά από αυτή την αλλαγή των δεδομένων που δεν μέτρησε αυτό το γκολ του Καμαρά. Offside λοιπόν.
1: Βέβαια θα μπορούσε να ήταν και παθητικό offside τώρα αυτό, έτσι δεν... Τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα καταλαβαίνει κανείς, απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ που είδε έτσι να παίρνει κάποιες ανάσες, να παίρνει κάποιο οξυγόνο. Το σκορ λοιπόν στο 3-1. εδώ στο Lotto Park. Θα έλεγα ότι πάνω που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε αυτό το γκολ του Καμαρά, δόθηκε offside σε βάρος του Γερεμέγεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει την μπάλα από το Γερεμέγεφ, η μπάλα πήγε στον Καμαρά. 3-1 λοιπόν παραμένει το σκορ και τώρα βγαίνει ο Παβλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχε σήμερα στην άμυνά του, δεν θα μπορούσε να έχει τύχη όταν έχεις δεχτεί 3 γκολ, όταν ο αντίπαλος έχει δοκάρει, όταν ο αντίπαλος έχει και 4-5 ευκαιρίες, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, και ο Παβλένκα σε κάποιες περιπτώσεις έδωσε τη λύση. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ ευάλωτος στην άμυνα. Για να δούμε τώρα την επίθεση για τον δικέφαλο, με την μπάλα να είναι στην αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Τέιλορ αλλάζει με τον Γιαννούλη. Η μπάλα είναι στην περιοχή, ελέγχεται από παίκτες της Άντερλεχτ τελικά. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έκανε εδώ μια προσπάθεια, δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί όπως θα ήθελε με τον Κωνσταντέλια, και στη συνέχεια ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Τέιλορ, η κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στο 80 λεπτό του αγώνα. Είναι το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ που κέρδισε ο Τέιλορ, ως χαφ αγωνίζεται ο Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει τώρα ένα πλάγιο out, εκτός απροόπτου αυτά τα τελευταία λεπτά θα είναι διαδικαστικά. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ ακόμη, αλλά καταλαβαίνει κανείς, με συνολικό σκορ στο 4-1 δεν μπορεί να περιμένει κάτι. Αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα νωρίτερα ήταν ο Αμπρός. Ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά τώρα στην επίθεση. Ο Καμαρά βγάζει για τον Κένι, Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ο Κένι κάνει κακό κοντρόλ και χάνει την μπάλα.
1: Γιάννη, να πούμε εδώ ότι η Κατένα Στεφανίδη απέτυχε για δεύτερη φορά στα 4-60. Έχει μία ακόμα προσπάθεια. Το μικρόφωνο πάλι σε σένα.
0: Εδώ λοιπόν στο Lotto Park, 81ο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο out, το 3-1 παραμένει. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα γκολ με τον Καμαρά, το οποίο όμως μέσω VAR ακυρώθηκε ως offside του Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, αλλά τι να το κάνεις πλέον, νομίζω ότι όλα έχουν κριθεί. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 3 γκολ και όταν δέχεσαι 3 γκολ δεν μπορεί να περιμένει και πολλά από ένα παιχνίδι. Και μάλιστα τώρα γίνεται ένα λάθος στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ από τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ που τώρα θα κινδυνέψει με ένα επιθετικό transition της Άντερλεχτ, έγινε και το λάθος και το φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Βλέπει ο Ζαφίρης την κίτρινη κάρτα από τον Ιταλό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα γκολ επιθετικά, είχε κάποιες καλές φάσεις, αλλά είπαμε η άμυνά του τον καταδίκασε. Έχει δεχτεί 4 γκολ από την Άντερλεχτ στα 2 παιχνίδια και καταλαβαίνει κανείς ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είσαι τόσο ευάλωτος, δεν μπορεί να περιμένεις πολλά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Άντερλεχτ, που δεν είναι το μεγάλο όνομα του παρελθόντος στην Ευρώπη, αλλά είναι μια ομάδα με φανέλα, με κύρος, με ιστορία, με ευρωπαϊκούς τίτλους, μια ομάδα η οποία δεν συγχώρεσε τα λάθη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα συνεχίσει στο Europa Conference League παίζοντας με την Μπραν. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια, η εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα καταλήγει corner. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με την Μπραν λοιπόν στο Europa Conference League τις επόμενες 2 εβδομάδες, 20 Αυγούστου θα παίξει στην Τούμπα και 27 του μήνα θα παίξει στην Νορβηγία. Τώρα θα γίνει και μια αλλαγή για τους Βέλγους. Ο Γιανσάνα είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Σέκε παίρνει την θέση του και μία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κάνει την τελευταία του αλλαγή, με τον Λουσέ, το Γάλλο, να περνά στον αγώνα στη θέση του Ζαφίρη, σε ένα σημείο που βέβαια όλα έχουν κριθεί, καθώς είπαμε είμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και το συνολικό σκορ είναι στο 4-1. Είμαστε στο 24ο λεπτό του αγώνα. Η προσπάθεια είναι για τους γηπεδούχους, με τον Σέκε που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Να δούμε λοιπόν αν μας επιφυλάσσει κάτι η συνέχεια του αγώνα, αυτά τα εναπομείναντα λεπτά, τα λίγα λεπτά, έξι συν τις όποιες καθυστερήσεις. Το 3-1 λοιπόν είναι κάθαρα για την Άντερλεχτ ό,τι καλύτερο. Δεν έχει λόγο η βελγική ομάδα ούτε να ρισκάρει από εδώ και πέρα, ούτε να κάνει οτιδήποτε, ούτε να πιεστεί. Πάντως κυκλοφορεί καλά την μπάλα, προσπαθεί να παγώσει και λίγο το παιχνίδι απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στο δεύτερο ημίχρονο ακίνδυνο σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε μια ευκαιρία που έχασε με τον Τάισον και βέβαια το γκολ του Καμαρά που ακυρώθηκε ως offside. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έκανε και πολλά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει και τις αλλαγές του, παίζει με το Γερεμέγεφ center for, έχει μπει ο Λουσέ, έχει μπει ο Τέιλορ στα half. Στα half παίζει και ο Καμαρά, ή μάλλον θα έλεγα ως δεκάρι, γιατί ο Κωνσταντέλιας παίζει πλέον αριστερά. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Γερεμέγεφ στο 86ο λεπτό του αγώνα, με το σκορ πάντα στο 3-1 και την πρόκριση να έχει κριθεί προπολού, θα έλεγα από το 55ο λεπτό, με το τρίτο γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ με τον Σίκαν. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Στο 86 είναι και ο Λουσέ κοντά στην μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς θα σεντράρει με το αριστερό. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ που ψάχνει ένα γκολ να μειώσει στο σκορ. Όχι ότι έχει ελπίδες βέβαια να πετύχει 3 γκολ στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τώρα. Η προσπάθεια είναι και πάλι. Για να δούμε. Δίνει. Τι δίνει πέναλτι ο διαιτητής, για να δούμε, γιατί πέφτει κάτω ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι κοντά και δείχνει πέναλτι στην προσπάθεια, πρέπει να τσίπησε την μπάλα οριακά από τον Κούσμανς ο Ελουστόντο που είχε προωθηθεί. Είναι πεσμένος μάλιστα κάτω ο Ισπανός. Έτσι λοιπόν δίνει το πέναλτι ο διαιτητής ο Ιταλός στο 87ο λεπτό του αγώνα.
1: Έχει βρει ο τερματοφύλακας μόνο, ναι, το κεφάλι του αθλητή του ΠΑΟΚ.
0: Του Ελουστόντο, ναι. Έτσι λοιπόν.
1: Λοιπόν, μέχρι να εκτελέσει το πέναλτι, πάμε να δούμε γρήγορα την προσπάθεια του Παυλίδη στη δισκοβολία.
2: 62-77, οπότε δεν τον υπερεύει. 64-34, και γιατί όχι, πανελλήνιο ρεκόρ εδώ για τον Παυλίδη. Για να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει. Στο 65-11 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Όχι, η βολή του είναι πιο κάτω, αλλά είναι σταθερά πάνω από τα 60 μέτρα.
6: Δεν πειράζει, έχει τώρα στο μυαλό του 3 ακόμη βολές. Να χαλαρώσει, να σκεφτεί, να αφαιθεί και να κάνει τη μεγάλη βολή.
2: Πολύ ωραίος ο αγώνας του σε κάθε περίπτωση. 62-33.
1: Λοιπόν, 62-33, πάμε πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, ο Γερεμέγεφ είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει στο 88 το πέναλτι που κέρδισε ο Ελουστόντο. Ο Σουηδός απέναντι στο Κούσμανς. Ευστοχή και το 3-2. Ο ΠΑΟΚ μειώνει λοιπόν στο 88ο λεπτό. Έχουμε εκεί και νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, που πήγαν κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα. Εδώ έχουμε μια απίστευτη ένταση. Πέφτουν και μπουνιές τώρα εκεί μέσα στην εστία μέσα στην εστία της Anderlecht. Είναι πεσμένοι παίκτες της Anderlecht και πραγματικά έχει γίνει ένα απίστευτο σκηνικό τώρα με νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, καθώς ο Γερεμέγεφ ευστόχησε, πήγε να πάρει την μπάλα για να δοθεί γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί ο Κούσμανς αλλά και κάποιος ακόμη παίκτης της Anderlecht, ο Τσβέτκοβιτς νομίζω, προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα. Είχαμε νεύρα και για να δούμε τώρα. Η μπάλα είναι, δείχνει και μια κίτρινη κάρτα εκεί στον Μπιανκόν ο διαιτητής. Το 3-2 λοιπόν.
1: Πρέπει να έχει φάει κόκκινη
0: του Ζίβκοβιτς. Ενώ βλέπουμε έχει αποβληθεί ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε πολλά νεύρα σε αυτή τη φάση, βγαίνει έξω, κάτι δείχνει στον κόσμο το σήμα του ΠΑΟΚ. Είχαμε λοιπόν αυτά τα νεύρα, δικαιολόγητα βέβαια, και καταλαβαίνει κανείς, δείχνει και μια κόκκινη κάρτα τώρα εκεί στο μπάγκο της Anderlecht. Δεν μπορώ να δω σε ποιον είναι ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει είμαστε τα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ μείωσε 3-2 με τον Γερεμέγεφ. Εδώ βέβαια δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το σκηνικό, γιατί στο κάτω-κάτω ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ευρωπαϊκή συνέχεια. Σε αυτήν την απίστευτη ένταση που ακολούθησε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ, αποβλήθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Και έτσι λοιπόν αφήνει τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Δεν είναι το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει αυτά τα τελευταία λεπτά με 10 παίκτες, αλλά ο ΠΑΟΚ, είπαμε, την επόμενη εβδομάδα έχει παιχνίδι κόντρα στην Μπραν. Είχε νεύρα ο Ζίβκοβιτς εδώ και αρκετά λεπτά αγώνα. Αποβλήθηκε λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 90 εδώ στο Λότο Πάρκ, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά είχε πολύ θέαμα. Ένα παιχνίδι
1: λοιπόν,
0: με 5
1: πάμε
0: κόρ.
1: Να δούμε μια ακόμα προσπάθεια του Παυλίδη που έχει περάσει στην τελική φάση.
2: Διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το 64-34. Έχει άλλες 3 προσπάθειες. Ο δίσκος θα φύγει, θα περάσει πάλι τα 60 μέτρα. Θα πρέπει να ψάξω να δω αν υπάρχει αγώνας που έχει κάνει όλες τις προσπάθειες έγκυρες και πάνω από τα 60 μέτρα. Εντάξει, δεν είναι μια βολή ανάλογη με αυτή που είδαμε εκεί στα 64-34, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έναν Έλληνα αθλητή να δείχνει 4 συνεχόμενες βολές πάνω από τα 60 μέτρα. 62-45, 64-34, 62-35.
1: 62-45 ο Παυλίδης, ο οποίος με το 64-34 έχει κάνει season best και συνεχίζει ως 8ος στην τελική φάση της δισκοβολίας. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη. Όχι, δεν πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, πάμε να δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη, τελευταία της προσπάθεια.
2: Στεφανίδη, τρίτη προσπάθεια, βλέπουμε τον σύζυγό της και προπονητή της. Τέσσερα 60. Έχει 2 αποτυχημένες. Η Μαρή Ζουλή Μπονάν νωρίτερα πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4-60 και γίνει η πέμπτη που κατέκτησε αυτό το ύψος. Παίρνει το χρόνο της και τώρα ξεκινά. 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Θέλει εδώ να ανέβει 12 εκατοστά πάνω από το ρεκόρ που είχε και περνάει. Περνάει, τα καταφέρνει, καταπληκτική αθλήτρια αγώνων Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι εκεί το πλάνο στη Μόζερ. Λες, σκέφτεται η Αντζέλικα.
5: Τι ωραίο άλμα.
1: Τεράστια
2: τεράστια
1: προσπάθεια την Κατερίνα Στεφανίδη. Έχουν αρχίσει όλες να τρέμουν σιγά σιγά στις αθλητριές τους. Πρωταθλήτρια μεγάλη, αθλήτρια αγώνων. Πάμε για τα τελευταία λεπτά μου στο Γιάννη Βοητσίδη στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, δεν μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, δεν ξέρω, μα ακούτε
1: τώρα. Τώρα σε ακούμε, Γιάννη μου, τώρα σε ακούμε.
0: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα με το 3-2 να παραμένει και με τον διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα και στον Γερεμέγεφ. Απίστευτο, ο ΠΑΟΚ μένει στα τελευταία λεπτά με 9 παίκτες. Έκανε ο Ζίφκοβιτς το λάθος εκεί μετά τον γκολ που πέτυχε με το πέναλτι ο Γερεμέγεφ με τα νεύρα που ακολούθησαν με τον Μπιανκόν και αποβλήθηκε και καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ υπάρχει τέτοια νευρικότητα. Είναι αλήθεια, έχουν σηκωθεί πάρα πολλοί φίλαθλοι μπροστά μου. Δεν μπορώ να δω κι εγώ ένα σημείο του γηπέδου γιατί επικρατεί τώρα μια χαόδης ατμόσφαιρα.
1: Κάτι είπε ο Γερεμέγεφ στο βοηθό εκεί που ζήτησε το φάουλ.
0: Ναι, προφανώς γιατί δεν είδα κάποιο φάουλ και λοιπά. Τώρα το τι είπε προφανώς δεν μπορώ να το ξέρω. Είδε την κόκκινη και ο Γερεμέγεφ. Δεν είναι τόσο, δεν ξέρω πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ μάλλον ξέχασαν οι παίκτες του ότι υπάρχει αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα με την Μπραν, όπου σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα παιχτεί το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, έτσι. Άρα, αν είναι δυνατόν τώρα το ότι είδαν δύο κόκκινες κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά με το παιχνίδι να έχει κρυφεί, είναι πολύ, πολύ άσχημο τώρα και ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 9 παίκτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Νευρικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ παίζοντας με 9 παίκτες, βλέπει την κίτρινη κάρτα ως Αλίμπα και βέβαια περιμένουμε πλέον τη λήξη του αγώνα με το σκορ να είναι στο 3-2 και με την Άντερλεχτ βέβαια να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League και το ΠΑΟΚ να συνεχίζει στο Europa Conference League, καθώς ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη του και στο πρώτο παιχνίδι, το χαμένο πέναλτι, τις ευκαιρίες και στο δεύτερο παιχνίδι βέβαια έχει πληρώσει τη χαλαρότητά του στην άμυνα. Τώρα εκτελείται από τον Κένι το φάουλ, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Κούσμανς. Για την κόκκινη του Γερεμέγεφ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, προφανώς κάτι είπε ο Σουηδός στο βοηθό διαιτητή τον Ιταλό. Ήταν κοντά ο διαιτητής ή ενδεχομένως να του το μετέφερε και ο βοηθός διαιτητή, έτσι και σε μια ανύποπτη στιγμή και από έναν Γερεμέγεφ ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ ήρεμος, πολύ ψύχρεμος. Το τι υπόθηκε λοιπόν και ο ΠΑΟΚ έμεινε με 9 παίκτες. Το παιχνίδι ουσιαστικά δεν έχει να δώσει άλλα πράγματα. Είμαστε στο τέλος, περιμένουμε το σφύριγμα της λήξης. Να θυμίσω εγώ ότι με συνολικό σκορ 4-2 η Άντερλεχτ, η οποία έχει επικρατήσει 1-0 στην Τούμπα, περνά στην επόμενη φάση. Η Άντερλεχτ, η οποία με την προβολή του Πετρό άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ζίφκοβιτς στο 34. Λήξη του αγώνα, οι πανηγυρισμοί για την βελγική ομάδα για την πρόκρισή της. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έζησε τον απόλυτο ευνηδιασμό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον γκολ που δέχτηκε στο 46 από τον Αμπρός και από τον Σικάν στο 55 στο πρώτο
1: Γιάννη
0: δεκάλεπτο.
1: Γιάννη Ανατελία Στεφανίδη. Όχι, είναι σε επανάληψη το 460. Γιάννη, ολοκλήρωσε.
0: Ναι. Δέχτηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ τα δύο γκολ στα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί έγινε ξεκάθαρα η πλάστικα υπέρ της Άντερλεχτ. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ, το μόνο θετικό που κατάφερε ήταν να μειώσει με το πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 88, πέναλτι που κέρδισε ο Ελουστόντο. Νωρίτερα είχε πετύχει ένα γκολ με τον Καμαρά, το οποίο ακυρώθηκε ως offside του Γερεμέγεφ. Ο Λύση, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα στον βοηθό διαιτητή προφανώς για την αποβολή, είναι Ιταλοί βέβαια μπορούν να συνεννοηθούν καλύτερα για την αποβολή του Γερεμέγεφ και βέβαια για τον ΠΑΟΚ οι εντυπώσεις χάλασαν πάρα πολύ στα τελευταία λεπτά με τις δύο αποβολές του Ζίφκοβιτς, ο οποίος χτύπησε έναν αντίπαλο, τον Μπιανκόν νομίζω, μετά το πέναλτι που ευστόχησε ο Γερεμέγεφ και με την αποβολή του Γερεμέγεφ προφανώς για εξύβριση του βοηθού διαιτητή. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έκλεισε το παιχνίδι με 9 παίκτες και βέβαια λαβωμένος θα αντιμετωπίσει αντιμετωπίσει την Μπραν στην επόμενη αναμέτρηση, γιατί ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ δεν μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον στο επόμενο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ κακή εικόνα στην άμυνά του. Η Άντερλεχτ είχε και δοκάρι με τον Σικάν στο 44 και αρκετές ευκαιρίες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν τώρα στην κερκίδα όπου βρίσκονται οι φίλαθλοι του Δικεφάλου, έδωσαν τη δική τους μάχη από την κερκίδα, χειροκροτούν τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την προσπάθειά τους και βέβαια θα περιμένουν ο Δικέφαλος να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα στα παιχνίδια με την Μπραν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Αυτά λοιπόν από το Βέλγιο, αυτά από το Λότο Πάρκ, αυτά από τις Βρυξέλλες, η ήττα του ΠΑΟΚ με 3-2, τα χειροκροτήματα από τους φίλους του ΠΑΟΚ για τους παίκτες της ομάδας που έκαναν την προσπάθειά τους.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε να δούμε
0: λοιπόν,
1: τον Παυλίδη.
0: Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Καλό βράδυ στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. Γεια σας.
2: Εκτελεί, είναι οριακά πάνω από τα 60 μέτρα και αυτή η πέμπτη προσπάθεια, αλλά όχι εκεί που προσδοκά. Θέλει να ξεφύγει από το 64-34. Αλλά κάνει έναν πολύ ωραίο αγώνα ο Παυλίδης. Πραγματικά υπέροχα αγώνα. 64-34-61-52. Πάμε λοιπόν στα 800
1: μέτρα. Ο
2: Παυλίδης,
1: ο οποίος κάνει εξαιρετική προσπάθεια, έχει κάνει season best, δηλαδή καλύτερη επίδοση για φέτος, το 64-34. Αυτό του χάρισε και την 8η θέση, έτσι πήρε τις έξτρα προσπάθειες στις 8 του τελικού της δισκοβολίας. Ο Παυλίδης, ο οποίος τα έχει πάει καταπληκτικά και ευχαριστιέται τον αγώνα, ενώ καταπληκτικά τα έχει πάει και η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πριν από λίγο πέρασε το 4-60 με την τρίτη προσπάθεια και έπεται συνέχεια.

λοιπόν όλα στραβά για τον ΠΑΟΚ. Τίθεκε με 3-2 από την Άντερλεχτ. Αλλά το χειρότερα είναι ότι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Μπραν χωρίς Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Δύο αποβολές, και ενώ μάλιστα η πρόκριση είχε κρυθεί. Και βέβαια να δούμε και τι θα γραφτεί στο φύλλο αγώνος για την αποβολή του αρχηγού του ΠΑΟΚ και του Ζίφκοβιτς, γιατί μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ποινή. Έτσι, να περιμένουμε να δούμε τι θα γραφτεί.

0: Λοιπόν, τι γίνεται στο στοίχημα. Είμαστε Hearts που Μπενφίκα είναι στο 1-1. Εγνατία Σάμο Κρόβερς είναι στο 5-0 σε 70 λεπτό. Conference League, Καούστρα Βιέννης Μπεϊτάρ είναι στο 1-2 στις καθυστερήσεις. Σέλμπουρν Άγιαξ είναι στο 2-2 στο 86 λεπτό. Δυνάμο City Audax 27 λεπτό είναι στο 3-0. Και στην Κροατία στο Σπλίτι Χάιντουκ είναι στο 2-0 με την Ζαλγκίρις Βίλνιους. Είπαμε και νωρίτερα, έχει μάθει και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη τους αντιπάλους και ο ΠΑΟΚ βέβαια με την Μπραν. Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη για το δικό του σχόλιο στην αναμέτρηση του Σάντιλεκ με τον ΠΑΟΚ που τελείωσε πριν από λίγο και τον διακόψουμε μόνο αν έχει προσπάθεια η Κατένα Στεφανίδη και ο Δημήτρης Παυλίδης. Γιώργο.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλους από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα.
1: Από μια ποδοσφαιρική βραδιά που άφησε πολύ πικρή γεύση στον ΠΑΟΚ.
0: Και ουσιαστικά έχει δύο μεγάλα θέματα για συζήτηση. Ναι. Το αγωνιστικό της ΣΥΤΑΣ και τις δύο αποβολές εν ώψη Μπραν σε ένα σημείο που είχε κριθεί και η πρόκριση, έτσι.
1: Ναι, είναι το τώρα, δηλαδή το μάτσο όπως έγινε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί υπάρχει πάντα μια ευρωπαϊκή προοπτική μέσω Conference Link πλέον. Αλλά ναι, μετράει αυτές τις αποβολές τις δύο, τελείωσε με 9, Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Και είναι προβληματικό όλο αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι. Αν συνδυάσουμε, αν συσχετίσουμε και τα δύο μάτς και αυτό που έγινε στην Τούμπα, η Άντερλεχτ παρουσιάστηκε πιο έτοιμη, θα έλεγα, πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες. Πήρε βέβαια μια νίκη πολύ σημαντική στην Τούμπα. Εδώ μπήκαν οι βάσεις για τους Βέλγους. Αλλά και σήμερα στην εξέλιξη του αγώνα ήταν μια ομάδα που ήταν καλύτερη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βγάζει αρκετά ζητήματα στην αρχή της σεζόν. Είναι μια περίοδος που έχει έρθει ένας Ιταλός νέος προπονητής με τις δικές του επιλογές. Δεν είναι πια ο Λουτσέσκο εκεί που είχε μια άλλη επιρροή στην ομάδα, μια τελείως διαφορετική επίδραση. Το παιχνίδι μπορούσε να πάει λίγο διαφορετικά από τη στιγμή που έγινε το 1-1.
0: Γιώργο, ήρθε η ώρα της Κατερίνας Στεφανίδη.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι. Στο 4-70, ναι.
1: Πάμε να... έχει κάνει καλύτερη φετινή επίδοση.
0: Πάμε, ναι, πάμε να την ακούσουμε.
2: Στεφανίδη, πρώτη προσπάθεια στα 4-70. Η Μουζέρ έχει περάσει. Θα τη δούμε σε κάποιο δεύτερο χρόνο. Η Κατερίνα, όχι, το χάνει.
0: Λοιπόν, η Κατένα Στεφανίδη δεν περνάει με την πρώτη προσπάθεια το 4-70. Δεν λήγησε καλά το κοντάρι και δεν πήρε μεγάλη όθηση. Οπότε, Γιώργο, συνεχίζουμε.
1: Ναι. Έλεγα για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα που η Άντερλεκ πάτησε, θα έλεγα, πολλές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πέρα από τον γκολ, είχε δοκάρει στο τέλος του ημιχρόνου. Είχε τουλάχιστον τρεις ακόμη καλές φάσεις. Ο Παμπλέγκα εκεί είχε καλές αποκρούσεις, αλλά είχε φθήνει στον γκολ το 1-0. Το 1-1 από τον Ζίφκοβιτς, εκεί φάνηκε ότι μπορεί το παιχνίδι να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες περιπτώσεις και πριν τον γκολ. Είχε τον Κωνσταντέλια στην δεκάδα, έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες, ταξιδεύοντας αυθημερών σήμερα ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και όλα νομίζω κρίθηκαν σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Έκανε δύο αλλαγές που ήταν σωστές. Ο Λύση, δηλαδή, ο Μπάμπα είναι αγνώριστος φέτος, πολύ χειρότερος ακόμη και από πέρσι. Έβαλε τον Γιαννούλη που επανεμφανίστηκε μετά από 5,5 χρόνια. Αλλά ακριβώς στη φάση αυτή, στα 70 δευτερόλεπτα, ο Γιαννούλης είδε τον αντίπαλό του να περνάει, ουσιαστικά να κάνει μια άνετη κούρσα πριν σκοράρει για το 2-1. Επαναλαμβάνω, στα 70 δευτερόλεπτα, και αυτό ήταν κάτι αντίστοιχο με ό,τι συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια με την Δυνάμο και Κιέβου. Θυμίζω στο Λούμπλιν είχε δεχθεί ο ΠΑΟΚ γκολ στο 3ο λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο όμως. Και βεβαίως τον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ, τον γκολ στα 16 δευτερόλεπτα πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ το δέχθηκε, ήταν πολύ soft η αντίδραση αμυντικά σε αυτό το 2-1. Και μετά ένας πολύ καλός Ουκρανός, μια και μιλάμε και για φόρ, για ελλείψη και όλα αυτά, ο Σικάν έβαλε ένα φανταστικό τρίτο γκολ. Και νομίζω εκεί στο 55 νωρίς, δηλαδή, τα πράγματα πήραν μια πολύ αρνητική τροπή για τον ΠΑΟΚ. Μετά δεν μέτρησε τον γκολ του Καμαρά στο το 3-2. Μπήκε τελικά με πέναλτι του Γερεμέγεφ, αλλά ήταν αργά, στο 87. Και κάπως έτσι κλείνει το κεφάλαιο Europa League για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια στο τέλος είχαμε και καταστάσεις ροντέο. Δηλαδή όλα αυτά με, αμέσως μετά το πέναλτι, να πάρει την μπάλα, να τρέξει ο Ζήφκοβιτς, δεν την άφηνε ο Μπιανκόν, ο οποίος έκανε και κάτι χειρονομίες ο παδός του ΠΑΟΚ μετά το τρίτο γκολ. Και βγήκε ο Ζήφκοβιτς από το παιχνίδι και μετά αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ, γιατί πήγε κάτι στο βοηθό, όπως φάνηκε τουλάχιστον στη τηλεοπτική εικόνα. Πολύ αρνητικό όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η αγωνιστική παρουσία που έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, γιατί μπορεί να πέρασε το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, αποκλείστηκε μάλιστα από την Καραμπάκ.
0: Να σου κάνω μια δεύτερη διακοπή, να δούμε και λίγο Δημήτρη Παυλίδη που ζει το όνειρό του το παλικάρι και τα πάει εξαιρετικά.
2: Στην έκτη του προσπάθεια, στο μεγάλο αγώνα που κάνει, έκτη προσπάθεια πάνω από τα 60 μέτρα. Ναι, είναι πάνω από τα 60 μέτρα, δεν είναι πάνω από το 64-34. Τι να πει κανείς, Μιχάλη.
3: Την έβγαλε και άκυρη, δεν πειράζει.
0: Ήταν άκυρη, ήταν άκυρη προσπάθεια του παιδιού. Καταπληκτικός σε 64-34. Φανταστικός ο Δημήτρης Παυλίδης με την καλύτερη επίδοση για εφέτος. Γιώργο.
1: Ναι, και συνεχίζοντας λίγο την κριτική του αγώνα και στην συνέχεια, να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας φάνηκε περισσότερο στο. Το πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο το δεύτερο. Γιαννούλης στην πρώτη εμφάνιση, που μάλλον μπήκε και λίγο αναγκαστικά, θα έλεγα, γιατί ήταν πολύ κακός ο Μπάμπα, δεν έδειξε κάτι. Επίσης το θέμα του ΦΟΡ είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να λυθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί και ο Μύθου, που ήταν πάλι βασικός, δείχνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ο Γερεμέγεφ, είπαμε, είδε την κόκκινη. Εν τω μεταξύ, έχει το μυαλό του πώς μπορεί να φύγει. Έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Κύπρο, όπως λένε οι πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καλή η αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ και έμεινε έξω από τη συνέχεια του Europa League. Στρέφεται στο Conference. Πάει με αυτές τις αρνητικές εξελίξεις ότι έχει να κάνει μια διπλή απουσία Ζήφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στην Τούμπα και την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Και η Ρεβάνς 27, που έχει να κάνει μια διπλή απουσία Ζήφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στην Τούμπα και την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Και η Ρεβάνς

0: εντός έδρας 3-1, είχε φέρει πρώτα 2-2 στο Κλουζ και με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ έχασε το εντός έδρας παιχνίδι στο Μπέργεν 1-0, κατάφερε προχθές την παράταση να το κερδίσει 4-2 και να περάσει. Αυτή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Η Μπραν, την οποία συνάντησε η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ πολύ πρόσφατα, το περασμένο Σάββατο, στο Champions League των γυναικών στη Βουδαπέστη, ένα παιχνίδι που το κέρδισε η Μπραν 3-2. Και
1: απλά
0: παιχνίδι,
1: είναι λίγο δηλαδή διαφορετικά τα σπόρα. Δηλαδή, ειδικά το έλεγα, το κουβεντιάζαμε προχθές, ειδικά στις γυναίκες, έβλεπες σαν να παίζουν άλλο σπόρο. Η σωματοδομή των Νορβηγίδων και των Φιλανδών, γιατί έχουν και 2-3 Φιλανδέζες, ήταν διπλάσια από τις Ελληνίδες.
0: Οι Σκανδιναβές είναι πολύ δυνατές στο ποδόσφαιρο γυναικό, είναι αλήθεια αυτό. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ γυρίζει με προβλήματα, θα γυρίσει από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι μόνο αποκλεισμός, είπαμε, το κύριο ζήτημα έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα και ο Λύση, δεν ξέρω, ελπίζω να μην βρεθεί πολύ σύντομα στη δίνη μιας έντονης κριτικής. Γίνονταν απόφευκτα και συγκρίσεις, αυτό βέβαια το περιμέναμε, αλλά δεν, πρέπει να το βοηθήσουν λίγο τα αποτελέσματα. Υπάρχει μπροστά, πέρα από την Μπραν, και η έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Και βέβαια νομίζω ότι η ανάγκη να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, να γίνουν δηλαδή μεταγραφικές κινήσεις, έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Ήταν ήδη μεγάλη. Τώρα βέβαια με δεδομένα σε επίπεδο Conference Link δεν ξέρω ποιες θα είναι οι κινήσεις που μπορεί να γίνουν και ποιοι παίκτες μπορεί και θα θελήσουν να έρθουν. Γεγονός είναι ότι αυτό το πρώτο μέρος της νέας σεζόν για τον ΠΑΟΚ δεν έχει θετικό πρόσημο.
1: Πάντως εγώ δεν θα κάνω κριτική στο Λύση ή όχι, αλλά αυτό το οποίο προσάπτω όχι μόνο στο Λύση και στους ανθρώπους που κατόπισαν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, είναι ότι όταν ένα μάτς έχει κριθεί, οφείλεις να ερεμήσεις τους παίκτες σου για να αποφύγεις αυτές τις δύο αποβολές.
0: Ναι, και είπα πριν ότι...
1: Ναι, το είπε, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω για την επίδραση του προπονητή σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκα στον Λουτσέσκο, γιατί είναι λογικό τόσα χρόνια στην ομάδα. Αυτό που λες τώρα θα μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα, να το επιβάλλει δηλαδή ο Λουτσέσκου. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, ότι ξέρετε.
1: Γιώργο, Κατερίνα Στεφανίδη, στάει.
0: Παρακάτω, εδώ.
1: Μισό λεπτό, Γιώργο μου. Πάμε, Κατερίνα Στεφανίδη.
2: Ετοιμάζεται για τη δεύτερη προσπάθειά της στα 4,70 μέτρα. Θα δούμε οπωσδήποτε σε δεύτερο χρόνο. Είδαμε τη Μόζερ, τη Χελτέλα και η Μαρίζου Λίμπονάν. Εκεί πέρα τη βλέπουμε. Τα 5 μέτρα, τα 4,70 μέτρα. Στην δεύτερη προσπάθειά της υπάρχουν 3 αθλητρίες εκεί. Μπορεί η Κατερίνα, είναι ένα ύψος που δεν το έχει φτάσει. Μετά το 2024 το συγκεντρώνεται, παίρνει όλο το χρόνο της. Βλέπουμε και τι έχει κάνει στον αγώνα. 6 προσπάθειες μέχρι τώρα, οι 3 επιτυχημένες. Έφυγε η Κατερίνα.
1: Όχι, δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να λυγίσει καν το κοντάρι της, οπότε περνάει κάτω από τον πύχη. Γιώργο, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, ολοκληρώνοντας να πούμε ότι λέγαμε για αυτό το ζήτημα με τον προπονητή, αλλά και ο Ζιφκοβιτς θα μπορούσε εκεί να συγκρατηθεί λίγο. Δηλαδή, παρότι δεν φαίνεται στα όσα έγιναν εκεί μέσα στην εστία, δεν φαίνεται, δεν ξέρω το εικοκινητή ακριβώς ποια είναι η αιτία που ο Ιταλός θα γράψει και στο φύλλο αγώνα.
1: Γιατί είναι και αρχηγός.
0: Είναι αρχηγός επίσης, είναι, και ο κίνδυνος δηλαδή μπορεί να είναι και για απουσία και για από τα δύο παιχνίδια. Οπότε μεγαλώνει και το πρόβλημα, θα το δούμε αυτό. Θα μπορούσε και ο ίδιος δηλαδή, επειδή όπως είπαμε είναι και πολύ έμπειρος, είναι και αρχηγός, να το δει λίγο διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω ότι στη φάση, στα όσα έγιναν δηλαδή, δεν ξέρω ποια ακριβώς. Εντάξει, προσπαθούσε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Μπιανκόν μέσα στο.
1: Τον έσπρωξε ο Μπιανκόν, οκ, αλλά από εκεί πέρα.

0: Και εκτός ότι κάνεις μεγάλη καθυστέρηση, έτσι, χειρότερη από αυτή που πάνε να κερδίσεις,
1: ναι,
0: εμπλέκεσαι και σε ένα καυγά άνευ λόγου και αιτίας.
1: Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι παρενέργειες μιας εξέλιξης που είχε το παιχνίδι και μιας κατάληξης. Εκείνο που υπάρχει μια θετική εικόνα στο τέλος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ήταν και στο παιχνίδι αυτό στις Βρυξέλλες, χειροκρότησε την ομάδα παρά την πικρία δηλαδή τώρα εκείνης της στιγμής. Πήγαν και οι παίκτες και πλέον επειδή δεν υπάρχουν πιο πολλά χρονικά περιθώρια, ο ΠΑΟΚ θα στραφεί στους αγώνες με την Μπραντ, την νορβηγική ομάδα, και γενικότερα σε ελπίσουμε, και κλείνοντας, να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα για τις πέντε ελληνικές ομάδες στην συνέχεια. Είναι πιθανό να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, γιατί πιάστηκαν και λίγο απροετοίμαστες, είναι ανέτοιμες, λείπουν παίκτες, όλα αυτά μαζί, για να μπορέσουν και στο Conference Link, μιλάμε και για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά και στο Champions ή στο Europa, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θα βελτιώσουν λίγο και τη συνολική εικόνα μας.
0: Αμήν Γιώργο μου, μακάρι. Σε ευχαριστούμε, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η Κατένα Στεφανίδη έχει δύο όχι επιτυχημένες προσπάθειες στα 4.70. Πάμε να δούμε και την τελευταία της στα 4.70, στην τρίτη της προσπάθεια.
2: 8, όμως πάμε να δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη στον πολύ ωραίο αγώνα που κάνει. Έχει κάνει 4.60, τι άλλο να ζητήσει κανείς από την μητέρα Κατερίνα Στεφανίδη που μπήκε στον αγώνα. Είναι σίγουρα στην έκτη θέση και κυνηγά μια υπέρβαση της υπέρβασης. Όχι. Δεν είναι έτοιμη για αυτό το ύψος. Να δούμε αν έχει και το χρόνο να κάνει την προσπάθειά της.

0: 4-30 με την πρώτη, 4-45 με την πρώτη, 4-60 με την τρίτη. Τρίτη προσπάθεια στο 4-70.
1: Όχι. Λοιπόν, δεν θα κάνει καν την προσπάθειά της. Γυρίζει, ο κόσμος την αποθεώνει. Τεράστια αθλήτρια, τεράστιο όνομα, τεράστια προσπάθεια. Το 4-60 είναι season best. Καταπληκτική Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα τελειώσει στην έκτη θέση στο τελικό. Φανταστικός αγώνας. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την φανταστική αθλήτρια.

0: ότι ο Παναθηναϊκός, διαβάζω, έχει μπροστά του τα κρίσιμα παιχνίδια του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Η πράσινη ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός, πήρε την απόφαση να καταθέσει αίτημα Joker Ride προς το Super League για την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στη στοίχημα Super League με αντίβαλο την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Το αίτημα αυτό προβλέπεται για ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έτσι πράσινοι να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι παίχτες του Νίστρου εν ώψη των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που έρχονται στις επόμενες μέρες. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Άρα αναβάλλεται ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική. Και μετά την είδηση αυτή πάμε και στο σχόλιο του Δημήτρη Μαλισιώβα για τα τεκτενόμενα για τον αγώνα της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ αλλά και τις δύο αποβολές που θα στηριχθεί δύο βασικούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ Άκη, ακροατές και ακροάτες ΕΡΑΣΠΟΡ. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε τις ευχές μας για το καλύτερο αυτό που συμβαίνει στη Σίδηρη, της Χαλκιδικής και στη Φούρκα. Με την πυρκαγιά δυστυχώς ο Αύγουστος πάντα έχει κακές ειδήσεις παρά τα θρυλούμενα από τον Ουμπέρτο Έκο. Έχουμε πάντα κακές ειδήσεις, οπότε ευχηθούμε τα καλύτερα στους συνανθρώπους μας στη Χαλκιδική. Τώρα στο αθλητικό κομμάτι, Άκη, την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε τέτοια ώρα, Πέμπτη βράδυ, και λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Να κατεβάσουμε τους τόνους, γιατί παίζουν και άλλη μπάλα. Και τελικά μέσα σε 5 μέρες έχουμε 2 στους 3 αποκλεισμούς. Νομίζω ότι όπως ο Ολυμπιακός δεν ήταν προετοιμασμένος για το Champions League, έτσι και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν προετοιμασμένος για το Europa League, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τις ελληνικές ομάδες κάθε καλοκαίρι, διότι προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα, το μυαλό τους είναι στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη τη θέλουν μεν, αλλά δεν κάνουν στόχευση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι είχε ένα σεντερφόρ, ένα αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντερφόρ. Και οι αλλαγές του προπονητή έδειξαν ότι και αυτός είχε πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν δεν ήταν στοχευμένος ούτε ο Ολυμπιακός και αποκλείστηκε από μια μετριότατη ομάδα, την Αϊμέχεν, και έτσι και ο ΠΑΟΚ αποκλείεται από μια ομάδα που κατετάγει έκτη στο βελγικό πρωτάθλημα, και αυτό πρέπει να ταρακουνήσει τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τα παιχνίδια, τα είχαμε πει και την προηγούμενη Πέμπτη, όταν δέχεσαι γκολ από όλους δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δέχτηκε 4 γκολ από την Άντερλεχτ. Το δεύτερο γκολ το δέχτηκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δείγμα ότι δεν ήταν συγκεντρωμένη. Από εκεί και πέρα έχει χτυπητές αδυναμίες ο ΠΑΟΚ, φίλε Άκη, ιδιαίτερα στην άμυνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ελουστόντο μπορεί να συνδυαστεί με τον Μιχαηλίδη, γιατί και οι δύο δεν έχουν ιδιαίτερη ταχύτητα. Έρχεται με ένα αύριο ο Ντρκούτσιτς, ο Σλοβαίνος στόπερ, αλλά νομίζω ουσιαστικά εκεί θα παίρνει τη θέση του Χατζηδιάκου, τον οποίο απέκτησε. Τα χαφ του ΠΑΟΚ επίσης έχουν ένα μεγάλο θέμα. Και στο 68 οι αλλαγές του προπονητή έδειξαν τι σημαίνει ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή έπαιξε χωρίς σεντερφόρ από το 46, αφού είχε βγάλει τον, είχε αποσύρει το μύθο, και έπαιζε μέχρι το 68 χωρίς σεντερφόρ, τοποθετώντας τον Καμαρά. Και στο 68 τοποθέτησε τον Τέιλορ, που είναι αριστερός οπισθοφύλαξης, αλλά έπαιξε χαφ δεύτερη φορά. Και το Γερεμέγεφ στη θέση του Τάισον. Αυτό είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δείχνει αδούλευτος ο ΠΑΟΚ. Τα μάτς με την Ουκρανική, την Δυναμό, τα πήρε μόνο στο Κωνσταντέλιας. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Είχε τύχει ο ΠΑΟΚ και τα πήρε μόνο στο Κωνσταντέλιας. Σήμερα που ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε το μεσημέρι, όπως είχαμε αποκαλύψει από χθες το βράδυ, εξαιτίας του προβλήματος που είχε το προσωπικό και πήγε το μεσημέρι, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι το παιδί χθες το βράδυ πήγε μόνο στην Τούμπα, έκανε προπόνηση ως επαγγελματίας, αλλά άλλο να είσαι εκεί όπως πρέπει και άλλο να είσαι τη μέρα του αγώνος. Με τρομάζει η ιδέα, Άκη, όταν δεν παίξει ο Κωνσταντίνα, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι πήρε αυτό που άξιζε ο ΠΑΟΚ, θα παίξει στο Conference League. Αν περάσει την Μπραν, την οποία την αντιμετώπισε πέρυσι στους ομίλους 1-1, θυμίζουμε, στην Τούμπα, χωρίς τους δύο όπως προανέφερες, το Ζίβκοβιτς και τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι για να φύγει, πρέπει να πούμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for και θέλει να διώξει τον Γερεμέγεφ. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ με τον προπονητή που είναι άπειρος. Και επίσης θέλω να θέσω ένα ερώτημα, εφόσον ο Γιαννούλης ήρθε, ο ΠΑΟΚ έδωσε 4 εκατομμύρια, γιατί δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Μπάμπο, που είναι ταλαιπωρημένος, είναι 33, πήγε στην Αμερική, δεν έπαιξε. Νομίζω σε κακή βραδιά ο νεαρός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, νεύρα πολλά, και ο μόνος που πικράτηκε, θα έλεγα ιδιαίτερα, θα είναι οι ταξιδιώτες, οπαδοί του, οι υπεύθυνοι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γιατί με αυτή την εμφάνιση και τις εμφανίσεις νομίζω και στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν πρωταγωνιστής, το πρωτάθλημα αρχίζει άμεσα, 22 του μηνός, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Ευτυχώς υπάρχουν μεταγραφές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά κενά στην άμυνα. Πάρα πολλά κενά. Νομίζω ότι φάνηκε από τα 4 μάτς ήδη.
0: Κύριε Δημήτρη, αυτό που έχω σημειώσει και ήθελα να το συζητήσουμε,
1: ναι,
0: είναι ότι συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα λες, ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα νοπάω χωρίς τον Κωνσταντέλια. Συμφωνώ σε όλα όσα λες. Ο Κωνσταντέλιας κατάφερε, πήγε, προπονήθηκε χθες, σήμερα αγωνίστηκε. Δεν γίνεται στο ημίχρονο να βγάζεις με μια σωλαγή εκτός παιχνιδιού τον Κωνσταντέλια, να τον βάζεις να παίζει στην κορυφή, ψευτικά και στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Και, ναι, ψευτονιάρι, και τον βγάζει εκτός παιχνιδιού έτσι. Μετά δεν μπορεί να ξαναβρει ρυθμό μέχρι να γίνει πάλι η διορθωτική αλλαγή.
1: Εκτός και αν είχε τον αδερφό του Κωνσταντέλια, ενώ έναν εισάξιο παίκτη πίσω από αυτόν, γιατί ο ΠΑΟΚ εξαρτάται πλήρως επιθετικά από αυτό το παιδί που είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτη. Νομίζω ότι όπως ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε με τον 38χρονο Νίστρουπ, ο οποίος είδαμε προχθές ότι έπαιζε με 5 αμυντικούς απέναντι στην.
0: Όχι μόνο με πέντε. Φώναζε τους παίκτες να μην κλειστούν και εκείνη την ώρα έβαζε πέμπτο αμυντικό. Λέει τι μήνυμα του δίνει. Κλειστείτε.
1: Έτσι και ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε. Πήρε ένα προπονητή από τη Β' Εθνική Ισπανίας σε μια μεταβατική περίοδο για τον ΠΑΟΚ που ήθελε να είναι σαφώς πιο έμπειρο προπονητή. Και σήμερα ο προπονητής αυτός τα θαλάσσωσε πραγματικά. Δεν βοήθησε την ομάδα του. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη φωτιά με αυτόν τον προπονητή. Είναι πολύ νεαρός. Πέραν τούτου όμως, σήμερα θυμήθηκε τον Καμαρά, ο οποίος ξέρουμε ότι για κάποιο λόγο δεν
0: έτσι
1: τον εκτιμάται, τον συμπαθεί, είδες τον τοποθέτησε. Και το άκρο να ότι είναι ότι όταν δεν σου πάει τίποτα καλά, είδες και τον γκολ του Καμαρά που είναι ωραίο πλασέ, τελικά δεν μέτρησε από τον ρέφερι. Ενώ κακού μοίρα έπονται, αλλά για να το κλείσουμε, οι ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι δεν προετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν στοχεύουν εκεί, όπως η Άντερλεκτ, η Νάιμεχεν, στοχεύουν στο πρωτάθλημα. Οπότε μην περιμένουμε πολλά, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στον στόχο. Πέραν των αδυναμιών, που όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες και τις κρύβουν εξαιτίας καλών προπονητών, εξαιτίας πολλών παικτών. Ο Αύγουστος ήταν άσχημος για τις ελληνικές ομάδες και ευελπιστούμε τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ να περάσει στο κονφερένς.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, και οι πολεμιστές θέλουν ξεκούραση και εσύ χρειάζεσαι ξεκούραση.
1: Καλή
0: ξεκούραση, καλές διακοπές να έχεις, να πάρεις δυνάμεις, γιατί έρχεται μεγάλη χρονιά. Κάπου εδώ και εμείς να ολοκληρώσουμε. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου στη ρυθμίση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσουμε, τεράστια επιτυχία η έκτη θέση για τη Στεφανίδη στον τελικό του πικοντό. Ενδέκατη Αδαμοπούλου, πολύ καλή προσπάθεια από την αθλητριά μας και τρομερός και ο Παυλίδης, 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλησπέρα. Ξημερώνουμε 14 Αυγούστου, είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Ερασπορ και τους βραδινούς παραδόσεις. Ο Νικόλας Μαυροδόπουλος κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου και ο Δήμητρης Καϊμάς θα σας κάνει παρέα στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Δεν ήταν καλή ποδοσφαιρική βραδιά για τον ΠΑΟΚ που ιτήθηκε και στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ, ανώτερη ευηλική ομάδα με παιδικά λάθη και αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά για τον Δικέφαλο, που τώρα σε μια εβδομάδα έχει ένα παιχνίδι καθοριστικό για την συνέχεια του στην Ευρώπη με μείον 2 παίκτες. Δέχτηκαν την κάρτα ο Ζίχοβιτς και ο Γερεμέγεφ, οπότε και οι δύο δεν θα αγωνιστούν. Σίγουρα ο Γερεμέγεφ για ένα παιχνίδι και ίσως λίγο παραπάνω ο Ζίχοβιτς και επειδή είναι αρχηγός, αλλά εντάξει, το να πλακώνεσαι στο ξύλο με έναν αντίπαλο είναι ένα γεγονός που μπορεί να του επιφέρει μεγαλύτερη ποινή από μια αγωνιστική.

Από εκεί πέρα, πριν από λίγο ακούσατε και τις επιδόσεις του Παυλίδη στην σφυροβόλη, στην δισκοβολία με 64-34 8.

dog is growling in the dark. Something's pulling. Ενώ εξαιρετική ήταν και η Στεφανίδη, κατέκτησε την έκτη θέση στο τελικό του επικοντό. Μια Στεφανίδη που περίπου για την πλάκα της προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό. Ήρθε να αγωνιστεί ξέροντας ότι δεν έχει πολλές ελπίδες, καθώς είχε μικρή προετοιμασία. Πριν από λίγο καιρό έγινε μητέρα, ήταν και στο γήπεδο σύζυγος και ο Μικρούλης. Ήταν ο Μικρούλης, είδε το, νομίζω, το πρώτο live αγώνα της μαμάς του. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει τα κότσια και είναι μια αθλήτρια αγώνων. Έκτη θέση στο τελικό του επικοντό, έδειξε ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται.

0: Yeah, a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my
1: Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει κόντρα στην Μπραν, που δεν τη λες μεγαθύριο, αλλά δεν τη λες και ομάδα, ότι όπως και να έχει, την έχεις. Και επειδή ως τώρα ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι έκανε όταν ήταν καλά ο Κωνσταντέλιας, δεν σημαίνει ότι σε όλα τα παιχνίδια θα σκοράρει και θα βάζει γκολ και γενικότερα θα είναι καλός και θα παίρνει ο ΠΑΟΚ προκρίσεις, όπως έγινε στα δύο τελευταία με την Άντερλεχτ. Με την Μπραν, είπαμε, δεν είναι μεγαθύριο, είναι, έχει περισσότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ στα πόδια της, οπότε θέλει να είναι σοβαρός και αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά για να μπορέσει να αποκριθεί. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Παναθηναϊκό, που και αυτός θα παίξει στο Corfeners League. Ο Ολυμπιακός εχθές, προχθές δεν τα κατάφερε, θα παίξει στο Europa League. Okay. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί υπάρχει εξελίξεις στον Ολυμπιακό με ποιος θα είναι, μάλλον αν θα φύγει ο προπονητής, γιατί μπορεί να λέμε πολλά, αλλά αύριο υπάρχει η συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μιντιλίμπαρ. Οι δυο τους έχουν άρεστες σχέσεις. Ο Μαρινάκης έχει μεγάλη εκτίμηση στο Μιντιλίμπαρ, οπότε ποτέ μιλες ποτέ. Και όλοι αυτοί οι τύποι με την καλή εννοή τύποι, οι μεγαλομέτωχοι πρόεδροι, μπορεί να λέμε εμείς όλα τα πάντα ο περίγυρος, αλλά οι ίδιοι έχουν άλλη άποψη, οπότε ας περιμένουμε καλύτερα την αυριανή συνάντηση και μετά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει ή όχι. Ή συνήθως έχουμε απλά μία πώληση. Τώρα, επειδή θέλει να δείξει το ευχαριστώ ο Μαρινάκης προς το Μιντιλίμπαρ, για αυτό θα γίνει η συνάντηση. Δεν το ξέρω. Καλό όμως είναι να περιμένουμε την συνάντηση για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια στον πάγκο του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο φίλος Ηρακλείου, έτσι ο Όφη, χτες ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και νομίζω δίκαια στα πέναλτι πήρε την κούπα του υπερκυπελούχου. Ένα Όφη με τον Κόντι μεταλλαγμένος, θετικά μεταλλαγμένος. Όταν ανέλαβε την ομάδα ήταν ίσως το μεγάλο φαβόρι για να πέσει κατηγορία, όμως με την έλευση του Κόντι σχεδόν ο μαγικό ραβδάκι, πάρα πολύ γρήγορα άλλαξε τα πάντα, η ομάδα έγινε καλύτερη, κέρδιζε, έμεινε εύκολα στην κατηγορία, πήρε πέρυσι το κύπελο κόντρα στο ΠΑΟ και τώρα χθες το βράδυ πήρε και το κύπελο, το υπερκύπελο. Μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε κορυφαίος θεσμός, αλλά είναι ο τρίτος. Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι το Super Cup. Όποιος παίζει και θέλει να κερδίσει, και η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει, Όφη ίσως να θέλει περισσότερο να κερδίσει, ίσως να παίξε ρόλο η έδρα, και αυτό μπορεί να έπαιξε, αλλά όπως και να έχει, Όφη έδειξε ότι είναι σε μια ανωδική πορεία με τον Κόντι και με προσεγμένες μεταγραφές νομίζω μπορεί να σταθεί με κάτι παραπάνω από αξιοπρέπεια και στην Ευρώπη. Στο Europa League δύσκολα αρκετά να έχεις αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, μάλλον το πω καλύτερα, ενώ σίγουρα στο Conference League εκεί μπορεί να έχει να είναι ανταγωνιστικός και να μαζέψει μετά από χρόνια βαθμούς και να ανέβει και Όφη ψηλότερα στη βαθμολογία της UEFA.

Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα, μόλις τελειώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, να δούμε την εξέλιξη, τα ρεπορτάζ, τι γίνεται. Ματσάρα στη Βιέννη, γιατί είναι στα πέναλτι Αόστρια, Βιέννη, Μπεϊτάρη, Ιερουσαλήμ. Θα δούμε ποιες ομάδες γενικότερα έχουν προκριθεί απόψε.

Είναι αλήθεια πάντως, η επόμενη μέρα η Μεταλουτσέσκου εποχή είναι δύσκολη. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο ένας καλός προπονητής, ήταν τα πάντα. Στο ΠΑΟΚ ήταν μάνατζερ, ήταν γραφείο τύπου, ήταν γενικότερα, μιλούσε όπως μιλούσε, γιατί έτσι έπρεπε να μιλήσει, γιατί μιλούσε ταυτόχρονα και μέσα στην ομάδα και γύρω από την ομάδα, αλλά και προς τους αντιπάλους. Είναι πανέκτημος, αλλά λέω το ήταν όταν ήταν στην ομάδα. Ως προπονητής ήξερε τα πάντα, ήταν χρόνια στον δικέφαλο, στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Τα έχουν αυτά οι ομάδες, είτε του επίπεδου του ΠΑΟΚ είτε πολύ μεγαλύτερες. Όταν φεύγει ο ένας μεγάλος προπονητής που είναι για πολλά χρόνια στην ομάδα, να υπάρχει το διάστημα, το πρώτες μέρες, πρώτους μήνες, να υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είμαι από αυτούς και εκνευρίζομαι, θα το λέγα, όταν είτε σπεδοφιλάθλων είτε δημοσιογράφων τον Αύγουστο ή τέλη Ιουλίου αμέσως είναι να σταυρώσουμε μία ομάδα ή ένα προπονητή, έναν παίκτη, ότι δεν κάνει, ποιον φέραμε είναι παλτό, μέσα σε 2-90 λεπτά ή 3-90 λεπτά αμέσως να τον βγάλουμε ότι είναι παλτό ή μη παλτό για το χειμώνα. Αυτά είναι τουλάχιστον ανοησίες. Μην πω κάτι παραπάνω και μας κόψει το ισουρού. Πρέπει να υπάρχει επιμονή προς τις ομάδες. Θα μου πεις, η υπομονή αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από το conference. Εκεί είναι δύσκολα όταν έρχονται οι αποκλεισμοί. Το βασικό είναι να παλεύεις, να παίρνεις μια πρόκληση με 0.5 και να έχεις μετά το χρόνο να δουλέψεις ώστε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή ακόμα περισσότερο ξεκινήσουν οι όμιλοι σε οποιοδήποτε θα παίξει, είτε η Conference, είτε η Europa, είτε η Champions League, να είσαι έτοιμος.

0: Λοιπόν, για να μην τα λέω αυτά μόνος μου και λέω και ανοησίες, πάμε να μιλήσουμε έτσι με τον Γιάννη Βοετσίδη. Τώρα τελείωσε και η συνέντευξη του Λύση, οπότε να δούμε τι έχει βγει από τον νέο προπονητή του ΠΑΟ. Καλησπέρα Γιάννη και από μένα. Γιάννη, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω και έχει πολύ φασαρία.
0: Ναι, το καταλάβουμε και φασαρία, οπότε άμα είναι θα φωνάζω. Πες τα εσύ χωρίς να σε διακόπτω.
1: Εντάξει. Πειράζει, θα τα πούμε, δεν ξέρω τώρα μ' ακούς καλύτερα.
0: Σ' ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Πριν αναλύσουμε για το παιχνίδι, πριν πούμε τι είπε νωρίτερα ο Λύση, μια ακόμη, θα έλεγα, αρνητική εξέλιξη που έρχεται για τον ΠΑΟΚ είναι ότι περίμενε αύριο το πρωί να έρθει ο Σλοβαίνος διεθνής, ο Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, θα ερχόταν ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Ο ΠΑΟΚ του είχε στείλει και τα εισιτήρια, υπήρχε συμφωνία, αλλά πριν από μερικές ώρες, όπως μάθαμε τώρα, ο Σλοβαίνος είπε ότι δεν θα έρθει τελικά, γιατί έχει μια πρόταση από την Ισπανία, από την Εσπανιόλα αν δεν κάνω λάθος, και ότι το όνειρό του ήταν να παίξει στην Ισπανία και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα έρθει τελικά, παρότι ήταν συμφωνημένο και μάλιστα είχε ανακοινωθεί κιόλας ότι αύριο το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια εξέλιξη, έτσι εμείς όλοι θεωρήσαμε δεδομένο από τη στιγμή που υπήρχε και ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι θα ερχόταν, ότι ο Ντρκούσιτς θα ήταν η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά από αυτές που έγιναν, και βέβαια έχουμε δει ήδη να αγωνίζονται ακόμη και οι τελευταίες μεταγραφές. Η 5η ήταν του Λουσέ που έπαιξε σήμερα αλλαγή, η 6η του Γιαννούλη. Αυτό τώρα για μια είδηση που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε υπάρχει και προβληματισμός και στεναχώρια. Από την πλευρά του Αλέσιο Λύση εκτόξευσε βολές και για τον συμπατριώτη του, τον διαιτητή, τον Σιμώνε Σότσα, και γενικά για τη διαιτητική ομάδα. Είπε ότι κακώς ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά, είπε ότι δεν δόθηκε ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μιλάμε για μια περίπτωση, ένα χέρι που είχε γίνει, αλλά ο διαιτητής έδωσε νωρίτερα ένα φάουλ που είναι από αυτά τα φάουλ που τα δίνουν οι διαιτητές καμιά φορά μετά από κόρνερ, αλλά άμα τα ξαναδείς λες δεν έγινε και τίποτα. Άρα λοιπόν είπε ο Λύση ότι και κακώς ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά και δεν δόθηκε ένα πέναλτι, και ότι δεν καταλαβαίνει πόσο βοηθός διαιτητή, δεν άκουσε όσα του έλεγαν οι Βέλγοι στο πρώτο ημίχρονο ή μέχρι κάποια στιγμή στον αγώνα, και άκουσε μόνο αυτό που του είπε ο Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω, λέει, τι υπόθηκε, αλλά ακούστηκαν και άλλα πράγματα από πλευράς Άντερλεχτ για το βοηθό διαιτητή, και αυτό δεν αντέδρασε, και αντέδρασε μόνο στην περίπτωση του Γερεμέγεφ, ο οποίος αποβλήθηκε. Είπε επιπλέον ότι στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς, της αποβολής του Ζίβκοβιτς, θα έπρεπε να δείξει κόκκινη και σε κάποιον αντίπαλο, προφανώς εννοεί τον Μπιανκόν βέβαια, με τον οποίο υπήρχε εκείνη η αντιπαράθεση του Ζίβκοβιτς, έτσι τα νεύρα και λοιπά, ότι θα έπρεπε να δείξει κόκκινη και σε αντίπαλο. Δηλαδή είπε για πολλές περιπτώσεις που είχε ένσταση για τις διαιτητικές αποφάσεις του συμπατριώτη του, του ρέφερη. Από εκεί και πέρα είπε βέβαια ότι θα είναι λάθος δρόμος αν σταθούμε στις αποφάσεις του διαιτητή. Είπε ότι αν δεν γίνουμε αγωνιστικοί θα είναι δική μου ευθύνη. Σήμερα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πρέπει να μάθουμε από τον σημερινό αγώνα και πρέπει να μάθουμε από το βρώμικο παιχνίδι της Άντερλεχτ και να γίνουμε πιο δυναμικοί. Δεν το λέω, λέει, με την κακή την έννοια. Αυτό ακριβώς θέλω να γίνει και η ομάδα μου. Δηλαδή να μπορεί να παίξει τόσο aggressive, να μπορεί να παίξει τόσο δυνατά. Πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να μάθουμε από αυτό που είδαμε στο σημερινό παιχνίδι. Είπε ακόμη ότι η αλλαγή του Μπάμπα έγινε γιατί είχε δει την κίτρινη κάρτα. Είπε ότι δεν ήμασταν έξυπνοι το 3-2 όταν μειώσαμε και πέσαμε στην παγίδα του αντιπάλου με την αποβολή του Ζίφκοβιτς και ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είπε, ότι χάσαμε δύο παίχτες. Από εκεί και πέρα όμως έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και είναι ευκαιρία, αφού θα λείπουν αυτοί οι δύο παίχτες, να δείξουν κάποιοι άλλοι παίχτες να πάρουν την ευκαιρία, κάποιοι που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, να πάρουν την ευκαιρία και να δείξουν πράγματα στους αγώνες με την Brand. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον με την Brand θα βρεθεί αντιμέτωπος σε επόμενες δύο εβδομάδες, την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και μετά στις 27 στην Νορβηγία. Με αυτή την ομάδα ο ΠΑΟΚ είχε φέρει ένα πέρσι στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Τώρα αυτά σε γενικές γραμμές. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη, ήταν πολύ ευάλωτος αμυντικά. Οι Βέλγοι είχαν 3 γκολ, είχαν ένα δοκάρι, είχαν αρκετές ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε στον πρώτο αγώνα βάσει απόδοσης να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, σήμερα θα έλεγα ότι δεν δικαιούται και κάτι που περισσότερο. Δηλαδή οριακά να πεις άντε να έφερνε μια ισοπαλία, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ δικαιούται να νικήσει με μια διαφορά 2 γκολ και να προκριθεί έτσι. Άντερλεχτ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα έδειξε πολύ καλές εντυπώσεις, μια πολύ γρήγορη ομάδα, νεανική ομάδα με ενθουσιασμό, και από πλευράς ΠΑΟΚ έγιναν σοβαρά λάθη, όπως βέβαια του Παβλένκα στο πρώτο γκολ της δελτικής ομάδας, ολιγορίες στην άμυνα, του Κέμι στη φάση του τρίτου γκολ, του Μιχαηλίδη σε άλλες περιπτώσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, τα νεύρα του Ζίφκοβιτς. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ τελικά με δύο ήττες αποχαιρέτησε το Europa League και θα πρέπει να μάθει από τα λάθη του. Φυσικά θα πρέπει και να ενισχυθεί. Αυτό είναι κάτι που το ζητούν και οι φίλαθλοι. Για παράδειγμα, είναι οπωσδήποτε μια ολιγορία το ότι δεν έχει αποκτηθεί ο βασικός εντερφόρ που πρέπει να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει την διαφορά. Υπάρχει λοιπόν και μια ολιγορία στα μεταγραφικά, όσο και αν είναι προφανές ότι καμία ομάδα δεν ολοκληρώνει τις μεταγραφές της μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου. Αλλά στον ΠΑΟΚ το ότι δεν υπάρχει ο βασικός εντερφόρ είναι πρόβλημα, όπως βέβαια και το ότι ενώ περιμέναμε τον Ντροκούσιτ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, σήμερα υπήρχαν δύο στόπερ, ο Μιχαηλίδης και ο Λουστόντο, και από πίσω μόνο ο νεαρός ο Μπαταούλας, γιατί ο Χατζηδιάκος ήταν τιμωρημένος. Γενικά πρέπει να ανεβάσει ο ΠΑΟΚ στροφές και στα μεταγραφικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να προλάβει να κάνει μέχρι τα παιχνίδια με την Πραν. Είναι πολύ σύνθετο λοιπόν το ζήτημα, και τα λάθη και η μεταγραφική ολιγορία σε κάποιες περιπτώσεις, και το ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ενώ ήταν πολύ καλύτερος σπατάλησε ένα πέναλτι, σπατάλησε ευκαιρίες. Ακόμη και σήμερα ο Ζίφκοβιτς σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, αυτό που είπε ο Λύση, θα πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης, θα πρέπει να μπαίνει πιο αποφασιστικά στο γήπεδο, γιατί για μία ακόμη φορά δέχτηκε γκολ στο ξεκίνημα ενός ημιχρόνου. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε γκολ μετά από 60 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία οφείλει να βελτιώσει η ομάδα στην συνέχεια, πέρα από τα λάθη, τα διαιτητικά που έγιναν σήμερα και στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέσιο Λύση, και ο ίδιος είπε όμως ότι θα είναι λάθος δρόμος αν σταθούμε στις αποφάσεις του διαιτητή.
0: Χωρίς να θέλω να επικρίνω το Λύση ή κάθε άλλο, ένας προπονητής καινούριος, αλλά πάσχει ο ΠΑΟΚ αυτό που παθαίνουν οι ομάδες όταν χάνουν ένα προπονητή που είναι χρόνια στην ομάδα, όπως ήταν ο Λουτσέσκου που ήταν τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, περνάει αυτό το διάστημα προσαρμογής στο νέο καθεστώς, στα νέα δεδομένα χωρίς τον Λουτσέσκου?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και με τον Λουτσέσκου δεν έχει γνωρίσει ευρωπαϊκές ήττες.
0: Σαφέστατα το είσαμε τώρα, αλλά η διαχείριση που είχε ο Λουτσέσκου, εκτός ότι δεν κρίνω το Λύση, λέω ότι πλέον θα πρέπει να μάθει ο ΠΑΟΚ να λειτουργεί χωρίς τον Λουτσέσκου, αν αυτό είναι, επηρεάζει την ομάδα.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που μεταλλάσσεται, που μεταμορφώνεται. Δεν είναι όντως η ομάδα του Λουτσέσκου. Βλέπουμε και κάποια πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πέρσι. Κάποιες αλχημίες του προπονητή. Δηλαδή σήμερα είδαμε να παίζει με ψευτοδιάρη τον Κωνσταντέλια για κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Είδαμε τον Τέιλορ να παίζει ως χάφ τελευταία δύο παιχνίδια. Αυτά με την Άντερλεκ να παίζει ως χάφ, ενώ το ξέραμε ως αριστερό μπακ. Προφανώς ψάχνεται ακόμη και ο Λύση, γιατί είναι μια ομάδα όπου έρχονται καινούργοι παίκτες, έρχονται παίκτες με μεταγραφές. Σήμερα μπήκαν, έπαιξαν για πρώτη φορά ο Γιαννούλης και ο Λουσέ. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές ακόμη. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για έναν προπονητή που δεν έχει και τεράστια εμπειρία. Έτσι, ένα προπονητή που έχει δρόμο μπροστά του, έτσι. Από εκεί και πέρα το πώς θα βρει τις λύσεις, πώς θα ξεπεράσει τα προβλήματα, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έτσι, έκανε ένα καλό ξεκίνημα με τις δύο νίκες απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Ήρθαν τώρα οι δύο ήττες από την Άντερλεχτ. Κάθε αρχή και δύσκολη, θα έλεγα εγώ, και ειδικά όταν παίζεις Ευρώπη προκριματικά μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έρχονται.
2: Συνελήφθηκε εκείνος 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Αυγούστου έχουν υποβληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, 1.097.530,71 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, 262 από αμέλεια, 30 από πρόθεση. Α, Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, θα πάει ο 56χρονος. 57χρονος είναι, που έβαζε φωτιές για να χαλαρώσει από την εργασία, το φόρτο της εργασίας. Τον ανακριτή θα πάει. Να δούμε, θα του πει. Τι να πω. Ξαναπούμε πάλι τα ίδια. Αυτό είπε ο κύριος Βαρθακογιάννης. Μην κάνετε επικίνδυνες εργασίες που θα βάλουν σε κίνδυνο τις περιοχές και θα βάλουν, τρέχουμε πάλι με τις φωτιές. Πώς να το πούνε αλλιώς οι άνθρωποι. Πώς αλλιώς να το πούνε. Άντε να σας δω. Διαφημίσεις έχεις, θες να παίξουν οπωσδήποτε. Διαφημιστικά μηνύματα θα τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Γι' αυτό λέει ο Γιώργος Σκεύη, όποιος ο Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, να τα λέμε. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 είναι διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέμε ρε διαφημίσεις. Κάτι έχει να πει. Κάτι έχει να πει το μήνυμα. Κάτι έχει. Τώρα το αν ακούμε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, σήμερα παραμονή του 15 Αυγούστου, Παρασκευή, θα έχουμε φιελώδεις ανέμους μέχρι 9 μποφόρ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Ακραίος 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, δηλαδή κατηγορίας 4, για πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Επειδή κάποιοι θα ταξιδέψουν κιόλας, εντάξει, λογικό είναι, τότε πήραν άδεια άνθρωποι, τώρα θα φύγουν. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα προκληθούν δεδομένο προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Αιγαίου. Έχεις κανονίσει να ταξιδέψεις, έχεις μαζέψει πράγματα, βαλίτσες, όλα τα σχετικά. Έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά. Εάν έχει 9 μποφόρ, δεν ξέρω αν ο καπετάνιος θα μπει στη διαδικασία να πάει το καράβι στον προορισμό του. Παίρνει τις λιμενικές αρχές, ρωτάς, φεύγει το τάδεφλιο, φεύγει. Υποθέτω θα βγει απαγορευτικό, ακόμα δεν έχουμε. 6 ώρα θα μάθουμε. Για να μην σε πειράζει, αν έχεις αποφασίσει να φύγεις, όχι η θάλασσα να σε πειράζει, τα πάντα να σε πειράζουν, θα φύγεις. Αλλά το θέμα είναι να είναι ασφαλές το ταξίδι. Έτσι, έχουμε δει, γιατί έχουμε καπετανέους, όχι αστεία, έτσι, όπως έχουμε και πιλότους, τους καλύτερους στην Ευρώπη έχουμε, τώρα μην τα συζητάμε, και όχι μόνο. Αλλά έχουμε δει καπετάνιο να φεύγει με 8 μποφόρ από νησιά που είναι απομακρυσμένα, γιατί πρέπει να φύγει, μεταφέρει ασθενή, γιατί είναι κάτι το επίγον. Το έχουμε δει. Αλλά παίρνει την ευθύνη με 9 μποφόρ να βάλει μέσα 1000 άτομα, να πα, ξέρω εγώ, πού, στη Σάμο, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Δεν παίρνει, υποθέτω. Λοιπόν, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την αντιμετώπιση των περιοχών με υψηλό κίνδυνο σαν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό που λέμε το red code που λέγαμε χθες, αυτό. Για να είμαστε ακριβείς. Το 4, λέμε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές είναι, θα σας πω αμέσως. Είναι τα Κύθυρα, είναι η Κόρυθος, η Αρκαδία και η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος, έτσι, η Φωγκίδα, η Φιώτιδα, η Εύβοια συμπεριλαμβανομένη της Κύρου, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δηλαδή Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και η Σαμοθράκη μέσα, και οι Κυκλάδες, επίσης η Κρήτη, έτσι, όλη η Κρήτη. Είναι στο 4 όλες αυτές οι περιοχές. Οπότε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω, άλλοι επιχειρούν στο πεδίο με πνέουν τους καπνούς, άλλοι βήχουνε. Όπως και να έχει, παιδιά. Οι άνεμοι με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων αναμένονται στη Νότια Εύβοια και στη Νοτιοδυτική Άνδρο, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε πράττουμε αυτό που χρειάζεται. Επίσης η Επιτροπή για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί που μας ξημερώνει, έτσι, που θα έχουν και μια καλύτερη εικόνα ή μια νεότερη εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο. Είναι ένα καλοκαίρι περίεργο. Θα μου πεις, πρώτη φορά έχει φωτιές. Βρε, φωτιές δεν έχει πρώτη φορά. Αλλά δεν είναι σαν τα καλοκαίρια των προηγουμένων ετών που ζούσαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν φύσαγε καθόλου. Ήταν άλλη ιστορία. Τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Όχι ότι δεν κάνει ζέστη, για κάποιους από εμάς μετά τους 22 είναι κάψονες, αλλά λέμε φυσιολογικές συνθήκες. Και ζέστη έχει και τα 40 διάρκεια τα έκανε, αλλά οι άνεμοι δημιουργούν ζητήματα. Αυτό το μελτέμι που όσοι ζούμε στις πόλεις λέμε να φυσήξει λιγάκι, είναι καταστροφικό σε καταστάσεις όπως έχουμε δει στη Δυτική Αττική, όπως είδαμε στη Βιωτία, όπως είδαμε στην Κρήτη, όπως είδαμε στη Χαλκιδική εχθές. Οπότε πρέπει να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα άπαντες, ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα. Διότι βγαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λέει κάθε μέρα το ίδιο. Σαν να μην το λέει. Μην καίτε σερά χόρτα, τα καίμε. Μετά τη τσιγάρα, πετάμε. Μην κάνετε συσταριές και δεν ξέρω τι στην Ήπεθρο, αυτό κάνουμε. Μην κάνετε συγκολήσεις, αυτές κάνουμε. Μην χρησιμοποιείτε τροχό, εντάξει παιδιά όμως, Εντάξει. Οι άνθρωποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνουν ό,τι μπορούν, τρέχουν οι πυροσβέστες, πετάνε τα εναέρια μέσα. Ό,τι πρέπει και ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως το γίνεται για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε στα χειρότερα. Να προλαμβάνουμε. Άντε, το μάθημα πάλι το κάναμε. Αυτοί που τα κάνουν αυτά που δεν πρέπει, προφανώς δεν έχουν καμία συνέστηση. Έτσι καταλαβαίνω. Διότι αν φυσάει και ακούς ή μαθαίνεις από κάπου, τέλος πάντων στο καφενείο πάντα μάθανε ότι κάτι γίνεται. Τώρα να μιλάμε τη γλώσσα της αληθείας και σου λέει πρόσεχε και εσύ κάνεις το αντίθετο, εντάξει, θα μπει στη Χαλκιδική από τσιγάρο, όχι, ο αέρας έριξε τα κλαδιά, το δέντρο πάνω στα σύρματα. Το ελέγχεις, όχι, αλλά ό,τι μπορείς να ελέγξεις, έλεγξε το, δείξε αυτοσυγκράτηση. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου, δείξε αυτοσυγκράτηση. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας

0: Απομάκρυνση κυρίως διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών από την ευρύτερη περιοχή των παραθαλάσσιων οικισμών Σίδηρης και Φούρκας. Είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Υπάρχει έρισμα που λέγεται, δεν έτσι? Το συγκεκριμένο δάσος είχε γλιτώσει από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2006 που κατέκαψαν το νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κασάνδρας. 77.000 στρέμματα είχαν καεί τότε, έχοντας μάλιστα φτάσει ως τα όρια του οικισμού Κασανδρινό, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χθεσινό πυρηνό μέτωπο, το σημερινό πυρηνό μέτωπο. Η αξία του συγκεκριμένου δάσους έχει χαρακτηριστεί ανεκτίμητη για το οικοσύστημα και τον τουρισμό, ενώ η σημασία του αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την τεράστια πυρκαγιά του 6 που κατέκαψε το 50% της νότιας και κεντρικής Κασάνδρας, καθιστώντας τα δάση που σώθηκαν ως κρίσιμους πυρήνες οικολογικής αναγέννησης. Η δημιουργία το 1993 του Αμφιθεάτρου της Σίδηρης, που διεξάγεται το Φεστιβάλ της Κασάνδρας εκεί, αν τύχει να πάτε, μέσα στο δάσος, κατέστησε την ευρύτερη περιοχή της Σίδηρης σε σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Για όσους έχουν οδηγήσει στην περιοχή της Κασανδρίας και στο δρόμο που συνδέει τη διασταύρωση της Σίδηρης με τη Φούρκα, ή έχουν περπατήσει εκεί στα μονοπάτια της πευκόφυτης περιοχής και έχουν κολυμπήσει στις ακτές της Σίδηρης και της Ελλάνης, ξέρουν ότι η δροσιά, ο καθαρός αέρας και η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση συνθέτουν την αισθητική ταυτότητα αυτού του πράσινου πνεύμονα. Μετά το κάψιμο των τεράστιων εκτάσεων το 6, τα πιο πράσινα ή λιγότερο πληγέτα τμήματα της δυτικής πλευράς λειτουργήσαν ως καταφύγια άγρια ζωής και επίσης λειτουργήσαν ως πηγές αναδάσωσης και αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την οικολογική ισορροπία. Έχουμε απευθείας από Σίδηρη. Να συνηθούμε, Γιώργο, λίγο σε παρακαλώ με το ΕΚΤ News, να δούμε τι γίνεται.
1: Μήπως εκατοντάδες καντιλάκια σε όλο το δάσος γύρω από την Σίδηρη, σε μια έκταση περίπου 3 χιλιόμετρων καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά. Απόψε, δυστυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να αυξάνονται οι άνεμοι τώρα τις νυχτερινές ώρες. Και αυτές είναι, ο άνεμος αυτός είναι που θέτει σε πλήρη επιφυλακή τις πυροσβεστικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχώς γύρες από την περιοχή προκειμένου να δούνε πού πρέπει, πού χρειάζεται να επέμβουν. Θα σας δείξει τώρα και την εικόνα ο Κώστας ο Κατρατής κάτω στην πλαγιά. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό του Ναυτίλου αυτή τη στιγμή, έξω από την Σίδηρη, ουσιαστικά λίγο νοτιότερα από την Σίδηρη. Βλέπετε ότι στο δάσος υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια. Μιλάμε για ένα πευκό δάσος, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό εδώ το δάσος. Δυστυχώς, ωστόσο, πέρα από το δάσος έχουμε και υλικές ζημιές. Βλέπετε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο τα σιδερικά. Τόσο οι θέσεις έχουν καεί, το ταμπλό, το τιμόνι, οι ρόδες, τα πάντα έχουν καεί. Και είναι αρκετά τα οχήματα τα οποία έχουν καεί, ενώ επίσης έχουν καεί και σπίτια. Εδώ στον οικισμό του Ναυτίλου έχουν καεί σπίτια, διάφορα σπίτια, μεγάλα και μικρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαινε η πυροσβεστική να βρίσκεται σε όλα τα σημεία ταυτόχρονα, παρά το ότι ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση νωρίτερα και από τα εναέρια μέσα αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί λόγω του αέρα και λόγω των πεύκων που μετέφεραν πολύ εύκολα μέσα από τα κουκουνάρια την φωτιά σε διάφορα άλλα σημεία. Και δυστυχώς είχαμε, όπως βλέπετε τώρα, καμένα αυτοκίνητα, καμένα σπίτια. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναπτύξη. Όσοι βρίσκονταν στη Σίδηρη.
2: Μια αναζωοπήρωση και κοντά σου, έχει τον νου σου λίγο εκεί, Φεδόνα. Ναι, μια αναζωοπήρωση πολύ κοντά σου.
1: Είναι πολλές οι αναζωπηρώσεις που διακρίνουμε, ιδίως όσο αυξάνονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, το είπα και νωρίτερα. Και υπάρχουν και σε άλλα σημεία του δάσους, εδώ του πευκόδασους, αναζωπηρώσεις. Και θα απασχολήσουν για αρκετές ώρες ακόμη τις πυροσβεστικές αρχές, μέχρι και το πρωί που αναμένουμε, βέβαια, να ξεκινήσουν οι περιρρήψεις από τα ενέργεια για να μπορέσουν να σταματήσουν εντελώς την κίνηση αυτή της φλόγας και την επέκτασή της. Να πούμε ότι έγιναν απεγκλωβισμοί τόσο στην Σίδηρη όσο και στην Φούρκα, έγιναν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

0: Με πολύ μεγάλη ασφάλεια και προσοχή και μέσω θαλάσσης έγιναν αυτοί οι απεγκλωβισμοί προς την περιοχή της Σάνη, ενώ από την Φούρκα προς τα κάτω, προς το λιμάνι της Αγίας Παρασκευής και του Πευκοχωρίου. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που βρισκόταν στο κόμβο της Κασανδρίας, έξω από την Σίβηρη, βρίσκονταν στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, καθώς οι αρχές δεν τους άφηναν να φτάσουν προς την Σίβηρη, αναμενόταν να μείνουν εκεί για όλο το βράδυ, να διανυκτερεύσουν εκεί. Ωστόσο, επιστρατεύτηκαν λεωφορεία και βρέθηκαν κάποιες κλίνες σε κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, βορειότερα, στην περιοχή της Κρυοπηγής, για παράδειγμα, και στο Πολύχρονο, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί με ασφάλεια, με τα λεωφορεία, να φτάσουν σε κάποιο κατάλημα και να κοιμηθούν εκεί απόψε. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα, κάνουν τις γύρες, όπως είπα και νωρίτερα, επιχειρούν σε όλα τα σημεία. Ευτυχώς, αυτό που είπες και εσύ αρχικά είναι ότι δεν υπάρχει το μεγάλο το μέτωπο το οποίο έθεσε όλη αυτή την ενεργοποίηση, όλη αυτή την κινητοποίηση σήμερα από τις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά.
2: Αυτό είναι το καλό, το ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Γι' αυτό είναι και τόσες δυνάμεις για τις τυχόν αναζωπηρώσεις, για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Είπαμε, θα έχουμε και έχουμε ανέμους και θα αυξηθούν και περαιτέρω. Τη νύχτα αυτό συμβαίνει. Γιατί είδαμε και τη φωτιά εδώ στη Δυτική Αττική, που, όχι όταν και όταν το σύμπαν, μετά που η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη και όλοι έλεγαν ότι τώρα εδώ έχει 4 με 5 μποφόρ, γύρω στις 4 έπιασε ένα εξάρι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά είπαμε ξανά, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις, όλη η πυροσβεστική είναι επίποδος και όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά παντού. Αλλά τώρα πολλό δε μάλλον στην περιοχή που τα βλέπεις. Δηλαδή δείχνει την εικόνα ο τηλεοπτικός δέκτης και βλέπεις ένα μαύρο πράγμα την νύχτα, μία είναι η ώρα, έτσι, και αυτά οι μικρές αιστείες φωτιάς, αυτά τα καντιλάκια. Τα βλέπεις τα καντιλάκια, τι είναι αυτό? Αυτό είναι που ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μία, 6 η ώρα ξημερώνει. Θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, οι επίγειες δυνάμεις, και θα περιμένουμε και τα εναέρια μέσα. Καλώς εγώ των πραγμάτων να ξεκινήσουν τις ρήψεις το πρωί. Λοιπόν, η Χαλέπιος Πεύκη, αυτό το δάσος που λέμε στη Σίβηρη, μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά μετά τη φωτιά, εφόσον προστατευθεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης. Αυτό επεσήμανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φίλιππος Αραβανόπουλος. Και λέει ότι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Χαλέπιος Πεύκη, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό είδος των παραθαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας, από τη Χαλκιδική μέχρι τη Μονεβασιά και το Ιόνιο, έτσι. Είναι λοιπόν ένα πυρόφυλλο είδος, ένα είδος που μπορεί να εξελιχθεί ώστε να μπορεί να αναγεννάται μετά τη φωτιά. Η φύση είναι σοφή. Εμείς είμαστε ανόητοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, αποτελεί το φαινόμενο των κουκουναριών που ανοίγουν με την υψηλή θερμοκρασία, παιδιά. Με τον τρόπο, λέει, αυτό απελευθερώνονται τα σπέρματα και διασπείρονται στην περιοχή. Είναι ένας μηχανισμός της φύσης μέσω του οποίου οι σπόροι μπορούν να μεταφερθούν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων άμεσα, ακόμη και 50-100 μέτρα αν βοηθήσει ο άνεμος, και με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές να αρχίσει η φυσική αναγέννηση. Με άλλα λόγια, λέει, η σημερινή εικόνα μιας καμένης έκτασης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το οικοσύστημα έχει καταστραφεί οριστικά. Το συγκεκριμένο είδος έχει τη δυνατότητα να επανέλθει χωρίς εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις, υπό την προϋπόθεση, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ότι δεν θα υπάρξουν νέες πιέσεις, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει βόσκηση. Είπε επίσης ότι τα πρώτα χρόνια μετά τη φωτιά η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, διότι θα πρόκειται για ένα χαμηλό δάσος, νεαρά δέντρα. μέχρι νεαρά δέντρα, παιδιά, 2 έως 4 μέτρα, έτσι. Η πλήρης επαναφορά στη σημερινή εικόνα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Βέβαια η φυσική αναγέννηση από μόνη της, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην παρεμποδιστεί αυτή η φυσική διαδικασία. Και εκτός από τη βόσκηση, να πηγαίνουν τα ζωντανά να τρώνε το κορταράκι και τα σχετικά, ένας άλλος βασικός κίνδυνος που πρέπει να αποφευχθεί, λέει, είναι οι αλλαγές χρήσης γης. Δηλαδή, η πίεση για οικιστικές ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στις καμένες εκτάσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δέντρα να ξεφυτρώνουν σπίτια, ας πούμε. Α, λέω. Παράλληλα, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του εδάφους μετά την πυρκαγιά και πρέπει να γίνουν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε οι έντονες βροχοπτώσεις να μην παρασύρουν το έδαφος και μαζί του τους σπόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φυσική αναγέννηση. Η ανάγκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη Σίβηρη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει καταγραφεί στο παρελθόν σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο μετά από πυρκαγιά. Επομένως, λέει, η αντιμετώπιση των συνεπειών της σημερινής φωτιάς δεν σταματά με την κατάσβεση του μετόπου. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η προστασία του εδάφους και της φυσικής αναγέννησης, ώστε σταδιακά να μπορέσει η περιοχή να επανακτήσει την πλήρη δασική της κάλυψη. Αν για τη Σίβηρη η μάχη είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της φωτιάς και ελέγχου αναζωπηρώσεων, το κρίσιμο επιχειρησιακό στοίχημα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, να μην ξεφύγει το μέτωπο από τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής και να μην κινηθεί προς την Ελλάνη. Και είπε ότι αυτό είναι το στοίχημα, λέει, νομίζω. Αν οριοθετηθεί πυρκαγιά εντός της λεκάνης απορροής της Σίβηρης, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Το πρόβλημα αρχίζει αν το μέτωπο περάσει στις κορυφογραμμές και κινηθεί προς την Ελλάνη. Ο κύριος Αραβανόπουλος γνωρίζει την περιοχή, διότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο δάσος της Ελλάνης και εκεί κυριαρχεί επίσης η Χαλέπιος Πεύκη, άρα και εκεί υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι η πυκνή παρουσία κατοικιών μέσα στη δασική βλάστηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια μέσα στα δέντρα. Πρόκειται, λέει, για μια ιδιαίτερα πυκνή δασική περιοχή με σημαντική παρουσία κατοικιών, γεγονός που θα έκανε την αντιμετώπιση μια μεγάλης πυρκαγιάς σαφώς δυσκολότερη. Ομιγένετο. Αν ξεφύγει η φωτιά, λέει, και πάει στην Ελλάνη, θα είναι δύσκολο να σταματήσει, πιο δύσκολο από τη Σίβηρη. Γι' αυτό είναι επιποδός, ξαναλέω, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή και οι υδροφόρες και οι πεζοπόρες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα μηχανήματα έργου με εκείνες τις αντιπυρικές ζώνες περιβόητες. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, το ζήτημα είναι να σας πούμε στο επόμενο δελτίο ότι έχει οριοθετηθεί. Το καταπληκτικό θα ήταν να σας πούμε ότι έχετε φύγει υπό πλήρη έλεγχο, αλλά βήμα-βήμα. Για τον κύριο Αραβανόπουλο, η σημερινή μάχη έχει δύο διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση προσπάθεια να περιοριστεί φωτιά και να μην επεκταθεί σε νέες δασικές και οικιστικές ζώνες. Και η δεύτερη αφορά την επόμενη μέρα, όταν θα πρέπει να προστατευτεί η καμένη έκταση από τη διάβρωση, τις πλημμύρες, τη βόσκηση και την αλλαγή χρήσης γης. Και το μήνυμα που προκύπτει από την επιστημονική προσέγγιση του κ. Αραβανόπουλου είναι διπλό. Η Χαλέπιος Πεύκη έχει τη φυσική ικανότητα να ξαναδώσει δάσος μετά τη φωτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς συνέπειες ή ότι η ανθρώπινη προστασία δεν είναι απαραίτητη. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Αν κάναμε και εμείς τη δική μας όπως πρέπει, θα ήταν η κατάσταση, υποθέτω, πολύ καλύτερη. Και επίσης το ζητούμενο να προστατευτούν οι άνθρωποι, να προστατευτούν οι περιουσίες κτλ. Οι καμένες δασικές εκτάσεις να παραμείνουν δασικές. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά σε δεύτερο χρόνο, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Πω, πέρασε η ώρα. Πάρα πολύ πέρασε. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μία το ένα, μία το άλλο. Θέλω να πω και μια Αγγλία, προλαβαίνω. ευχαριστώ πολύ. Στο Στάρμπριτζ, στην κεντρική Αγγλία. Ψάχνουν πώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο γκολφ. Εντάξει. Τρία σπίτια καίγονται. Δηλαδή είδαμε εικόνες, καίγονται έτσι όμως. Κοντά στην περιοχή, 205 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, 60 πυροσβέστες. Αν υπάρχουν δραματίες, μακάρι να μην υπάρχουν. Και για την έκταση των ζημιών, ακόμη δεν έχουμε μάθει τίποτα. Στο μεταξύ, ακόμα σβήνουν φωτιές στην Ισπανία. Εντάξει. Δεν το λες ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την έννοια ότι δεν έχουμε ειδήσεις για φωτιές. Μακάρι να έχουμε ευχάριστα, ας πούμε. Από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Εάν το ήξερα αυτό, φάτο να παίζει Γιώργο, αν το ήξερα αυτό, ξέρεις που θα ήμουν τώρα στη NASA. Πραγματικά δεν λένε ότι η NASA αμέσως τους επιστήμονες τους καταλαβαίνει από μικρή ηλικία? Πολλό δε μάλλον εμείς που δεν έχουμε μικρή ηλικία πια. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος? Αν δεν υπάρξει, έχεις στα χέρια σου βίντεο, να μου το στείλεις. Να το προωθήσω στη τηλεόραση, να το δείξουμε ως αποκλειστικό. Έλα παιδιά, γεια σου Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει δύσκολη νύχτα για την Σίβηρη της Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από την Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλο επιβατηγό οχήματα. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχήματα αγωγό με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παράλληλα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυροπλήκτων. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, καθώς και η Αργολίδα, η Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Θερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, τόνισε ότι οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700 πυρκαγιές, τόνισε ο κ. Βαρθακογιάννης. 6 σύλληψεις έγιναν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον City University of York, Keel University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχιά ο οδηγός βιτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην Δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Ωστόσο, βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, δεν θα πω του Σαββατοκύριακου, εγώ θα πω αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που είναι παραμονή της κοίμησης της Θεοτόκου. 15 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Να πω στο πολύ, ας πολύ να μου καλά είμαστε δεδομένο των συνθηκών. Εντάξει, αλλού είναι η κατάσταση πιο δύσκολη. Επίσης, να πω στο Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, άκουσα να σου πω Γιώργο, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με αφορμή τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Ένα σπίτι για να χτιστεί, εσύ μιλάς για αφαιρεσίες και τα λοιπά. Ένα σπίτι για να χτιστεί, ας υποθέσουμε ότι είναι παράνομο. Και ας υποθέσουμε, δεν το ξέρω, ο καθένας πως έκτισε το σπίτι του, δεν είχε άδεια. Όμως υποθέτω ότι έχει ρεύμα, ότι έχει νερό. Αυτά όλα τα δίνει, τα παίρνεις με άδεια των αρχών. Όλα περίπου είναι, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα σπίτια που δεν είναι έτσι. Εν διάρκεια περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς προέκυψαν, το θέμα είναι αφού προέκυψαν και προέκυψε και η φωτιά και έχουν καταστραφεί περιουσίες, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν. Εγώ δεν είμαι φορεία για να ξέρω το ε9, είναι αυτά που είναι το ε1, τι είναι αυτά. Ο καθένας τι έχει και πόθεν έσχες, δεν τα ξέρω αυτά. Υποθέτω όμως ότι όταν καίγεται το σπίτι ή όταν καίγεται το αυτοκίνητο ή όταν καίγεται το εξοχικό, η κύρια κατοικία ή το εξοχικό ή μια αποθήκη ή μια μονάδα κτηνοτροφική ή μια μονάδα πτηνοτροφική, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Εμείς εδώ τώρα η ώρα μία η ώρα τα ξημερώματα θα κάνουμε πώς το λένε, λαϊκό δικαστήριο, ας μην πηγαίναν εκεί. Μπορεί να είναι ασφαλισμένα, σωστό. Δεν ξέρω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να επιληφθούν άλλοι. Αλλά η Σίβηρη δεν είναι ένας τόπος, ξέρεις, είναι ένα δάσος κάπου και είναι και 15 σπίτια που ξεφυτρώσανε κάποτε και τα σχετικά. Λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Γιατί το τάδε μέρος, γιατί το δίνα μέρος, γιατί δεν πηγαίνουμε σε τόπους που είναι από πάνω τα δάση. Θα μπεις άλλο από πάνω, άλλο είναι μέσα στα δάση ή τα σπίτια. Και αυτό το καταλαβαίνω και αυτό το σέβομαι, ότι δεν είναι σωστό και ότι μπορεί να είναι παράνομο και χίλια δυο. Αλλά πρέπει να εξετάζονται, γι' αυτό εξετάζονται και γίνονται οι αυτοψίες και γίνονται οι έλεγχοι και καταθέτουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Αλλιώς θα παίρναγε ένα κλιμάκιο και θα έλεγε τι αυτό σπίτι σου, μάλιστα. Πόσα τετραγωνικά είναι, ξέρω εγώ, 150, μάλιστα. Πάρε τόσα. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες που γίνονται. Ούτε θα πω σε κάποιον, για κάποιον, να σου πω γιατί εμείς δεν ζούμε μέσα σε καταπράσινο τοπίο και αυτοί ζουν, μας προσέχανε. Δεν είναι έτσι. Ακούμε για σε μια φωτιά, ακούμε, να μην δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσουν οι φορολόγες στον οικισμό των τάδε, στον οικισμό των δίνα, στον οικισμό των παραδίνα. Μάλιστα. Μετά και έχονται σπίτια. Το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει στο μυαλό είναι ας προσέχανε να μην τα χτίζανε εκεί. Όχι, λίγο οι άνθρωποι τι πάθανε. Δηλαδή περιουσίες χάνονται, δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Και ξαναλέω, γι' αυτό γίνονται όλα με τα ανάλογα έγγραφα και, και τις ανάλογες αποδείξεις για το τι έχει οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Ο ένας ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε έχει κάκωση στο κάτω άκρο, στο πόδι, μάλλον έχει σπάσει το πόδι του, και ο δεύτερος έχει ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τους δύο τραυματίες πυροσβέστες.
διότι μέσα στο πανικό και μέσα στη, σε όλη αυτή την ιστορία να σώσουν και να περισσώσουν και να διασώσουν, θα συμβεί και κάτι. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, μακριά αυτά τα πράγματα, και με το καλό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αλλά όσο είναι, γιατί κάτι διάβαζα και κάτι είδα στο διαδίκτυο, το είπα και για τις φωτιές προηγούμενες, νερό, ξέρω εγώ, τώρα στην Καλλικιδική ήταν χθες η κατάσταση δύσκολη, τώρα είναι σε επιφυλακή, μένει εκεί είναι βέβαια, να προστρέξουν όλοι, να τους βοηθήσουν ή τέλος πάντων όσοι πρέπει. Να. Αυτό. Να έχω νερό τουλάχιστον, δροσερό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε εκείνη την Κολομβία. Περνάνε οι ώρες και όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια που κατέρευσαν από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας. Η Κάλι είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγα σημεία πια. Τώρα εντείνονται οι επιχειρήσεις έρευνας, οι προσπάθειες μάλλον απομάκρυνσης των ερειπίων, διότι πέρασαν οι 72 κρίσιμες ώρες. Το λέγαν όλοι, μετά τις 72 ώρες, πολύ δύσκολα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί να βρεθούν επιζώντες, έτσι, και μακάρι να βρουν κι άλλους, αλλά πολύ δύσκολα πια. Ο νεότερος απολογισμός μιλάει για τουλάχιστον 273 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους στην Κάλι και στην Περέιρα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Τώρα η κυβέρνηση της Κολομβίας μιλάει για 377 αγνοούμενους. Ο αριθμός, λένε άλλες πηγές, ότι δεν είναι αυτός. Αυτός είναι πολύ μικρός αριθμός και μιλάνε για τουλάχιστον 4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι, μάλλον περιγράφεται από την κυβέρνηση όπως σας το λέμε, 377, μάλιστα. Επίσης ο πρόεδρος, ο νέος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια, θα το μάθουμε μία-δύο, την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε εξουσία, την Τετάρτη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, αλλά χωρίς την έγκριση της Βουλής. Επίσης, ανοίγει, λέει, τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στην χορήγηση βοήθεια στους σεισμοπαθείς. Έτσι, στους σεισμοπαθείς. Για να δούμε τι θα γίνει. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι για την κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι, ότι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων εργάζονται μέρα νύχτα για να ετοιμάζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού, τις οποίες διανέμουν καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και θελοντές. Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό. Και η εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης στην πόλη Μπουεναβεντούρα ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν φτάσει σε ορισμένες από τις πληγήσεις τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα. Προσπαθούν ο καθένας να βρει τον άνθρωπό του, το γειτονά του, το φίλο του, ξέρω εγώ. Με γυμνά χέρια όλα αυτά.
Και αναφέρω, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένες συνοικίες που ήταν απρόσιτες δεν ήταν μόνο από το σεισμό. Ήταν και επειδή ενοπλοί άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα μοιράσουν εκείνοι. Ενοπλοί. Μπαίνανε, πέραν τα φαγητά, τα τρόφιμα και λέγανε εμείς θα τα δώσουμε. Πού να πλησιάζει, βλέπεις το όπλο απέναντι. Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Πολλές περιοχές. Τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Οι εικόνες που έρχονται είναι απίστευτες. Και η φράση λέει που ακούγεται πιο πολύ στην Κολομβία στις τελευταίες ημέρες είναι «κάντε ησυχία». Όχι, μην φανταστείτε κάτι περίεργο, όχι. Γιατί είναι οι διασώστες, είναι και οι δυνάμεις που είναι, που έχουν πάει, γιατί είπαμε σε κάποιες άλλες δεν έφτασαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τέλος πάντων, όπου βρίσκονται οι διασώστες, βρίσκονται και εθελοντές, βρίσκονται και άνθρωποι που περιμένουν να μάθουν κάτι για τους δικούς τους. Φασαρία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Κάντε ησυχία. Μήπως και ακουστεί, μήπως και αφουγκραστούν ένα σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα, τόνι τσιμέντου, έτσι. Και μπορέσουν να απεγκλωβίσουν και αυτές τις ώρες που τέλος πάντων έχει περάσει η προθεσμία η σημαντική, κάποιον άνθρωπο να έχει επιζήσει και να το βγάλουν από τα χαλάσματα. Εντάξει, δεν υπάρχει παιδιά, η κατάσταση είναι τι δύσκολη, τραγική. Αυτό είναι το τραγική. Όταν λες τραγική κατάσταση, βλέπεις αυτές τις περιπτώσεις και λες θα προχωρήσουν παρακάτω. Πρώτο πώς, αφού έγινε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, δεν το συζητώ. Και ναι, επίσης και αυτό τώρα θα μου πεις, αυτό το να μην επένεις, να μην παίρνουν, λαμβάνεται υπόψη η βούληση του κοινοβουλίου και να το τοποποιείται ο προϋπολογισμός ο κρατικός, έχει και ένα κίνδυνο, έτσι. Έχει. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά τους. Έχουμε ακούσουμε διάφορα, Γιώργο. Για πάμε, παρακαλώ. Όχι, δεν θες να ακούσω ένα τραγούδι. 15 Αύγουστο έχουμε αύριο. Έχει φύγει ο κόσμος, σου λέει. Γινότανε πατής με πατώσε, σου λέει, στα λιμάνια και στα χτέλ. Διασκεδάζει ο κόσμος τέτοια ώρα. Μπορεί να είναι σε μια παραλία να πίνει ένα κοκτέιλ. Να είναι σε μια βεράντα καταπληκτική και να βλέπει τη θάλασσα. Εντάξει, θα μπει, θα ακούει Earth News Radio. Γιατί όχι. Να πάτε καλύτερα, δεν κατάλαβα, δηλαδή να ακούσετε.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Αχ, Θεέ μου, έτσι φωτιά. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Νέα φωτιά, λέει, ξέσπασε χθες στα νοτιοδυτικά, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. Αυτό είναι. Κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα, απομάκρυναν οι αρχές περίπου 400 κατοίκους για λόγους ασφαλείας. Και λέει η νομαρχία της Λαντ, η κατάσταση είναι δυσμενής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί είχαν καεί στα τέλη Ιουλίου 37.000 στρέμματα δάσους. Και στη Ζηρότ, τη γειτονική, 400.000 στρέμματα δάσους. Θέλω λίγο να αναλογιστούμε την καταστροφή την οικολογική. Okay. Οι κάτοικοι που απομακρυνθήκαν είναι κάτοικοι της Λουγκόν. Περιμένετε, Λουγκλόν. Για προληπτικούς λόγους, σε κοντινή πόλη. Αυτά γίνονται στα νοτιοδυτικά. Στα δυτικά, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στη Γκεράρτ ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε ένα άλλο πυρηνό μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη, λέει, υπό έλεγχο. 2.500 στρέμματα έχει κάψει. Στο Παντεκαλέ, οι πυρκαγιές που μένονται από την Τετάρτη σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας έχουν περιοριστεί, λέει, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Για τη Γαλλία μιλάμε πάντα, έτσι. Για την Ισπανία και για... Στην Ισπανία τώρα έχουν άλλο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε, που είδαν χθες οι χιλιάδες άνθρωποι, οι κάτοικοι και τα λοιπά και τουρίστες και που είχαν συρρέψει από όλο τον κόσμο να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Και βγαίνανε οι επιστήμονες και λέγανε να τη δείτε την ολική έκλειψη ηλίου με ειδικά γυαλιά. Ναι, μάλιστα. Ναι, τυφλωθήκανε κάποιοι. Διότι πήγανε με τα γυαλιά τους τα κανονικά. Και επίσης κάποιοι χωρίς γυαλιά. Τι θα μου κάνουν τώρα, σιγά. Δεν είναι και φως, σκοτάδι. Τώρα έχουν ζητήματα εκεί. Καταλαβαίνεις τι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η αντίθετη ψυχολογία. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, να βγαίνουν και να έπρεπε να βγουν και να πούνε όλοι θα το δείτε το φαινόμενο χωρίς γυαλιά, παιδιά. Και όποιος δει μετά, είδε. Έτσι. Γιατί όταν βγαίνεις και χτυπάς καμπανάκια κινδύνου και όλος δεν σε ακούει, κάνε το αντίθετο. Μετά από τις... Ναι. Γιατί αυτό έχει και τον κίνδυνο. Σου λέει αφού το είπανε, το άλλο. Γιατί το, όταν σου ακούν το απαγορευτικό δεν το ακούς. Όχι. Για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα κάτι κάνεις και δεν το αντιλαμβάνεις. Όταν σου λέει κάνε το, εκείνη το. Και άσχημο να είναι, το ακούς. Και το άκουσα στις ειδήσεις. Το είπαν στις ειδήσεις, τέλος. Το είπε η τηλεόραση. Το είπε το ράδιο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες. Έχει και τον κίνδυνο αυτό. Με τις φωτιές και με τις ξηρασίες και με τα σχετικά. Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής λόγω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στο Δούναβι. Γιατί? Από τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα, περιμένετε, λέγεται ο σταθμός Τσέρνα Βόντα, δύο αντιδραστήρες παράγουν εκεί περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας. 10 μέρες κλειστό. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες. Νωρίτερα, λέει, αυτή την εβδομάδα οι αρχές προσπάθησαν να αυξήσουν τη ροή νερού προς το σταθμό ο οποίος χρησιμοποιεί το Δούναβι για ψήξη, βυθίζοντας φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες στον ποταμό. Δεν δούλεψε. Ο πρώτος αντιδραστήρας είχε ήδη κλείσει τον Ιούλιο, ο δεύτερος, αυτός στη Τσερναβόντα, αποσυνδέθηκε χθες το μεσημέρι. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος σταθμός έχει κλείσει μόνο μία φορά το 2003 και μετά από 23 χρόνια προέκυψε πάλι. Το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, στη Ρουμανία συνήθως καλύπτεται από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, αλλά η παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο θα πρέπει να συμπληρωθεί με εισαγωγές τα βράδια. Προς το παρόν η Ουγγαρία γειτονική έχει αποφύγει το κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της, το PAX, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης το Δούναβι. Τα νερά, λέει, στο δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε αρκετές χώρες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα, ωραία. Θέλετε να πάμε λίγο πιο μακριά? Λίγο πιο μακριά. Γιατί όλο λέμε για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, για την Ευρώπη. Έχει, δηλαδή, το ακούς και λες, έλα, αποκλείεται. Κι όμως, Νότια Κορέα. Πριν μια εβδομάδα, οι καλλιέργειες, λέει, ήταν σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη. Πήγαν να βγάλουν πατάτες. Το μήλο της γης, πατάτες. Παιδιά, από το έδαφος που τις βγάζανε ήταν, λέει, σαν να είναι βραστές. Βράσανε μέσα στο έδαφος, πατάτα έβρασε μέσα στο έδαφος. Τρομερό, η ζέστη, λέει, έχει μετατρέψει το χώμα σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με φούρνο. Κατεστραμμένες σοδιές. Μία πτυχή του ακραίου καλοκαιριού που βιώνει η Ανατολική Ασία. Διότι τις τελευταίες εβδομάδες κύμα θερμοκρασιών ρεκόρ σαρώνουν Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ. Σε λίγο. 42 βαθμούς, 42,5 στη Νότια Κορέα. Η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των σύγχρονων μετεωρολογικών καταγραφών το 1904. Τρομερό. Έχουν πεθάνει, λέει, έχει συνδεθεί αυτό το ακραίο κύμα, ο καύσωνας αυτός, με τουλάχιστον 31 θανάτους. Έχουν πεθάνει περισσότερα από 900.000 ζώα εκτροφής και 1.300.000 ψάρια χθιοκαλλιέργειας. Δηλαδή καταστρέφονται και αυτοί. Αλλά βγήκε ο πρόεδρος Νότιας Κορέας και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Πρέπει, λέει, να καταβάλουμε προσπάθειες για μια θεμελιώδη αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων, διότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται νέα κανονικότητα. Join the club. Η Ιαπωνία, 40 βαθμοί θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Θυμάστε που λέγαμε ότι και εισήχθη ένας καινούριος όρος. Λέγεται κοκοσόμπι. Αυτή το κοκοσόμπι είναι αφόρητα καυτή μέρα. Για πάνω από τους 40. Ναι. Ναι. Για ψυγείο ατομικό, τι θα πω, στο κουβαλάνε. Για να μπαίνουμε στο ψυγείο. Εντάξει, είναι λίγο μέσα κλειστοφοβία, έχει ένα θέμα. Βέβαια, αυτοί έχουν και δεν έχουν εκείνα τα περίεργα που για να ξεκουράζονται που είναι σαν μικρά. Ναι, τέλος πάντων, ατομικά δωμάτια θα έλεγα. Βέβαια, γιατί έχω στο νου μου κάτι άλλο έχω και δεν θέλω να το πω. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, χωρίς την. Στο Τόκιο λέει τα καημένα, πεθάναν 3 λιοντάρια από θερμοπληξία. Δεν υπάρχει. Χωρίς την υπερθέρμανση λέει προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Ιαπωνία υπολόγισαν ότι ένας καύσωνας τέτοιας έντασης θα εμφανιζόταν κατά μέσο όρο μόλις μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Χονγκ Κονγκ πόσο είχε? 36,9. Η υψηλότερη από τότε που, η θερμοκρασία από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1884. Εμείς έχουμε καμιά εβδομάδα τώρα 37, δεν είχαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Τι να πω. Ο καύσωνας αποκάλυψε, λέει, αδυναμίες του συστήματος προειδοποίησης για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Και το σύστημα παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης ακόμη και όταν η θερμοκρασία έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Και το επανεξετάζουν, λέει, στο το σύστημα αυτό. Σινζιάνγκ, Δυτική Κίνα, 50 βαθμούς τον Ιούλιο, δεν έπεφτε κάτω από Πιονγκιάνγκ, Βόρεια Κορέα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε η Βόρεια Κορέα, ναι, αυτά λέει, πώς να το επιβεβαιώσει αυτό. Κατέγραψε μια σειρά από τροπικές νύχτες στην Πιονγκιάνγκ, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25. Αυτό είναι η κατάσταση. Ποια είναι? Δεν είναι ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη, ναι. Εδώ καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, δεν τους αποζημιώνουν γιατί είναι συγκεκριμένα προϊόντα που αποζημιώνονται και βρίσκονται οι άνθρωποι. Η Ασία δεν είναι μια αγορά, εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, είναι μια αχανής αγορά, έτσι. Και καταστρέφονται, πώς το λένε, περιουσίες. Επίσης, δεν είναι όλοι στο επίπεδο του έχω να, πώς να το πω τώρα, μπορώ να το ξεπεράσω αυτό και να προχωρήσω παρακάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Ο άλλος που έχει πάει να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι, πώς να το πω τώρα, μπορώ να το ξεπεράσω αυτό και να προχωρήσω παρακάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Ο άλλος που έχει πάει να μαζέψει

δεν ξέρω. Ο ΙΕ έχει πει ότι η πόλεμη, κλιματική κρίση, ανθρώπινος παράγοντας, τι σημαίνει, που βάζει παντού το χέρι του ο άνθρωπος και τα κάνει χειρότερα από ό,τι πρέπει, ή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δεν λειτουργεί με γνώμονα το τι θα γίνει στο μέλλον, λειτουργεί τώρα, έλα δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει για παράδειγμα, πάντα κάνει ζέστη το καλοκαίρι. Εδώ σου λέει, αυτό που λέει ο Σκέφης είναι πολύ σωστό, επισητιστική κρίση σε χώρες πάρα πολλές και όχι μόνο εμπόλεμες. Για τις εμπόλεμες δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά δεν ξέρω παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα, όποιος βρει πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα, κερδίζει χρυσό ρολόι. Χρυσούν ορολόγιο. Και έχουμε και τα άλλα. Περιμένετε τώρα, γιατί έχουμε και τα άλλα ζητήματα. Βέβαια. Έχουμε το ζήτημα του Ορμούζ. Το έχετε ξεχάσει. Γιατί το ξεχνάτε αυτό. Ορμούζ σημαίνει στενά, το Ορμούζ σημαίνει πετρέλαιο, σημαίνει τιμή πετρελαίου. Και επίσης είναι το ερώτημα, το μεγάλο. Ποιος έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτός που έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχει και τέλος πάντων το πάνω χέρι στην όλη ιστορία. Ψέματα λέει είναι οι δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται πλήρως υπό ιρανικό έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του Ορμούζ, ο οποίος είναι ένας ζωτικός ενεργειακός διάβλος, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 14 Αυγούστου θυμίζω, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια και να καταβάλουν τέλη διέλευσης για να περάσουν. Σήμερα είναι Παρασκευή. Χθες ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν δήλωσε επίσης ότι το στενό βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο. Δεν βγαίνουν σε όλα τα, όπως όλες τις δηλώσεις οι Ιρανοί, και λένε ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη μία διαβούλευση, να το πω, μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη χάραξη νέας διαδρομής μέσω του στενού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Βγαίνει Τεχεράνη, λέει, αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στη χάραξη νέας διαδρομής, αυτό θα είναι καλό, αλλά από μόνο του δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή. Περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλά, δεν έχουν, έχουν φτάσει 88 δολάρια. Έχουν φτάσει και 110. Εντάξει. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τώρα το πρωί την επίθεση του Ιράν κατά δύο πλοίων συνδεόμενων με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπου Ντάμπι, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Αποτέλεσαν, λέει, στόχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της Πέμπτης. Η εταιρεία έδωσε την είδηση και την μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Τι άλλο είναι αυτό τώρα, καινούριο είναι. Α, μάλιστα. Διάταγμα, αυτά είναι, με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, 100% επί της αξίας σε drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία λέει θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα πιο μικρά drones είναι 25%. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες. 15% για προϊόντα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Λίχτεν

Στην Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, 10% γιατρών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ. Πάμε.

Με αυτά και με αυτά έφτασε 1:51. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κρασάκι, το διαδικτυακό. Έτσι, μην έχουμε ζητήματα. Είναι αυτό το κρασάκι το πολύ ωραίο, το γλυκό, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Και με τη ζέστη δεν πίνουμε και καθόλου, δεν το συζητώ. Αλλά όπως και να έχει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Εύα που μου το έστειλε. Να σε καλά, βρε Εύα. Μόνο του, τέλος πάντων, ένα έδεσμα, κάτι, ρε παιδί μου, σκέτο. Λοιπόν, παιδιά, εκεί που πάτε τώρα διακοπές, θα κάνετε, πώς το λένε, τη μεγάλη ζωή. Θα πηγαίνετε και θα παραγγέλνετε ένα πλατό τυριών, καταπληκτικό, με σταφύλι να έχει το πλατό αυτό. Πιάτο καλή είναι αυτό, το ξέρετε. Όχι σαν μεγάλο πιάτο, δεν είναι. Ναι. Και επίσης, τώρα δεν μπορώ να πω και τη μάρκα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτά τα γλυκά, τα κρασιά που έχουμε, τα καταπληκτικά, από την Αχάη, από τη Σαντορίνη. Να παραγγέλνετε τέτοια. Να τρελαίνονται οι τουρίστες, παραγγέλνουν μία μπύρα, 4 άτομα. Όχι, όχι. Εμείς θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και επίσης έχω να πω, γιατί μου το έστειλαν και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πώς το λένε, μπορείς, λέει, να κάνεις το εξής κόλπο. Το εξής, να πηγαίνει, για να δείξεις ότι είσαι. Πώς να το πω, παιδί μου, ότι έχεις χρήμα πολύ. Χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξεις κιόλας, το λες μόνο. Ότι θα ήθελα, λες μια σειρά από πράγματα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που έχει το κατάστημα, το μαγαζί, αλλά επειδή είμαι σε διατροφή, θα παραγγείλω μόνο αυτό. Και είναι κάτι απλό. Το βλέπει ο άλλος, να φοράς και κάτι ανάλογο, έτσι. Ναι, μην πηγαίνεις και. Όχι σαλάτα, παιδί μου. Κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι, λέει, μια μεριδούλα που να κάνει εντύπωση όμως το όνομα. Μην είναι κάτι πιατάρες γεμάτες που είναι κοψίδια και τέτοια. Όχι. Να είναι πιο λίγες οι μικρές οι μερίδες. Αυτό, λέει, τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί έχουν στο νου τους ότι οι Έλληνες τρώνε πολύ το βράδυ και βλέπουν αυτό και σου λέει αυτό ανώτερος. Ανώτερος άνθρωπος. Κοίτα. Ποιος να είναι άραγε. Ναι, είναι και αυτό, λέει, ένα κόλπο. Το ξέρεις. Το TikTok και εγώ το έμαθα. Δεν το ξέρω. Όπως και να έχει, παιδιά, όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σήμερα θα έχει 9 μποφόρ και 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Παίρνετε τηλέφωνο να τα ταξιδεύετε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τις φωτιές. Είναι στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για κίνδυνο αναζωπυρώσεων, για τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων, γιατί είναι τα καντιλάκια που καίνε. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί αυτοκίνητα, καεί και δάσος. Απογκλωβίστηκαν άνθρωποι, έτρεχαν το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι ιδιώτες. Έτσι, να απογκλωβίσουν τους ανθρώπους. Τουρίστες, θέλουμε τον τουρισμό, αλλά. Να του πει στο αλουμίνι, είναι μένει με τη φωτιά. Εμείς από την πλευρά μας, ο καθένας το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βάζουμε σε κίνδυνο οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και να έχουμε ένα ήρεμο, όμορφο. Όμορφο, εντάξει. Ήρεμο, τέλος πάντων, 15 Αυγούστου. Αυτό θέλουμε. Να προσέχουμε. Το έχει πει η πυροσβεστική άπειρες φορές, το λέει και η πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τώρα ιστορίες. Και εκεί που είστε στις εξοχές και περνάτε καταπληκτικά, ας φάμε 2 μέρες στο, ξέρω εγώ, εκεί που είμαστε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Δεν είναι ανάγκη μπάρμπεκιου να κάνω. Καπνίζεις το τσιγάρο σου, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάγκη να το πετάς. Πρέπει να γίνουν δουλειές. Δεν πειράζει. Η παραμονή είναι μεγάλη γιορτή. Μην κάνετε δουλειά. Από Τρίτη πάλι. Ούτε καν τη Δευτέρα, από Τρίτη. Να έχουν πέσει πολύ οι άνεμοι. Έτσι. Και ευελπιστούμε και πάντα έχουμε στο νου μας ότι μια βροχή θα ήταν καταπληκτική να πέσει για να, έτσι, να νοτιστούν να νοτιστεί η βλάστηση και να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε. Το έχουμε βάλει το τραγούδι να παίζει. Ωραία. Στο ακριβώς της ώρας θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εδώ θα είμαστε και αύριο. Βέβαια. Μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε για το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε παρακαλώ. Και τι ευχόμαστε, ηρεμία και να πάνε όλα καλά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για τη Σίβρη Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλοε επιβατικά όχημα ταγωγά. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχηματαγωγό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παραλληλά απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς και Αργολίδα, Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι και οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παραλληλά, απευθύνει έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, των City University of York, Kelly University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πυρακάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις έπληξαν και κατοικίες, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι, μεταξύ τους ένα 5χρονο παιδί, τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχέα ο οδηγός βιτεοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν βόρειο-ανατολική, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται στον Καφυρέα, στη νότια Ευβοία, στις βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής, στο βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 32 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Why? It wasn't coming on 3 11.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας Ηλίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση